0: Γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριάμ. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην πρώτη Κορυνθίου, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1 Κορυνθίους 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ενώ οι αναστένονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα. Αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα, είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων και άλλη των χτηνών και άλλη σάρκα των πτηνών και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων. Γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζει ένα σπόρο τη μηλιά, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γυρνά, λιώνει, λέει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αυθαρτός. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ, έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς, περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δηλαδή όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλάγια εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση, απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτή που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, το γιο της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το αφθαρτό σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω, λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος, είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η Γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1η Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου. Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνον το βράδυ? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω, εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω? Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1 Κορινθίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι. Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα? Ξέρουμε ότι τα χωματένια, τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν. Σε αντίθεση με τα γήινα. Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε. Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν. Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα? Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια, θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και έρχονταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει ή το χέρι ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν άφθαρτος. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν «Ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του βάλεις μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά». Άσχετον αν ο διαβολός έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε. Αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε «Εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις». Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσει με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, να τον ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Δεν γινόταν. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, δεν μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν άφθαρτα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα, όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου. Ή τον άγγελο σου. Όπως θέλετε, σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις έναν άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν. Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, πόσες φορές θα παθαίναν κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε είχε άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό, να χτυπήσεις, να γίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε είχε άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα το επέτρεπε να ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας, φυλάτη. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αρπάχτηκες από κάπου και λες τη γλίτωσα. Πόσες φορές έπερασε ένα αυτοκίνητο δίπλα σου σαν σύμφωνα και λες, όχι, λίγο πιο μπροστά μου, πιο πίσω θα με χτυπούσε. Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάτει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί, λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει. Μας φυλάτει. Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Παραλαμβάνουμε το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένας σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει: Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα. Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε, ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον τζίνι, που τον τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, θα το κλείσει, θα το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε και γύρισε στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στο Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς, ως Υιός, μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να του δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά, σαν περιστέρη, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλό από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε. Καμιά φορά το κάνουν και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια, και σαν θεϊκός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, δούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζαν ο Κύριος. Εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που έχει ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, ο οποίος με αγαπά, θα φυλάξει τις εντολές μου, ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στο νησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Τους είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι. Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και τους είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέει για τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου δύο, τρεις, εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Μ, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες. Είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, θα πούμε δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρετε τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάρε στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδεται του, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει, Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Και τι κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεση του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα Κύριε», μόνο αυτό θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάφτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να του κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανένα κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του Κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή, δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο, το πρώτο. Επομένως, δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι, ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε το Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά, γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας, να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχεις σεβασμό. Δεν μπορούσε ένας 12χρονος, 15χρονος, 20χρονος να έχει μαθητές από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστός, έπρεπε να είσαι ένας όριμος, νέος, άντρας. Ως γιος, ο Ιησούς πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και όταν λέει ασθένειες, δεν είναι μόνο ασθένειες του σώματος, δηλαδή αρρώστιες. Εννοεί αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όμοια με εμάς χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος σε μένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι, πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα έχανε το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι ιερείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπη που λέμε, ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή, είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι δεν είναι καλό και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι. Δεν το θέλουμε. Έχει ένα σπυράκι κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκανε αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος. Χωρίς ψεγάδι. Άσχετα ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, ξέρω εγώ, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 1,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψε να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλύσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να είχε μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθει και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω. Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πίνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά, που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι ο γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτόν είπα πριν, ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Μα δείτε τις κολόνες, είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε, δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει, προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστό αυτόν τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα, να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησε τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του έβαλε τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνει ο βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα. Γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει, αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως, έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδερφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω. Μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω τον διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια, είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα, ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε, ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό.

0: Η δυσάρκεια για αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ. Δεν έχω επιλογή.
1: Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ. Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί, αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία. Ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μια, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού. Αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους, γιατί όταν λέμε το σώμα μας, από πού είναι το σώμα μας. Γεννιέσαι από τη μητέρα του πατέρα σου, είσαι στη γη. Τρώεις, πίνεις από τη γη, από τα συστατικά της γης. Κρέας, χόρτα, αέρας, νερό, είναι όλα από τη γη. Είμαστε γήινοι και τρώμε από τη γη, δεν τρώμε από το υπερπέραν. Ενώ, αν το καλώς σκεφτούμε, και το σώμα του Ιησού ήταν φτιαγμένο από τα ίδια υλικά. Και αυτός έτρωγε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ό,τι έβαζε μέσα του δηλαδή. Τα κύτταρά του στο σώμα του διαμορφώθηκαν από τις θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό. Αν αυτά τα στοιχεία ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και την ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας. Γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειο εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να μου τα ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εξετάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή, ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νους σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα. Επειδή το φρόνημα της σάρκας θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο δρόμοι, δύο φρονήματα. Και λέει στο 9, εξηγεί, εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Παρένθεση, αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Βλέπετε,

0: Δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Όταν ο Παύλος είπε ότι δεν είμαστε της σαρκός, δεν εννοούσε ότι βγήκαμε από τα υγιεινά σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήρθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του πνεύματος που εργάζεται μέσα μας. Γιατί όσο απομακρύνεις από τον Κύριο, δίνεις τόπο στον εχθρό. Όσο γεμίζεις από τον Κύριο, αφαιρείται η ποσότητα, αν το βάλουμε ποσοτικά, με τον εχθρό. Εν τούτοις, το σώμα του Ιησού είχε το πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Επειδή, όπως είπα, κατοικούσε όλον το πλήρωμα της αιωνιότητας μέσα του. Γι' αυτό ο Ιησούς είχε αναμάρτητο χαρακτήρα. Ο λόγος που ο Χριστός πειράχτηκε, αλλά δεν αμάρτησε, δεν είχε να κάνει με την προέλευση της σάρκας του, αν είναι αμαρτωλή η σάρκα ή αγία η σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού, και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια, παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα είναι άτοπη, αδελφοί. Δεν γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού. Γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσέις 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή, αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστεί στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε Αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου β' 6. Εκείνος που λέει πως μένει με Αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ έτσι? Αν είμαστε εν Χριστώ, ή αν μένουμε εν Χριστώ, θα είμαστε πνευματικά ευαισθητοποιημένοι για να περπατάμε όπως αυτός περπάτησε. Αδελφοί, η διαμάχη σχετικά με τη φύση του Χριστού έχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι καινούρια που συζητείτε. Αλλά ο Ιησούς ήταν όχι μόνο η ρίζα, αλλά και το γένος του Δαβίδ, ήταν απόγονός του. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος, γέρος, τα τελευταία του, γράφει τη δευτέρα επιστολή μου προς Τιμόθεο, στο τέλος, και του λέει: «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε. Γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Μαθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδερφοί, αν το αίμα των αθώων τάβρων και των εγώων και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει αντικαταστάτης μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη, δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι, νομίζετε αδελφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες του. Δεν γινότανε. Λέει αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελλον του. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προ Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία συγχωρώντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά. Και έτσι και ισχύει και η θυσία για μας σήμερα, 2000 χρόνια μετά. Που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε «Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με». Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ευλογία και το προνόμιο να κατοικεί ο Κύριος μέσα μας με το Πνεύμα Του και να μας βοηθάει και να μας σπρώχνει να κάνουμε το καλό, να ευαισθητοποιεί τη συνείδησή μας, να θέλουμε να πράττουμε. Και έχουμε και την προστασία που είπα. Αοράτος μεν, αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας φυλάττει. Ευλόγησε, Κύριε, μου ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε για τη θυσία σου, Κύριε, για το αίμα σου το πολύτιμο. Ευχαριστούμε γιατί εστάθηκες, Κύριε μας. Δεν αμάρτησες, ούτως ώστε μπορούμε εμείς τώρα ελεύθερα να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε. Και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία. Και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ντυμένοι με τα ημάτια τα λευκά της δικαιοσύνης. Όχι της δικής μας, αλλά της δικής σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρις και τέλειος σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα. Που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριέ μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε. Ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα. Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει. Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι, βλέπετε, ζούμε σε ένα κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους, κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70, θέλω να γίνει 80-90, να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά Του, τους σκοπούς Του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε, επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του Λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την Εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το Λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο Λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο Λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα, πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ελισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μες στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ελισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μετετέθη. Και λέει, μάλιστα, παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ελισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ελισέ. Και τι του είπαν. Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε, ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει, θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκεται πλέον. Και δεν ευρίσκεται πλέον την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα διέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες ελπίδες, και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν. Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
2: Λέει ότι
1: διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός. Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουνα. Δική σου ήταν και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε! Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί, βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί. Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε, το Λότ, όσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον ιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης όλο ένα και περισσότερο. όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επί Λότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς ημέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περιπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και εδώ θέλω αδελφοί να κρούσω τον κόδωνα, δεν ενόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος το τι ο Κύριος λέει, «Έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυτε ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιος σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αδελφοί να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά Και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα. Ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος Ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15, «Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα? Εάν τα Άγια Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείτε? Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις? Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε? Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι? Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3, «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας». Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας». Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος? Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό? Όχι. Λέει παρακάτω, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις των ναών του Θεού ως Θεός αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στο ναό του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο την αλήθεια που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Θα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που θα είναι όφελος για τον καθέναν μας είναι να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον Άγιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με αγαπάς, δεν θα με αφήσεις. Κατά την υπόσχεσή Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό. Ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο, του ανοίγουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, του μιλάμε το κάθε τι που έχει να κάνει με αδυναμίες, κάτι που μας νικάει. Κύριε, θέλω να είμαι ανοιχτός σε Σένα. Ξέρω τι ζητάς από μένα. Θέλω να τίνω, να αλλάζω, ούτως ώστε επακριβώς να γίνω αυτό που θέλεις να γίνω. Είσαι σε μια κατάσταση αγιασμού. Και μην ξεχνάμε, Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο. Έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Γιατί το έκανε? Μήπως μισούσε το δέντρο? Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν? Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος, όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 εν ευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει από ποιος είναι που λείπει. Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως, το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που Μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενεά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς, όταν είδετε ταύτα, να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20, κεφάλαιο στο 6, μας λέει μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε, μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 15 κεφάλαιο, μας λέει ξεκάθαρα, πεζά πλέον, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και όταν λέει πάντες, ποιοι πάντες? Πάντες, όλος ο κόσμος, άπαντες, οι άπιστοι. Όχι, μιλάει για τους πιστούς. Μιλούσε σε πιστούς. Και τους λέει, όπως και εκείνος περίμενε αυτή την ημέρα. Α Κορινθίους το 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος, εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει, και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα, ερυπή οφθαλμού, θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά, και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε και εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, Α Θεσσαλονικής στο Ε κεφάλαιο, λέει, όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια. Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν.

Μιλάει, θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο του, έχει ορθοτομήσει το λόγο του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο Θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή μέσα στην καρδιά σου? Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή? Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Είσαι εν Χριστώ. Διότι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει, θα σου αποκαλύψει τα θαυμάσια. Θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα, τον εαυτό του και θα γοητεύσει την καρδιά σου και θα θέλεις να είσαι στην παρέα του Πατέρα με του Υιού, την κοινωνία του Πνεύματος και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις περισσότερο τον αδελφό σου. Θα αγαπήσεις την Εκκλησία, θα αγαπήσεις τους ανθρώπους. Β' Θεσσαλονικής, Γ 4. Έχομεν δε πεποίθησιν δια του Κυρίου εφημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? Πού να κατευθύνει τις καρδιές μας? Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία.
Η φύση, λέει, στενάζει

0: και στην αγωνιά να φανερωθούν οι του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού τι κάνουμε? Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβιαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεχτών, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεχτό. Και να πράξουμε η πίστη μας, πώς θα φανερωθεί? Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην εκκλησία να δούμε πώς τι έξω, οι ψυχές. Οι ψυχές, εκείνη η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. Να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Αμήν. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς Εσύ είσαι το φως, καθώς οι λόγοι Σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό Σου. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο. Να επιλέγουμε το αγαθό. Να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, οτιδήποτε θέλει να μας δελεάσει, ούτως ώστε να πετύχουμε, Κύριε, τις επαγγελίες, να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεως. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για την απολύτρωσή μας, Κύριε. Να μην είναι η καρδιά μας στον κόσμο και στα του κόσμου, αλλά στα Άγιά Σου, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου. Να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε. Να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε. Με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε, κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσ' μας σοφία, χάρη, Κύριε, ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, ό, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε, να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας, και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε, το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος προς Εφεσίου στο 3:8, «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού, να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού». Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από εμάς. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ούτε η συγχώρεση του Θεού, αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν ολονών μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο, να έχει ο κάθε ένας από εμάς μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίο στο 26 κεφάλαιο, και ενώ έτρωγον, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες. Διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το Πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά. Και λέει ότι όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το Πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο Πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το Πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το Πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το Πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού. Και να δώσουμε κι εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον, μια και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη. Είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού. Και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται. Απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτους όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα, αμύθιτο ποσό, και του τα χάρισε. Μακροθύμησε ο λέει, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εις θάνατο. Εις θάνατο, εις θάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε, ήθελε σώνη και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο, το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Το οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ποιανού είναι? Δώρο, ποιανού? Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδερφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματικοί γη του Κυρίου. Αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδερφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχουν, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακό προαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού, Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά των πλησίων σου και μίση των εχθρών σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους είτε να σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει και προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε να σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου, να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται, όχι υποκριτικά, πραγματικά, να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε η ή του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο εάν δεν θες να γίνεις σαν το γιο του Θεού, σαν τον Χριστό. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως, και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς, πατέρα μου? Συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδερφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους, σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «Εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του, ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστη δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, τη βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται τη συγχώρεση? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως. Και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες. Ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου. Κοιτάς τις πληγές σου. Κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές. Όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. Είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14. επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, για να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδερφοί, δεν τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος. Για να το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μη ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή. Αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή. Που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται λες και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά αδερφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο. Να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας λέει δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μου στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α' Πέτρου στο 2.19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει, διότι τούτο είναι χάρις, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου, μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και σκεραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει εις τούτο προσεκλήθητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λύψη τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Εις βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού. Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, δεν βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα σαμαρτία σημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας. Το να ζούμε εμείς καλά. Ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας. Εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα, εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα. Τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας. Με νοιάζει εμένα. Εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει. Με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει. Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από τη χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα, τις συμπεριφορές, τις άσχημες. Ναι, τις υποφέρεις, γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. Αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Ναι, να δεις εμένα τι μου έχουν κάνει.
2: Εγώ να δεις τι έγινε. Εμένα.
1: Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του, γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί και μετά έρχεται η κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος, αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό, ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης, τι έκανε, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην Εσχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στο Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκεί είναι η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος. Γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψατες, λέει στην προς Εβραίους. Έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο μας αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Να δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα: την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει το σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότος του εξωτερό μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία. Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει με τα μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο. Και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι. Γίνεται μια αποκατάσταση. Φεύγει το βάρος. Είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφή, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίο κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμαι θα υπολή. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφή. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάει? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδερφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει?

πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε και να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου όταν έχεις βλαφτεί. Ζήτα τον Κύριο. Όταν υπάρχει επιθυμία για εκδίκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Το δεύτερο είναι η λάθος σκέψη του ανθρώπου ότι συγχώρεση σημαίνει αποδοχή και μείωση για το κακό που έγινε. Ας το δεχτούμε και αυτό. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Ή δεν συγχωρώ για να μην το μικράνουμε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μικράνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτό εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. Δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει άμα το συγχωρέσω είναι σαν να δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε. Αμήν. Του συγχώρεσε. Και όταν υπάρχει συγχώρεση, πραγματική συγχώρεση, και όταν εσύ λειτουργείς βάσει αυτής της συγχώρεσης και είσαι ελεύθερος, τι κάνεις? Όταν πεινάει, λέει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Όταν διψά, πότιζε αυτόν. Όταν λέει το πράτης αυτό, τι κάνεις? Μαζεύεις σαν να μαζεύεις άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Είναι, θα κοκκινήσει από την τροπή του άνθρωπος, θα δει τη δικιά του μικρότητα. Δυστυχώς. Γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω τέσσερα πράγματα, τέσσερα βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου. Του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα. Πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς.

0: Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε, πάρε τη γομολάστιχα και σβήστα. Σβήσε το χρέος του άλλου. Τρίτον, αναγνώρισε ότι η συγχώρεση είναι ρίσκο. Επειδή ο άλλος μπορεί να σε πληγώσει ξανά. Αλλά ποιον εμπιστεύεσαι? Ποιον εμπιστεύεσαι? Εκείνο. Είναι ρίσκο. Και τέταρτον, στηρίξου στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ότι εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, και την προστασία και τους τρόπους και τη σοφία, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Και όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά. Όχι απλά δεν θέλω το κακό του. Αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε στην Α' Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο, δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Θες να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα? Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου? Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε. Όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μισή κακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φθείρει και μας, αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά, ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου. Και μέσα από αυτό το μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το Λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα μ' αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα, και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος, δεν μπορώ εγώ να γίνω σαν τον Ιερεμία, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο, άσε με ήσυχο, πήγε να βρεις κάποιον άλλο. Παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες, κλαίω. Η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφοί, για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήταν γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε, δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι, αλλά ο Κύριος όταν αδικούνται και άλλοι νιώθει άσχημα, δεν είναι καλά με την αδικία, δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σας αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν, και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? Στον Κύριο δεν αρέσει η αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του? Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ. Η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο, αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας, τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία σε εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία του. Εκεί ήταν η δόξα του. Εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούσαν. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε έστω. Βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μωρέ μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί ψωμένοι. Και θα αρέσει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άραγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στην Α Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ τα ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει, ο Κύριος στην έξοδο. Το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή. Στο Λεβιτικό 4:7. Και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θησιαστηρίου του ευώδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου, είναι τη σκηνή του μαρτυρίου, και θέλει σχίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Διάλεξε αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδελφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις, που αν δεν γίνουν, γιατί νομίζω ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτός ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, εάν δεν πας καλά με αυτό το σκεύος, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπεις. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε γι' αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σχίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι. Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλει ο Κύριος να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. Θέλει να δώσεις στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18: και θέλεις κάμει νυπτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρες σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στο ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα. Ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο του? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου: Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου. Να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε. Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας. Εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιο θα διαλέγει? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν. Μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Άγιων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα. Στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άντε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πού σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή, τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμία φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. Ήταν η υπέρτατη σε παρένθεση τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, δεν είχαν δει ποτέ την κυβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κυβωτός της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Είστε σκεπασμένοι, δεν μπορούσαν να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσαν να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζας την άγγισε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, το λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρένθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν, αδερφοί, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάσαι. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαπτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίω. Και τελείωσε. Πλανάσαι. Πλανάμε, πλανόμαστε. Δεν συμβολίζει αυτό μόνο η εφτάφωτη λιχνία? Για να έχει φως η εφτάφωτη λιχνία, έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Πνεύμα του Γιάχφε αναπαύεται επάνω μου. Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχφε πάνω μου? Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχφε πάνω σου? Είναι αναπαυμένος ο Κύριος πάνω μας? Για είναι ανήσυχος. Βλέπει, μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα. Γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις. Ξέρεις ποιον υπηρετείς. Ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφωτη λιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από το λόγο του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, να σου το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν απού. Πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν? Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχεις σοφία, να έχεις σύνεση, να κρίνεις σύμφωνα με τι? Με το λόγο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδερφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Και θα σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος ασκίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί Κύριε, και μετά να του λες δόξα σε Κύριο, ευλογημένο το όνομά σου. Γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφου της λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι, τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει αυτά τα στάδια και είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και φέρνει ευλογία μπροστά στον Κύριο και ξέρει πως φέρνει και ξέρει όχι υποκριτικά και βγαίνει από μέσα το όλο αυτό, είναι έτοιμος να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων? Όχι. Μέσα στα Άγια των Αγίων βασιλεύει ο νόμος. Ξέρετε γιατί βασιλεύει ο νόμος? Γιατί βασιλεύει ο νόμος μέσα στα Άγια των Αγίων? Γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο, τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Γιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν όσου εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα, για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο Σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις, και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκεί είναι ο Σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο Σταυρό και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού. Γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. και το καταπέρασμα άνοιξε στο σταυρό, αδερφέ. Στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τελευταίο δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο σταυρό και λέει: «Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου». Τετέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφοί. Λέει και κράξας, ο Κύριος είπε στο κατά Λουκά, «Πάτερ!» Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του. Προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, πάνω στο σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του, και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια του να γεμίζουν υγρά και να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να φωνάξει. Και ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, στην ίστατη προσπάθεια, μαζεύει δύναμη. Πού είναι ο νους του? Στον πατέρα του. Έχει τελειώσει τα πάντα ο Κύριος. Έχει εκπληρώσει τον νόμο, τα πάντα. Και φωνάζει: «Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου». Τετέλεστε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί? Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης. Για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης. Και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κιβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κιβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου, πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 δάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός.

με την άλλη ήταν ενωμένη τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μια τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε. Τι είμαστε, η οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μια σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα. Και την κάνω σε άτομα που είναι Κυρίου. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο η γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου? Εν Κυρίω. Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος τα εξογκώματά μας, για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του, τα Άγια, που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει δια πάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, δεν έχουμε καμία συμφίλειωση με το φρόνημα του κόσμου, όχι με, με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μην συμφιλειωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλειωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει το συνεργούν των μελών. Τι είμαστε? Τι είμαστε αδερφοί? Συνεργάτες. Αμήν. Εάν πονάει κάποιος, πρέπει όλοι τι να κάνουμε? Να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Αμήν. Εάν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, πρέπει όλοι μας να βοηθάμε σε αυτή την ανάγκη. Εάν κάποιος θέλει κάτι πνευματικό, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο πνευματικά. Έχουμε μία συνεργασία και αυτή η συνεργασία βλέπει στην αύξηση, στην οικοδομή του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται αδερφοί στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πως στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσαίους το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διάλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατο του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου. Αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε

0: το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι τύπος, αμήν. Αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ. Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα, και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφή. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται μέσα μας, πρέπει να περάσει και αυτός αναγκαστικά από το θυσιαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τι συμβαίνει όταν κλαις, όταν γελάς μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν αλαλάζουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ πνευματικό. Τα πνευματικά, λέει, ανακρίνονται από πνευματικούς ανθρώπους. Και μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 22, τώρα όμως διέλαξε προς εαυτόν για το σώμα του, σε αυτός αυτού δια του θανάτου, για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδας του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα, λες, στα Άγια των Αγίων. Και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα. Μία έτσι. Πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρας, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω-γύρω. Όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει η άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη. Γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας. Ώστις έκαμε τα δύο ένα. Μπορεί να τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις. Λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσα στην έχθρα εν τη σαρκή αυτού τον νόμο των εντολών των εν της διαταγμάς, για να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό δια του σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? επάνω στο σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε «Σε σένα αφήνω το πνεύμα μου», και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε «Αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού». Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη Γραφή δεν τους ένοιαζε τίποτα, δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του την προκείμενη, λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δει στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο, είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφωτη λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς τον λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα. Είναι εκεί ο Κύριος. Είναι κλειμένη η κρίση του και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του. Την ώρα που ψάλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία. Κάτι εκεί ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφοί. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι η νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο. Και τι έχει κάνει? Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατεράγε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας, σου. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατεράγε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατεράγε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την ύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατεράγε. Γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατεράγε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε. Και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατερά. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η κυβωτός της παρουσίας σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη σου, τον αγιασμό σου, Πατερά Άγια. Γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που επέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μου άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλη την ίδια πορεία. Μα Κύριε, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες, κτλ. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτή η κόρη είναι δικιά σου. Αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω, με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα, και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μία ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά, στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27, 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσι προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και 2 ψάρια, 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάισε 15 με 20.000 ψυχές. Το θαύμα αυτό είχε τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε με στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εις πέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν είχε βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής, της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες, να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές, αδέλφια, κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο. Όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους, ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσαν. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ, επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, και αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανάει εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες Κύριε, μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι, αυτά λέμε και εμείς. Ίδιες καρδιές είναι, δεν αλλάζουνε. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Κι όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπα αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς, τώρα από ψηλά, καθώς με σιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις Θεέ, γιατί δεν έρχεσαι, πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνεση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, πτυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο, πράγματα μας πληγώνουν, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν, το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Ενάντια στην εκκλησία, ενάντια στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια, αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου, ασταμάτητα. Ώσπου μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρά 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ, ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν άνθρωποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε, η αλήθεια φάνηκε, τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικιάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει, και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Δύο βασιλιάδων. Του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, κάπα ήτα 22-23. 443 σελίδα. Και εν τον καιρό της στεναχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχας ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας? Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό, νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Να πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κ' 1-4, 434 σελίδα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ η Ιμωάβ και η Αμών και μετά αυτόν άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ειδού είναι εν ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη Ιωσαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών έτ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα, αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχας από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 28-31-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος τους λέει μη φοβάστε, εγώ είμαι, θαρσείτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, στο 28. Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση απ' του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς, εκτείνας, απλώνοντας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, Ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από ό,τι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και τον σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μέσα στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μέσα στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας και ήθελε να πάει περπατώντας? Όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες, αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας. Αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου. Να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, τριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας δυστυχώς δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα, σηκώθηκε στην Κάρπαθο, και ήταν πολλά. Ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και με οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: έλα Νικήτα, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου. Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19, 828 σελίδα. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου. Και είσαι γεμάτος από θλίψη, πόνο, δυστυχία, αγωνία, δημονία, άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, σε έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιο να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Όταν βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη, να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου, τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια, οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια, οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα, μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε? Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το zoom είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμή μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως τον ελάφων. Να το ζουμί. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδέλφια, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα, θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά, στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλα θα τα έχουμε ποτάξει. Όλα θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμω ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ρόζιτα, 23-30, 566 σελίδα. Να. Κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Μανθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι έως αυτός ο Κύριος. Ανέβει επάνω στο βουνό να προσευχηθεί, τους πρόσταξε, τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μέσα στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα. Και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζωσε προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ο ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να βυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση, όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι, για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα, να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω, Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να του θεραπεύσει το γιο του, που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, λέει το πρόβλημά σου, λέει το παιδί μου είναι άρρωστο, δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές,

αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολύς κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρόνων. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχεί μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από έναν. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε?» Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει «Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια! Και τώρα ποιος είναι ο καπετάνιος της ζωής μας? Ο Κύριος! Άρα γιατί να φοβόμαστε και γιατί να τρέμουμε όπως οι άνθρωποι που στηρίζονται στους θεούς της Συρίας? Αλληλούια! Γιατί να τρέμουμε, αφού έχουμε κάποιον ο οποίος μας βλέπει πάντοτε, μας αγαπάει πάντοτε, πέθανε για μας. Και πάντοτε έτοιμος να δώσει το καλύτερο του εαυτού του για εμάς. Πάντοτε έτοιμος να προσφέρει τα πάντα για εμάς. Μανθαίος. Ιώτα Δέλτα 32-33. Το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν, λέγοντες «Αληθώς Θεού ή Υιός είσαι». Κύριος ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν, δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου, λέγοντες «Αληθώς Θεού ή Υιός είσαι». Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν «Κύριε, πού είσαι, έλα, πληθυζόμαστε». Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε «Κύριε, έλα. Σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και η πάσα ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έλθει αυτό, για εμάς ποιο θα είναι? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον? Τι πρέπει να κάνουμε? Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1, 3, 67 σελίδα. Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1, 3. «Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδήν ταύτην προς τον Κύριον και είπον λέγοντες». Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο, τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα με το δίνει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? «Εάν είχατε πίστη ως τον κόκο της

0: ασυνάπεως, θα ρίχνατε το βουνό στην θάλασσα. Εδώ μας το δίνει κάτω από μια άλλη περιγραφή, ότι στην θάλασσα έπεσε ο ύπος και ο αναβάτης. Είναι το βουνό που θα πέσει, καθώς θα έχουμε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, κράζοντας στον Κύριο να έλθει να μας ευλογήσει. Αμήν. Στο 2. Ο Κύριος είναι η δυναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομά Του. Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα. Αμήν. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Οδήγησέ μας εσύ. Οδήγησέ μας εσύ αυτή την ώρα. Αλληλούια. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε που έρχεσαι να μας φανερώσεις τις προθέσεις σου. Ότι είσαι εδώ, έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να αποδώσεις ελευθερία και ευλογία από κάθε πρόβλημά μας, Κύριε. Και θέλω τώρα, Πατέρα, ουράνια εργαστής, κατά το λόγο σου που έδωσες, αλλά και κατά την προφητεία του στόματός σου, στα αδέλφια μου. Θέλω να δω τα θαυμάσια σου, Κύριε. Θέλω τα αδέλφια μου να σε δοξάσουν. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό σου. Γιατί εσύ θέλεις, Κύριε, να μας ετοιμάσεις για εκείνη την ευλογημένη μέρα που θα έρθεις να μας αρπάξεις μέσα στη δόξα σου. Και θέλουμε, Κύριε, οι λόγοι σου, Κύριε, να διαπεράσουν τα ότα της καρδιές μας, Κύριε μας, και να φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε μας, όλο ένα και περισσότερο. Γιατί εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάσουμε στο περιβάλλον, Κύριε, του ουρανού που μας ετοιμάζει. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα να χρήσεις, Κύριε, ό,τι ακουστεί να είναι, Κύριε, δοσμένο από σένα, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, να ενεργήσει, Κύριε, και να φέρει, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε Ιησού μας, εκείνο που επιθυμείς μες στις καρδιές μας, Κύριε. Να σταθούμε για σένα, για το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Αδελφοί, είμαστε στο εργαστήρι του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος εργάζεται ανάμεσά μας, έχει αναλάβει αυτή την εργασία που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, να μας αλλάξει. Και θέλω το βράδυ αυτό να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Γιατί αυτός ο απολογισμός θα γίνει έτσι κι αλλιώς στο τέλος. Αμήν. Και είναι ασφαλές, ας υποθέσουμε, ότι έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ ήρθα, έχισα το αίμα μου για σένα, για να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αμήν. Εσύ, καθώς δέχτηκες την αγάπη μου και αποφάσισες να με ακολουθήσεις, εγώ θέλω να σε φτάσω μέχρι τέλους, μέσα στη δόξα του ουρανού. Να δούμε όμως αυτή η εργασία που γίνεται μέσα στη ζωή σου. Αν την έχεις εκτιμήσει, αν έχεις επιτρέψει, αν επιτρέπεις να γίνεται αυτή η εργασία. Και πώς θα το δούμε αυτό. Πεις, ναι Κύριε, εγώ θέλω και βέβαια. Σου πει ο Κύριος, για να δούμε μία ημέρα της ζωής σου. Ξέρετε, τώρα έχει επικρατήσει όλο αυτό με τα βίντεο, με τις εικόνες. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τη δυνατότητα κάθε μέρα της ζωής μας να μας την παρουσιάσει. Ας υποθέσουμε λοιπόν μία μέρα της ζωής μας και είναι ο Κύριος και θέλει να δει κατά πόσον έχει επιδράσει η θυσία Του, η ενέργεια του Αγίου του Πνεύματος, οι λόγοι Του μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Μας λέει ότι είμαστε ο καθένας μας ένα δέντρο και περιμένει τον καρπό. Πώς καταλαβαίνεις ότι το δέντρο αυτό είναι καλό? Όταν κάνει καλούς καρπούς. Πώς θα καταλάβουμε ότι ενεργείται η δύναμη και η εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας? Πώς? Έχουμε την εικόνα, είναι ο Κύριος, θέλει να μας προειδοποιήσει το βράδυ αυτό, να δούμε τους εαυτούς μας. Τι είναι εκείνο που θα μας δείξει, αδελφοί, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ, μία μέρα. Το πρώτο πράγμα που θα μας επισημάνει ο Κύριος έχει να κάνει με τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα μας. Θέλω να δούμε αυτό, αδελφοί. Λέει στις Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, από το 4 έως το 6, ότι οι λόγοι μας, λέει, να είναι ηρτημένοι με άλλας, να είναι με χάρη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς είναι που λαλούν τα χείλη. Ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι αποκομμένος από την ευλογία και την υποστήριξη του Πνεύματος του Θεού, ενεργεί εντελώς διαφορετικά. Κινείται διαφορετικά. Οι λόγοι του είναι εντελώς διαφορετικοί. Αυτό που το ερέθισμα που παίρνει, αμέσως το κάνει λόγο. Και λόγος με το λόγο, ο άνθρωπος εκτρέπεται. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, να δούμε τους εαυτούς μας. Τι λόγοι βγαίνουν από το στόμα σου. Λέει, μια λέξη μονάχα, η οποία βγαίνει με θυμό, μπορεί να πληγώσει μια ευαίσθητη καρδιά. Μια λέξη σκληρή μπορεί να κάνει τον άλλον να έρθει σε απογοήτευση. Μια λέξη κακίας και ειρωνίας που βγαίνει από το στόμα μας μπορεί να φέρει πληγές μέσα στην καρδιά. Εν αντιθέση με μια λέξη καλοσύνης μπορεί να φέρει ανακούφιση. Μια λέξη συμπάθειας, ένας λόγος συμπάθειας μπορεί να παρηγορήσει μια απελπισμένη ψυχή. Μια λέξη ενθάρρυνσης, ένας λόγος ενθάρρυνσης μπορεί να φωτίσει ένα σκοτεινό δρόμο. Λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας, που είναι γεμάτα με ελπίδα και πίστη, μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή. Θέλω να δούμε, κάνουμε απολογισμό, αδελφοί. Πάρε τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα σου και το τι ο Κύριος περιμένει, γιατί αυτός είναι ο καρπός. Αυτό δείχνει τι έχει γίνει μέσα στην καρδιά. Ο τρόπος που βγαίνουν τα λόγια από το στόμα μας, η ποιότητα των λόγων αυτών, μαρτυρούν την πνευματική μας κατάσταση. Δηλαδή, μπορείς να ομολογήσεις τον Κύριο. Μπορείς να λες πράγματα, αλλά εάν όλα αυτά δεν έχουν την αγάπη, την καλοσύνη του Κυρίου, μπορούν να μείνουν μονάχα λόγια τα οποία δεν αγγίζουν την καρδιά. Και παλιότερα και σήμερα, όταν πάει κάποιος στο γιατρό, τι κοιτάζει? Λέει, να δω τη γλώσσα σου. Να δω η γλώσσα, το αν είσαι υγιής. Και ο Ιάκωβος μας λέει ότι για να έχουμε πνευματική υγεία, αυτό έχει να κάνει από τους λόγους και τις συζητήσεις που κάνουμε στη ζωή μας. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τους λόγους μας. Όλοι μας μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στο να κάνουμε σφάλματα. Αλλά όποιος δεν ελέγχει τους λόγους του, δεν θα μπορέσει να πειθαρχήσει στον εαυτό του. αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής του. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τέλειος είναι εκείνος ο οποίος δεν πτέει σε λόγου. Τι θα πει τέλειος? Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πειθαρχεί. Μπορεί δηλαδή να νιώθει στην παρόρμηση να βγουν λόγια αυστηρά. Λόγια που μπορούν να πληγώσουν. Λόγια τα οποία θα φέρουν ανακούφιση στον σαρκικό άνθρωπο. Αλλά όταν είμαστε όρημοι πνευματικά, αυτό που κάνεις είναι ότι λες ένα λεπτό. Τι μου λέει ο Κύριος? Θα το περάσω μέσα από το κόσκινο του λόγου και θα το πάρω επάνω μου. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές παρασυρώμαστε και βγαίνουν λόγια που δεν θα έπρεπε από το στόμα μας. Αλλά το βράδυ αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με διέγειρε το να κάνουμε μια επισήμανση. Έχει να κάνει οι λόγοι μας κατά πόσον αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας. Εάν θέλεις να μοιάσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη. Μας μιλάει ο Ιάκωβος και μας λέει για το χαλινάρι στο άλογο. Όποιος, λέει, μπορεί να χειριστεί τα γκέμια, το τμήμα αυτό του χαλινού, μπορεί να ελέγξει το σώμα των αλόγων. Το ίδιο και η γλώσσα μπορεί να κατευθύνει τη ζωή μας είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας, λέει στις παροιμίες στο Ιώτα 21. Η γλώσσα έχει μεγάλες δυνατότητες είτε για καλό είτε για κακό. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Εάν μεταχειρίζεσαι ή βγαίνουν πολλά λόγια από το στόμα σου, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Δηλαδή, όταν μιλάς πολύ, θα πρέπει να προσέχεις, να είσαι προετοιμασμένος. Γιατί μπορεί να βγαίνουν λόγια τα οποία κάνουν ζημιά πρώτα απ' όλα σε σένα τον ίδιο. Ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας που εξουσιάζει στα μέλη μας. Σπηλώνει όλο το σώμα όταν βγαίνουν άκαρπα λόγια. Είναι λόγοι οι οποίοι φέρουν προσβολή. Λόγοι οι οποίοι μειώνουν τους άλλους, λόγια τα οποία συκοφαντούν και βλέπετε ότι πάντα μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και το οποίο στην ουσία να είναι περιέργεια για να πούμε λόγια, να βγουν λόγια, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τους άλλους. Μας λέει ο Ιάκωβος ότι αυτό που ο άνθρωπος κατάφερε, ακόμα και να εξημερώσει τα θηρία, δεν τα κατάφερε με τη γλώσσα του. Είναι ασυγκράτητο κακό, θανατηφόρο δηλητήριο. Λέει, λίγες σταγόνες μπορούν να φέρουν θάνατο. Έτσι και η γλώσσα, και όταν λέμε γλώσσα, αδελφοί, εννοούμε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, μπορούν να δηλητηριάσουν συνειδήσεις, να κάνουν ζημιά σε χαρακτήρες, να φέρουν εσωτερικές πικρίες. Όσο εύκολο είναι να λες εναντίον άλλων, Ο Κύριος τι μας λέει όταν το περάσουμε αυτό μέσα από το Λόγο Του. Ας υποθέσουμε ότι είναι άλλοι οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν μας συμπαθούν, μας έχουν κάνει κακό. Τι λες? Ο σαρκικός τι θα πει? Είναι έτοιμος εκεί να βγουν λόγια άκαρπα. Το παιδί του Θεού όμως θυμάται τα λόγια του Κυρίου που λένε να ευλογήσε και να μην καταράσει. Αμήν. Πόσες φορές, ενώ είπαμε λόγους, δεν έπρεπε, ήρθε η στιγμή, ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής μας, τι να πούμε? Κύριε, συγχώρησέ με. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Και καθώς οριμάζουμε, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει να μάθουμε από τα λάθη μας. Κάθε φορά που βγαίνει ένας λόγος από το στόμα σου, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι γι' αυτό. Κάθε φορά που λες λόγια, και ιδιαίτερα να προσέξουμε, πολλές φορές ακούω, ο Κύριος μου έδειξε, ο Κύριος μου είπε, και το λέει με ξανά και ξανά, σαν πως να είναι, θέλει προσοχή. Σ' ακούει κάποιος και όταν πραγματικά θα σου δείξει ο Κύριος, δεν το λαμβάνει υπόψη. Είναι πολύ επιπόλαιο. Παροιμίες στο Δέλτα 24. Μας λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Απόβαλε από σου τα άσχημα λόγια. Αδελφοί, επειδή οι λόγοι αυτοί που βγαίνουν από το στόμα μας είναι συνδεδεμένοι με το πνεύμα μας, από το περίσσευμα. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι το πνεύμα μας να συνδεθεί με το Άγιο Πνεύμα του Ζωντανού Θεού. Είναι αυτή η σύνδεση που θα κάνει τη διαφορά. Αυτή η σύνδεση είναι που θα μας μεταφέρει ο Κύριος τα δικά Του. Τα Άγια. Εκείνα τα οποία υπομένουν τον άνθρωπο ο οποίος εκτρέπεται. Εκείνα, το χαρακτήρα του Κυρίου, την ποιότητα που Εκείνος έχει στο να μπορούμε να υπομένουμε, να μπορούμε να είμαστε μακρόθυμοι, να μπορούμε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Άνθρωπος ο οποίος βγαίνουν άκαρποι λόγοι, σημαίνει ότι έχει πολύ ανάγκη να μετανοήσει, και αυτό κάνουμε όλοι μας, αλλά η θεραπεία είναι από τον ίδιο τον Κύριο μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας. Βλέπετε, όταν μείνουμε χωρίς προσευχή, αμέσως, τι γίνεται? Είμαστε ευάλωτοι. Τα καλά νέα είναι όμως ότι ο Κύριος θέλει να γεμίζει το αγγείο σου με το λάδι, το έλεον που φέρει ευφροσύνη μέσα στην καρδιά, φέρει ανάπαυση μέσα στην καρδιά και ως εκ τούτου αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό μεταφέρεται στους λόγους. Έχεις πάρει παρηγορία μέσα σου. Χωρίς τον Κύριο έρχεται ο εχθρός να τα κάνει όλα δύσκολα. Χωρίς τον Κύριο σου φταίνουν τα πάντα. Μπορεί να βγουν λόγια τα οποία το επόμενο λεπτό να έχεις μετανιώσει γι' αυτά. Οτιδήποτε λέμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν. είναι σύμφωνο με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς τι θα έκανε, πώς θα ανταποκρινόταν, τι θα έλεγε στη θέση μου. Δεν είναι μονάχα να πω, αλλά έχει να κάνει πώς θα το πω. Πάντα υπάρχει ο τρόπος να πεις κάτι με τον αρνητικό είτε με το θετικό τρόπο. Εφόσον ονομάζεσαι παιδί Θεού, Υιός Θεού, μπορείς να το πεις με το θετικό τρόπο. Με τον τόνο και τη χρειά της φωνής σου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Ένα ερωτηματικό που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι απαραίτητο να το πω. Αυτό που έχει υποθεί ότι η σιωπή είναι χρυσός. Δηλαδή είναι φορές που θα πρέπει να μιλήσεις πώς, με τη σιωπή σου. Ψαλμός Ρωμή Α3. Κύριε, βάλε φυλακή, βάλε φρουρά στο στόμα μου, λέει. Όταν έρχεται αυτή η παρόρμηση, μα θα το πω. Θα βγει ο λόγος ο κοφτερός. Θυμήσου τον ψαλμό που λέει, προσεύχεται, Κύριε βάλε φρουρά στο στόμα μου. Μπορείς να το κρατήσεις, είναι η εγκράτεια εκεί. Άστο. Παροιμίες Κ23. Λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος φυλάτει το στόμα και τη γλώσσα του, φυλάει τον εαυτό του από στενοχώριες. Αδελφοί, είναι μια τακτική του διαβόλου, όταν κάποιος θα πει ένα άσχημο λόγο, ο άλλος θέλει να φέρει ισορροπία, να πει και εκείνος. Και θέλω το βράδυ αυτό να σπάσουμε αυτή την τακτική του. Αμήν. Όταν κάποιος εκτραπεί, θα πρέπει ο άλλος να φερθεί σαν παιδί του Θεού. Θα σκεφτείς όχι τι άκουσες, τι θα πεις εσύ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς θα αντιδράσεις εσύ. Πώς αντιδράσουμε. Θέλω ο Κύριος να μας προβιβάσει, να αλλάξει την καθημερινότητα, την ποιότητα της ζωής, των λόγων μας, είτε μέσα στις οικογένειες, είτε μεταξύ μας, είτε ό,τι έχει να κάνει τη συμπεριφορά μας με τον κόσμο. Ζούμε στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Στόχος μας είναι, κάθε λόγος μας, να φέρνει οικοδομή, παρηγοριά και οι λόγοι μας να βγαίνουν με χάρη. Οι λόγοι σας λέει να βγαίνουν με χάρη. Γιατί η υγιής λόγη, η υγιένουσα γλώσσα είναι δένδρο ζωής. Παροιμίες Ι4. Οι ασθένειες της γλώσσας, το πρώτο είναι η πολυλογία. Παροιμίες Ι19. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πούμε κάτι όχι καλό. Οι αρχαίοι τι λέγαν, το λακωνίζει είναι στην φιλοσοφήν. Δηλαδή τι, πες λίγα λόγια, είναι σοφία, δεν χρειάζεται συνέχεια. Γιατί υπάρχει εκεί μια επιθυμία, η οποία είναι από τον εχθρό, για μια αδιάκοπη συζήτηση, συνέχεια. Και αυτό οδηγεί σε αμαρτία, σε υπερβολή. Ο συγκρατημένος στα λόγια του είναι σοφός. Γλιτώνει τον εαυτό του από την παρεκτροπή, από παγίδες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, αδελφοί, υπάρχει μια τάση. Το έχω συναντήσει και μάλιστα έχω δώσει τη συμβουλή. Θα λέει κάποιος ότι ο Θεός μου φανέρωσε. Αμήν, ο Θεός μου μίλησε, ο Θεός μου οδήγησε. Και είναι καλό να το λέμε, αλλά όταν αυτό διαρκώς το ακούς από ένα άτομο. Μία κουβέντα, ο Θεός μου φανέρωσε. Δεύτερη, μα ο Θεός μου έδειξε. Τι είναι αυτό? Πρόσεξε, γιατί κάπου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι έχεις υιοθετήσει που είναι λάθος. Και θα πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί το κάνεις πολύ κοινό. Χάνει την αξία του. Ο Κύριος είναι σοφός, αδελφοί. Και θέλει να μας δώσει από τη σοφία του. Αμήν. Τι μας είπε? Όταν προσεύχεστε, λέει, μη βατολογείτε. Δεν του αρέσει του Κυρίου. Ακόμα και μας δίδαξε να είμαστε ευθύς, να είμαστε ειλικρινείς. Ο λόγος μας λέει να είναι ναι, ναι και ου, ου. Όχι λόγια χωρίς ειλικρίνεια. Το πλειότερο είναι εκ του πονηρού. Τίποτε περισσότερο. Γιατί για κάθε αργό λόγο θα δώσουμε, λέει, λόγο. Θα έρθει η ώρα, θα μας παρουσιάσει τη ζωή μας και θα είμαστε ένοχοι για κάθε ανώφελο λόγο. Κατά Ματθαίου Ι.Β. 36 και 37. Εάν δεν εννοείς κάτι πραγματικά, είναι καλύτερα μην το πεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το κουτσομπολιό είναι άλλη ασθένεια της γλώσσας. Λεβιτικό Γιώτα Θήτα 19. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Απαγορεύεται το κουτσομπολιό. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ευχαρίστως, σαν λιχουδιές, λέει. Δηλαδή, βλέπετε αδελφοί, υπάρχουν δαίμονες οι οποίοι ξεγελάν και θέλουν να τρυπώσουν, ακόμα και στους χριστιανούς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Εσύ που ακούς και έχεις γυμνάσει το αυτί σου στην αλήθεια, θα πρέπει να βοηθήσεις. Μόλις θα ακούσεις κάτι τέτοιο, πεις, όπα. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος εμάς για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι εδώ έχεις εκτραπεί. Δεν το δέχομαι, δεν θέλω τέτοιες κουβέντες. Και έτσι, αυτή η κρυολυσία που θα πάρει το σοκ θα του κάνει καλό, για να μην το ξανακάνει. Αμήν. Πολλές φορές μπορεί να λέμε κάποιες φιλοφρονήσεις στους άλλους. «Α, αδερφέ μου, πόσο ωραία ήταν, πόσο ωραίο κήρυγμα, πόσο αυτό». Μάθε να είσαι μετρημένος. Αμήν. Κύριε, ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, μας οικοδόμησε. Αμήν. Δεν χρειάζεται κολακίες, δεν χρειάζονται λόγια τα οποία βγαίνουν και δεν έχουν αντίκρισμα. Απερίσκεπτα λόγια. Παροιμίες καπαθήτα 20. Είδες άνθρωπον ταχύ εις τους λόγους αυτού. Αυτός που μιλάει προτού σκεφτεί. Έχει λιγότερες ελπίδες από ό,τι ο ανόητος. Μη βιάζεσαι να πεις, μη νομίζεις ότι ξέρεις και πρέπει οπωσδήποτε να ακουστείς. Είναι μια τάση εκεί, κάποιος ο οποίος θέλει, τα ξέρει όλα και πρέπει να με ακούσεις. Στη συζήτηση, δηλαδή, πρέπει να με ακούσεις, τα ξέρω όλα. Μάθε να είσαι ταχύς στο να ακούς καλύτερα από το να μιλάς. Μάθε να ακούσεις την άποψη του άλλου, άφησε την και να είσαι έτοιμος εάν κάπου κάνεις λάθος, να το δεχτείς. Αυτό είναι το υγιές. Παροιμίες Δέλτα 23. Με τα πάσης φυλάξεως, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ο Θεός ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο και επεκτείνεται στον εξωτερικό, δηλαδή στις εκδηλώσεις του. Και πιο σημαντική από αυτές τις εκδηλώσεις, πώς φανερώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος? Με την ομιλία, αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται και το κάνει λόγο. Ιάκωβος Γάμα 9 έως 12. Και το συμπέρασμα, αδελφοί, θέλουμε να, αν το βράδυ αυτό, να θυμάσαι την εικόνα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Κύριος θα περάσει τον καθέναν μας, την κάθε μέρα της ζωής μας και θα μας δείξει. Και είναι η ευκαιρία σήμερα να διορθώσουμε πράγματα, να αλλάξουμε πράγματα. Εσύ ξέρεις, και εγώ, καθένας μας, οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, αν επιδέχονται διόρθωση. Λέει, ένα πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου που δεν σχετίζεται και δεν ποτίζεται από το πνεύμα το Άγιο, Αν δεν, τότε με μαθηματική ακρίβεια, ό,τι παράγεται μέσα από το στόμα, θέλει γιατριά. Αμήν. Το καλό είναι όμως ότι γιατρεύεται. Αρκεί να το πάρεις ζεστά, να πεις, Κύριε, το θέλω. Θέλω να επέμβεις. Έχω ανάγκη, το πνεύμα μου έχει ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχω ανάγκη την κοινωνία μαζί σου, γιατί αυτό θα επιφέρει μόνο καλά σε μένα. Καλή επιρροή. Πάρω δύναμη να μπορέσω να υπερισχύσω, να νικήσω όλα εκείνα που με νικάνε. Το καλό, αδελφοί, που έχει αποκαταστήσει ο Κύριος σε αυτή την εκκλησία και θέλουμε να ακουστεί, να το διατρανώσουμε παντού. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήτο το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο σαν ένα παραμύθι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μεν εκείνο τον καιρό, αλλά σταυρώθηκε, αναστήθηκε και είναι ο ζωντανός αναστημένος. Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Το Πνεύμα Του το Άγιο το ζωοποιούν, θέλει να σε ζωοποιήσει, να σε αγγίξει, θέλει να σε αλλάξει, θέλει να σε γεμίσει με την ενέργεια, με τις αρετές Του. Το μόνο που σου ζητάει είναι ζήτησέ το, πόθησέ το. Το Πνεύμα Σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα γεμίσει από τις επιρροές αυτού του κόσμου και θα φέρει ανάλογο καρπό. Το Πνεύμα Σου συνδεδεμένο με την άπειρη αγάπη Του, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος θα περάσει μέσα σου. Αλλάξει τον εσωτερικό σου άνθρωπο και αυτό θα το γνωρίσεις από αυτό που βγαίνει από το στόμα σου. Θα σου δώσει ευμένεια. Θα σκέφτεσαι όπως εκείνος. Θα σου δώσει τα σπλάχνα Του, την αγάπη Του. Θα μεταμορφώσει τη ζωή σου εξ ολοκλήρου, μέσα έξω. Αν κάπου ελέγχθηκες το βράδυ αυτό. Η θεραπεία είναι πολύ απλή. Μίλησε στον Κύριο στην προσευχή σου. Και εξομολογήσου Του. Και αναζήτησε μέσα σου τι είναι εκείνο που στέκεται εμπόδιο. Πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ομολόγησε και λυπήσου κατά Θεό για αυτήν. Πάρε τη συγχώρεση γιατί ο Κύριος θέλει να σε συγχωρέσει, να σε πλύνει πάλι με το αίμα Του. Δεν σε καταδικάζει. Λέει, ούτε εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Είπε σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά στο εξής μην αμαρτάνεις. Τι μας δείχνει αυτό η καρδιά του Κυρίου, που είναι το βάρος στο να σε δει, να μην αμαρτάνεις, να αλλάξεις, να γίνει αυτή η έξοχη εργασία, να αποκτήσεις τη βασιλικότητά Του. Τον αφήσεις να κεντήσει τις αρετές Του μέσα σου. Α Πέτρου γάμα 10, ένα τελευταίο εδάφιο. Διότι όποιος αγαπά τη ζωή και θέλει να δει μέρες καλές, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλός ειδόλο. Αγαπάμε τη ζωή. Ο Κύριος θα μας ικανώσει, αδελφοί, και αν δεν μπορούμε, αν νιώθεις αδυναμία στο να σταματήσεις τη γλώσσα σου, ο Κύριος το κάνει. Γιατί το παραδίδεις αυτό σε εκείνον. Του λες, Κύριε, εκείνη και με. Τα δύνατα παρά τις ανθρώπους όμως είναι δυνατά παρά το Θεό. Έχεις μάθει να τον εμπιστεύεσαι στο κάθε τι. Εκείνος μπορεί να σε βοηθήσει στο κάθε τι. Απλά μάθε να του μιλάς. Μάθε τα πάντα να τα περνάς μέσα από το φάσμα του λόγου και του θελήματός του. Τι εκείνος θέλει, τι εκείνος επιθυμεί. Βλέπετε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη, αδελφοί. Έχουν τόσο πολύ ανάγκη, καθώς εμείς θα γεμίσουμε. Το πρώτο πράγμα όταν είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει, ξέρεις ποιο είναι? Δεν βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από το ότι να δώσεις αυτό που έχεις. Αυτό που έλαβες να το γευτεί ο άλλος. Αυτό γίνεται μέσα από τους λόγους. Οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα σου είναι γεμάτοι με χάρη, με καλοσύνη, λόγοι ειρηνικοί. Ένα χαμόγελο, αυτό που έχει κλείψει από τον κόσμο. Η ειλικρινή καρδιά. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αληθινός. Και αυτό που συστήνεις είναι ότι ο Θεός είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Ο Κύριος μας λέει για τα πρόβατά Του. Έχει πολλά πρόβατα που είναι χαμένα, αλλά περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτή τη φωνή του Κυρίου, ο Κύριος θέλει να τη μεταφέρει σε εσύ. Αλλά να είναι του Κυρίου, όχι η δική μας, αδελφή. Όταν εμείς πραγματικά σταυρώσουμε τους εαυτούς μας, όχι πλέον εγώ, αλλά εσύ μέσα μου. Έχει πάρει τα γέμια της ζωής μας εκείνος και των λόγων μας. Ας σηκωθούμε. Κάποτε ρώτησαν κάποιον σοφό, του είπαν, πες μας τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή. Και εκείνος, ο οποίος το είχε ψάξει πολύ, είπε, να μην μιλάς για εκείνα που δεν πρέπει να μιλήσεις. Και είναι σοφό, αδελφοί. Και σύμφωνο με το λόγο. Λέει, κατά την πίστη σου, είναι κάποια πράγματα τα οποία τόσο ξέρεις. Μην υπησέρχεσαι για πράγματα τα οποία δεν είναι στη δικαιοδοσία σου. Προτιμότερο να πεις, ξέρεις, δεν το ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε. Ο πειρασμός ποιος είναι? Θα πεις τη γνώμη σου. Μη μιλάς για εκείνα τα οποία δεν πρέπει να μιλήσεις. Έκαστος λέει, θα πρέπει την αναλογία της πίστης του. Ξέρεις που μπορείς να είσαι χρήσιμος, που μπορείς να δώσεις μια συμβουλή. Δεν είναι ντροπή είναι σοφία. Κύριε μας,

0: κατά πόσο οι λόγοι αυτοί, Κύριε, έχουν ενεργήσει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και έχουν φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Και σου ζητάμε, Κύριε, όπου έχουμε αδυναμία, όπου υπάρχει ακόμα σαρκικότητα, Κύριε, και βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας, Κύριε. Λόγοι που δεν φέρουν ζωή, αλλά κάνουν ζημιά. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας σκεπάσεις με το αίμα σου, να μας συγχωρήσεις. Και θέλουμε στο εξής, να μας δώσεις τη σοφία, τη χάρη, ώστε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, Κύριε, να είναι λόγοι ζωής, προς οικοδομήν, στο όνομά σου το Άγιο. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε, μας λέγεις σοφούς, όταν δεν πτέμε σε λόγο, Κύριε. Και αναγνωρίζουμε ότι νικόμαστε, Κύριε. Αλλά θέλουμε εσύ, κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, να κάνουμε αυτή την αρχή, να ζούμε νικητές. Στο όνομά σου το Άγιο. Και οι λόγοι μας να φέρουν ζωή, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, οι λόγοι που μας έδωκες, Κύριε, της μετάνοιας, Κύριε, της επιστροφής, να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο, Κύριέ μας. Να ξεχυλήσει μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Ω, Κύριε, και από το υπερχείλισμα, Κύριέ μας, ω, να λαλούμε, Κύριε, τα μεγαλεία Σου. Να βάλουμε πρώτη προτεραιότητα τα Άγια Σου, Κύριε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Διέγερε τις καρδιές μας. Γιατί εσύ με το Πνεύμα Σου, με την παρουσία Σου, Κύριε, κάνεις αυτές τις έξοχες μεταμορφώσεις, Κύριε. Μόνο εσύ. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Και σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε τα είδε όλα τελειωμένα. Μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, τα είδε όλα τελειωμένα. Και το σχέδιο αυτό ο Θεός μας το έχει πει, μας το έχει εκφράσει μέσα στο λόγο του. Οπότε θα λέγαμε ότι, γιατί ο Θεός ό,τι έχει βάλει μέσα στο λόγο του είναι προσεγμένο λέξη προς λέξη. Έτσι, δεν μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο βιβλίο, ο Θεός έχει εκφράσει όλη του την καρδιά, οπότε είναι να καταλάβουμε ότι κάθε λέξη που είναι γραμμένη μέσα είναι πολύ σημαντική. Και τα έχει εκφράσει γιατί περιμένει από μας να γνωρίσουμε τη βουλή του αυτή, αυτά τα οποία ο Θεός έχει δει από την αρχή, να τα δούμε τελειωμένα όπως εκείνος τα έχει δει και να ζήσουμε πιστεύοντας και δουλεύοντας πάνω σε αυτά και όλα αυτά να τα δούμε να εκπληρώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο άνθρωπος να συλλάβει αυτό που ο Θεός έχει συλλάβει από την αρχή μέσα στον εαυτό του. Και θα, όλο αυτό που ο Θεός μας δίνει θα μπορούσαμε με μία λέξη να το ονομάσουμε όραση. Είναι η όρασή μας. Και είχα βγει λίγο έξω να περπατήσω και είχα βάλει ακουστικά στα αυτιά μου και άκουγα ένα κήρυγμα. Και καθώς περπατούσα στο λιμάνι και άκουγα το κήρυγμα, ήταν σαν να μεταφέρθηκα σε ένα άλλο μέρος και άνοιξε μπροστά μου ο Θεός μία κουρτίνα και μπορούσα να δω το σχέδιο του Θεού για την Εκκλησία του. Και κατάλαβα, εκείνη την ώρα αδερφοί, κατάλαβα, να το πω απέτηση, την απέτηση του Θεού, τέλος πάντων, αυτό που ο Θεός βλέπει για σένα και μένα, την όραση αυτή που ο Θεός έχει. Έχω συνηθίσει να ζούμε στη ζωή μας και συνήθως όταν κάνουμε αποφάσεις να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα, ιδιαίτερα για τον Κύριο, τι συμβαίνει? Σηκώνει ο διάβολος εμπόδια. Σηκώνει προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να κάνουν πράγματα για τον Κύριο, γιατί σκέφτονται ότι αν κάνω, όποτε προσπάθησα να κάνω κάτι, σηκώθηκε αντίδραση εναντίον μου. Και είναι ένα πατρόν, θα λέγαμε, πολλές φορές συμβαίνει να σηκώνει ο διάβολος επιθέσεις, να σηκώνει ο διάβολος προβλήματα, ώστε να καθυλώνει τα παιδιά του Θεού να μην μπορούν να ενεργήσουν. Ακούστε, αδελφοί. Η Εκκλησία που ο Θεός θα πάρει θα λειτουργεί σε άλλα επίπεδα. Και όταν λέμε Εκκλησία, για ποιους μιλάμε? Για μας. Για τους πιστούς, δηλαδή για μας. Και η Εκκλησία που ο Κύριος θα παραλάβει θα βαδίζει στο επίπεδο που δεν θα σηκώνονται εναντίον μας δαίμονες για να μας βάλουν πρόσκομα, αλλά η Εκκλησία σε κάθε της βήμα θα θριαμβεύει ενάντια στον εχθρό. Σκεφτείτε λίγο πόσο ο Κύριος ζούσε. Εμείς, βέβαια, λίγες περιπτώσεις μας λέει που ο διάβολος ήταν εναντίον του, αλλά συνεχώς είχε να κάνει με επιθέσεις από το διάβολο, από τους δαίμονες, από τους ανθρώπους, από όλο αυτό το σύστημα το οποίο ζούσε γύρω του. Είχε συνεχώς να δεχτεί επιθέσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε? Τον βλέπουμε πουθενά να διαλογίζεται το τι μπορεί να συμβεί από τις επιθέσεις του διαβόλου? Όχι, και τι θα γίνει? Όχι, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι, έχω εκείνο το πρόβλημα. Είναι αντιδράει με τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε. Συχνή έκφραση. Ο διάβολος μου έκανε μια επίθεση. Ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Σταμάτα, σταμάτα να λες αυτό το όνομα. Σταμάτα να ασχολείσαι ότι ο διάβολος έκανε το ένα, ο διάβολος έκανε το άλλο. Δες τι ο Κύριος έκανε. Και τι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα να κάνει. Και σκέψου ότι δεν είναι να σηκωθούν εναντίον σου εμπόδια, αλλά ο Κύριος θέλει η ποταμή του πνεύματος που έβαλε μέσα σου να βγουν και να πνίξουν όλες τις ενέργειες του εχθρού και να θριαμβεύεις. Αυτή είναι η όραση που ο Θεός έχει για την Εκκλησία. Να γίνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε όταν ο Κύριος αρπάζει την εκκλησία, το σύστημα αυτό, το θηρίο που μένει κάτω, έχει, λέει, πληγή θανατηφόρα. Είναι πεπληγωμένο το κεφάλι του. Γιατί η εκκλησία θα φύγει με θρίαμβο, θα φύγει με δόξα, και μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, μιλάμε, την ονομάζει σαν άνδρα πολεμιστή, το λέει ο Ιερεμίας. Άνδρα πολεμιστή. Αυτή είναι η εκκλησία, αδερφοί. Αυτή είναι η εκκλησία. Και διαβάζω από το βιβλίο του Αβακούμ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να δω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Ετοιμάζεται, δηλαδή, ο προφήτης να, σαν σκοπός που είναι, να θέσει ερωτήσεις στον Κύριο, να λάβει απαντήσεις ή να ακούσει τι ο Θεός θα του πει. Και του λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος μιλάει τελείως διαφορετικά από αυτό που ο προφήτης περιμένει. «Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν, διότι όρασης μένει έτης ορισμένο καιρόν, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ερθεί, δεν θέλει βραδύν». Τι το απαντάει ο Κύριος? Κοιτάξτε τι του λέει: «Γράψε την όραση». Γράψε την όραση. Και του λέει επί πινακιδίων. Κυριολεκτικά λέει: «Γράψε την όρασή σου πάνω σε πίνακες». Και οι πίνακες αυτοί ήταν κάτι για αυτούς συνηθισμένο. Ήταν συγκεκριμένοι πίνακες πάνω στους οποίους έγραφαν οι προφήτες και τους είχαν είτε στο ναό, είτε στην αγορά, είτε έξω από το σπίτι του προφήτη. Δηλαδή, αν πήγαινες έξω από το σπίτι του προφήτη, έβλεπες γραμμένο σε πινακίδα την όραση αυτή που ο Θεός του είχε δείξει. Θυμάστε όταν ήταν ο Ζαχαρίας στο ναό, ο πατέρας του Ιωάννη, και έρχεται ο άγγελος, του λέει η Ελισάβετ θα συλλάβει, θα γεννήσει ιό, και αυτός λέει και πώς θα γίνει αυτό, είναι ηλικιωμένη, απίστησε. Και έμεινε, του λέει ο Κύριος, θα το δεις, αλλά μέχρι να γίνει θα είσαι μουγκός. Και αργότερα όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και συζητούσαν πώς θα τον ονομάσουν, γιατί η συνήθεια ήταν να ονομάζεται το παιδί με το όνομα του μπαμπά του, και λέει ο Ιωάννης, λέει, ζήτησε πινακίδιο και έγραψε, το όνομά του είναι Ιωάννης. Αυτό το πινακίδιο. «Γράψε την όραση σε πίνακα», που σημαίνει ότι έξω από το σπίτι του προφήτη ήταν η οδηγία του Θεού, αυτό που ο Θεός του είχε δείξει. Και για μας σήμερα τι σημαίνει, αδερφοί? Αυτό που ο Θεός σου δίνει, για ποιο λόγο σου το δίνει? Για ποιο λόγο μου το δίνει? Για να το έχω κρυφό καμάρι? Εγώ είμαι χριστιανός, αλλά μην τυχόν και... Ας παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Σου δίνει ο Κύριος και δεν είναι κάτι μυστικό, δεν είναι κάτι μυστηριώδες, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει σήμερα για τα μυστήρια. Όχι. Είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το έχεις ανοιχτό, να αποκαλυφθεί μες στην καρδιά σου, ώστε να μπορέσεις να το δώσεις, να τρέξεις, να το μεταφέρεις παντού. Και θέλει να επιμείνεις αυτό, να επιμείνεις. Κοιτάξτε τι λέει στο 3. «Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θα λαλήσει και δεν θα ψευστεί». Και του λέει, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Προσέξτε, ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρόνο, ο οποίος είναι ο τέλειος χρόνος. Ο τέλειος χρόνος. Εδώ που λέει, για την όραση λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει. Στα εβραϊκά, ξέρετε τι λέει, το εβραϊκό κείμενο. Λέει, η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Αυτή την έκφραση λέει. Λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή, είναι σαν το δρομέα που τρέχει και αγωνίζεται, ή σαν κάποιον ο οποίος αδειμονεί και θέλει να δει όλο αυτό που κάνει να τελειώσει και ανασένει βαριά προκειμένου να δει το τέλος και την εκπλήρωση αυτού του πράγματος. Και αυτό κάνει η όραση. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει. Θυμάστε τι λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Β' Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Για όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι απ' αρχή τα ίδια είναι. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί σε εμάς, γιατί δεν θέλει να απολεστούν κάποιοι, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και εδώ που λέει, πίσω στον Αβακούμ, που λέει σε ορισμένο καιρό, η λέξη που χρησιμοποιεί για τον ορισμένο καιρό είναι η λέξη ακριβώς, εβραϊκή λέξη είναι μοέντ, η οποία χρησιμοποιείται για τις επίσημες γιορτές, οι οποίες ήταν ακριβώς τοποθετημένες και θα γινόταν σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ο Θεός έχει θεσπίσει, το οποίο ο Θεός έχει θέσει και θα γίνει. Θα γίνει. Και θέλω απόψε, αδερφοί, να πιο πολύ να στραφούμε στον, στον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές θα φαίνεται, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος Θεού, θα φαίνεται ότι αργοπορεί η όραση του Θεού. Αλλά στην ουσία θα εκπληρωθεί την ορισμένη ώρα που ο Θεός έχει θέσει. Σε όλη αυτή την ορισμένη ώρα, μέχρι να έρθει, ο Κύριος, εσύ και εγώ, τι θέλει να κάνουμε? Να μείνουμε πιστοί. Να μείνουμε πιστοί. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, προσέξτε, όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν θέλει πολύ χρόνο, αδερφοί, για να κινηθεί. Δεν θέλει. Η αργοπορία δεν είναι σε εκείνον. Η αργοπορία είναι ότι ο άνθρωπος καθυστερεί να έρθει στη θέση που ο Θεός τον θέλει να είναι, ώστε να μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει το θέλημά του. Και θέλω να έρθουμε στον Κύριο μπροστά, να ανοίξουμε, γιατί ξέρω, σκέφτομαι και λέω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, «Μα ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου». Ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου. Θα ήμασταν μακάρι όλοι οι χριστιανοί, εάν αμέσως ακούγαμε αυτό που ο Κύριος μας έλεγε. Και μπορούσαμε να συλλάβουμε την όραση και να μείνουμε πιστοί σε αυτήν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στην όρασή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στον Ψαλμό κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Ψαλμός κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έχει όραση για την εκκλησία ολόκληρη, αλλά έχει όραση και για σένα προσωπικά. Τον ενδιαφέρει. Κοιτάξτε τι λέει. Στον πρώτο μουσικό ψαλμό του Δαβίδ. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ και άκουσε την κραυγή μου και με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας, εκβορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα νέων, ύμνο εις το Θεό ημών. Θέλουσι ειδεί πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους, εις τους κλίνοντας επιψεύδι. Προσέξτε τι λέει, κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Περιέμενα, λέει, τον Κύριο, πώς? Με υπομονή. Και πού τον περίμενε ο Δαβίδ τον Κύριο? Σε λάκκο ταλαιπωρίας. Και όχι μόνο σε λάκκο ταλαιπωρίας, πώς τον λέει? Βόρβορο. Βόρβορο. Ξέρετε τι είναι ο βόρβορος? Να το πούμε, είναι ο λάκκος που είναι μέσα όλη η ακαθαρσία και ο Δαβίδ είναι μέσα σε αυτό το λάκκο, άρα για τι κατάσταση μιλάμε ότι ήταν η ζωή του? Και τι θα έκανε ο Δαβίδ, τι έκανε ο Δαβίδ ενώ ήταν μέσα στο λάκκο, ενώ ήταν μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ ήταν μέσα στο βόρβορο, θα μπορούσε να πει χίλια δύο πράγματα. Γιατί Θεέ μου συμβαίνει αυτό, γιατί Θεέ μου συμβαίνει εκείνο? Ο Δαβίδ τι είχε? Όραση. Αυτό που ο Θεός είχε δει για τον Δαβίδ και του το είχε δείξει από τότε που ήταν παιδί και ήταν βοσκός με τα προβατάκια, να κρατάει τη λύρα του, να παίζει και να ψάλει στον Κύριο, να τον λατρεύει. Αυτό ο Δαβίδ το είχε πάρει μέσα του και ζούσε με αυτό. Είτε ήταν με τα πρόβατα, είτε ήταν με τον Γολιάθ, είτε ήταν να τον κυνηγάει ο Σαούλ. Διαβάστε πόσους ψαλμούς έχει γράψει, ενώ η ψυχή του είναι σωδήνη και τον κυνηγάει. Ψαλμοί όταν που έβγαλε ο Δαβίδ όταν οι Ζηφαίοι ήθελαν να τον παραδώσουν στο Σαούλ. Ψαλμός που έγραψε ο Δαβίδ όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο και ήρθε ο Σαούλ να τον πιάσει. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφευγε από την Ιερουσαλήμ και τον κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ. Ψαλμοί μέσα σε πίεση. Και λέει εδώ, μέσα στο βόλο. Αν έχανε λίγο ο Δαβίδ την όρασή του, τι θα έλεγε? Τι λες? Εσύ, ήρθε ο προφήτης, ήρθε ο Σαμουήλ και με έχρισε βασιλιά και μου είπε θα βασιλέψω και εδώ ποια βασιλεία? Θέλω να δούμε τη ζωή μας, αδερφοί. Και τι κάνουμε εμείς με την όραση του Θεού στη ζωή μας και τι βλέπεις μες στη ζωή σου? Βλέπεις τον Κύριο όταν όλα είναι λαμπρά, όταν όλα είναι ένδοξα ή μέσα στη δυσκολία? Γιατί ο Θεός να μου το κάνει εμένα αυτό? Το πιο συχνό φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον να μην είναι για τους χριστιανούς. Γιατί είναι ντροπή για ένα παιδί του Θεού που έχει γνωρίσει την αγάπη αυτή να δίνουμε αφροσύνη στον Κύριο. Και ο Δαβίδ θα μπορούσε να το κάνει, αλλά τι λέει? Περιέμεινα υπομονή τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε? Μπήκε μέσα στο βόρβορο. Μπήκε μέσα στο βόρβορο και έβγαλε το Δαβίδ και λέει, προσέξτε, ο Δαβίδ έμεινε και επειδή έμεινε, λέει, έστησε στην πέτρα τα πόδια μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι αυτοί οι εχθροί του, οι οποίοι έλπιζαν ότι ο Δαβίδ θα κατασχηθεί, τι έκαναν, λέει? Φοβήθηκαν. Και βάλε μέσα σε όλους τους εχθρούς και όλο το στράτευμα που είναι εναντίον σου, το οποίο περιμένει με τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τις επιθέσεις να σε δει ότι θα πέσεις. Και όταν σε δει ότι εσύ και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα και μέσα στο βόρβορο περιμένεις τον Κύριο και τον ευλογείς και ψάλλεις εκείνον με υπομονή, ο εχθρός θα κάνει. Ξέρετε γιατί φοβάται? Γιατί ξέρει ότι έχει χάσει τη μάχη και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο, αδερφοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο. Η ανυπομονησία μας κάνει να χάνουμε την όρασή μας και την ελπίδα μας και τελικά την πίστη μας. Γιατί εμείς το θέλουμε τώρα. Θέλουμε να δούμε την όραση του Θεού να εκπληρωθεί τώρα. Θέλουμε τα προβλήματά μας να λυθούν τώρα. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκατασταθούν τώρα. Θέλουμε η ζωή μας να τρέξει τώρα. Θέλουμε όλα μας να είναι καλά τώρα. Τώρα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο προφήτης. Αν αργοπορεί, που σημαίνει ότι μπορεί να αργοπορήσει, θα γίνει αυτό που ο Θεός έχει πει. Θα γίνει. Έτσι, αδερφοί. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού εγκολπώθηκαν και βάδισαν με την υπόσχεση του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ. Διαβάζω στο 11 κεφάλαιο στην προς Εβραίους, εδάφιο 8. Εβραίους 11:8 λέει, «Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμερε να λάβει εις κληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει». Το έδειξε ο Κύριος του Αβραάμ. 75 χρονών, 65 η Σάρα, 10 χρόνια διαφορά είχα. Και του λέει ο Κύριος, θα φύγεις από την ούρ των Χαλδαίων, θα πας σε μια γη που εγώ θα σου δείξω και εσύ και το σπέρμα σου θα την κληρονομήσει τη γη. Και έφυγε ο Αβραάμ χωρίς να ξέρει που πάει. Τι είχε μπροστά του? Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Και με αυτό βάδισε. Και λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας σαν ξένη. Σαν ξένη. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και εσύ και το σπέρμα σου θα κατακτήσει τη γη. Και ξεκινάει ο Αβραάμ και πάει. Την κατέκτησε, αδελφοί, τη γη ο Αβραάμ? Δεν είδε τη γη. Προσέξτε. Δεν είδε την κατάκτηση της γης όπως ο Θεός του είχε πει. Και στην αρχή δεν είδε ούτε το σπέρμα. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, σηκώθηκα και παράτησα τον οίκο μου, τους φίλους μου, τη συγγένειά μου, όλα αυτά τα οποία είχα εκεί και τα απολάμβανα, το ωραίο μου σπιτάκι, το ζεστό, και άρχισα να περπατάω, πέρασα από έρημο, ήρθα σε μια γη που έχει αγρίκους μέσα και κατοικώ σε σκηνές. Και εσύ τις άλλες δεν έχω και σπέρμα. Και εσύ μου λες ότι θα μου δώσεις τη γη και θα μου δώσεις και σπέρμα που θα κατακτήσει τη γη και εγώ δεν έχω τίποτα. Λέει, Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει. Και λέει, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι, προσέξτε, διότι έβλεπε ο Αβραάμ και δεν τον ένοιαζε τόσο αυτό. Λέει, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι
2: ο Θεός.
1: Αυτήν είχε μπροστά του. Γι' αυτό και οποιαδήποτε δυσκολία και αν περνούσε στη ζωή του, τι ήτανε η δυσκολία? Τίποτα. Τι να κάνεις τα σπίτια, τι να κάνεις τα παλάτια, τι να κάνεις, να κάνεις τις καταθέσεις στην τράπεζα, τι να τα κάνεις τα πάντα, όταν έχεις να κληρονομήσεις μία πόλη την οποία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος. Αυτός είναι. Ούτε κουνιέται, ούτε φεύγει. Αντίθετα, η βασιλεία αυτή του Θεού μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Αυτό έβλεπε ο Αβραάμ και πέρασε μέσα από όλα όσα πέρασε και περίμενε την όραση του Θεού. Μα πόσο καιρό επιτέλους. Σκεφτείτε, πόσο χρόνο ήταν όταν έκανε τον Ισαάκ, αδελφοί? 100. 99 χρονών αυτός, 89 χρονών η Σάρα, τους επισκέπτεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει τέκνο. Θα έχει τέκνο. 25 χρόνια ο Αβραάμ περίμενε στη ζωή του. Και πώς περίμενε? Είχε υπομονή.
2: Υπομονή.
1: Ο Κύριος του έδωσε αυτό που του υποσχέθηκε, αδερφή. Προσέξτε. Ο Κύριος όταν ξεκινάς να βαδίζεις μαζί του, δεν θα στα πει όλα με τον νι και με το σίγμα. Σήμερα θα ξυπνήσεις και θα γίνει αυτό και αυτό και θα γίνει και εκείνο και τ' άλλο και αύριο εκείνο και σε ένα χρόνο αυτό και το 2024 θα γίνει αυτό και το... Δεν σε αφήνει έτσι. Γιατί? Γιατί μετά χάνεται η πίστη. Περιμένει ο Κύριος να βαδίσεις με υπακοή, με πίστη σε αυτό που σου έχει θέσει μέσα στο λόγο του, σε αυτό που σου έχει δώσει με τους ανθρώπους του, να το πάρεις, να το πιστέψεις, να το εγκολποθείς και να ζήσεις με αυτό. Κάποιες φορές ο Θεός σου λέει πράγματα. Κάποιες φορές μας τα λέει. Στον Ισραήλ τους είπε. Τους λέει, θα σας ελευθερώσω με χέρι κρατέα. Και ενώ φεύγουν από την Αίγυπτο, λέει στο Μωυσή ότι θα σας κυνηγήσει ο Φαραώ με το στρατό του και θα φτάσετε στην Ερυθρά Θάλασσα, θα σας ελευθερώσω και το στράτευμα αυτό του Φαραώ δεν θα το ξαναδείτε. Τους το είπε. Τι έκανε ο Ισραήλ? Γιατί, αδερφοί? Δεν είχε όραση. Δεν είχε καταλάβει. Προσέξτε, ο Ισραήλ είχε πολύ περισσότερο φως, αν ήθελε. Γιατί ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ, είχε πει στον Αβραάμ, θα φύγουνε να πάνε, το σπέρμα σου θα πάει στην Αίγυπτο, θα εχμαλωτιστεί 400 χρόνια. Και η τέταρτη γενιά μετά θα βγει, θα τη βγάλω από την Αίγυπτο και θα τη φέρω πίσω στη γη, γιατί δεν έχει ακόμα πληρωθεί η αμαρτία των Αμοραίων και θα κυριεύσουν τη γη τους. Έγινε όπως το είπε ο Κύριος. Εάν ήταν κάποιος και αγαπούσε τον Κύριο και τον ενδιέφερε το θέλημα του Θεού, τι θα έπρεπε να πει? Κοίτα, ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ. Τα έχουμε, τα ξέρουμε, τα έχουμε διδαχτεί. Και όντως βγήκαμε από εκεί πέρα, ήρθαμε στην Αίγυπτο, γίναμε εχμάλωτοι και στα 400 χρόνια, όπως ακριβώς ο Θεός το είπε, σήκωσε το Μωυσή, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και σύμφωνα με το λόγο που μας έδωσε, θα μας βάλει στη γη Χαναν και θα νικήσουμε τους εχθρούς μας. Και θα έπρεπε η καρδιά τους να είναι ήσυχη. Πίστεψαν? Δεν πίστεψαν. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, την υπόσχεση του Θεού μες στη ζωή μας? Προσέξτε, εάν πιστεύουμε την υπόσχεση του Θεού στη ζωή μας, εάν την πιστεύεις την υπόσχεση του Θεού στη ζωή σου, αυτό θα πρέπει να φανεί. Έλεγε κάποιος αδερφός, Μπέκερ λεγόταν αυτός, έλεγε, όραση χωρίς πράξη, όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Είναι όνειρο. Πράξη χωρίς όραση είναι χρονοτριβή. Το ξαναπώ. Όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να έχεις όραση και να μην κάνεις τίποτα. Ή να έχεις όραση και να λειτουργείς ανάποδα. Πράξη, να κάνεις πράξεις χωρίς να έχεις όραση για το που πας, για το σχέδιο του Θεού, είναι χρονοτριβή. Η όραση με την πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η όραση με πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ορισμένες φορές, και κοιτάξτε, να δούμε μερικά παραδείγματα. Τις περισσότερες φορές, η όραση φαίνεται να πηγαίνει στραβά και να μην βγαίνει. Δεν σου βγαίνει. Και να δούμε το πρώτο παράδειγμα, τον Ιωσήφ. Από μικρός του δείχνει ο Κύριος νυχτερινές οράσεις. Τι είναι αυτό, νυχτερινή όραση, βλέπει όνειρο. Και βλέπει τα αδέρφια του να το βλέπει τα στάχια των αδερφών του να πέφτουν, να τον προσκυνούν και της μητέρας του και του πατέρα του. Βλέπει σε όραση τον ήλιο και τη σελήνη να προσκυνάνε όλοι μπροστά του. Τι σημαίνει αυτό. Και το λέει στον μπαμπά του. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Θα σε προσκυνήσουμε όλοι. Εμένα ο Κύριος έτσι μου έδειχνε. Μου έδειξε και αυτό βλέπω μπροστά μου. Ωραία. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην πορεία τι γίνεται. Τον βλέπουν τα αδέρφια του καθώς πάει να τους βρει που έρχεται και τι λένε. Έρχεται ονειροπαρμένος. Έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα. Τώρα θα σε τακτοποιήσουμε. Και τον πουλάνε δούλο. Θα πει κανείς, μάλλον όχι κανείς, προσέξτε, εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα τελειωμένα. Έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να δούμε τα πράγματα τελειωμένα και είναι προνόμιο για μας, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί έχεις δει την πιστότητα του Θεού. Και θα έλεγε ο Ιωσήφ, Κύριε, εσύ μου είπες ότι θα με βάλεις σε θέση να εξουσιάσω επάνω σε όλο μου τον οίκο και μια στιγμή βρίσκομαι να με πουλάνε δούλο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και να μπορούσα να... Θα μπορούσε να τα βάλει με τον Κύριο, γιατί η όραση τι γίνεται. Κάτι πάει στραβά. Εδώ μου είπες, θα με βάλεις να καθίσω μαζί σου στο θρόνο σου και εγώ μου κάνουν επίθεση όλοι. Μιλάω για σένα και οι άνθρωποι τι κάνουνε. Δεν δέχονται, με κοροϊδεύουνε. Αυτό είναι έτσι. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Από τότε που πίστεψα, μου συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ωραία, τώρα είναι η ώρα να σταθείς εκεί που ο Θεός σε θέλει και να συμβεί στον εχθρό σου παράξενα πράγματα να συμβούν. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Εσύ μου λες και θα με βάλεις να καθίσω στο θρόνο σου και τώρα να περάσω από κοιλάδες και θανάτου. Μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Εάν νομίζεις κάτι τέτοιο, είναι λάθος Ευαγγέλιο αυτό που πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει. Πάει στο σπίτι του Πετεφρή, τον πουλάνε αυτοί που τον αγόρασαν στο σπίτι του Πετεφρή. Και στο σπίτι του Πετεφρή αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά, να φανερώνεται το πνεύμα το οποίο υπηρετεί. Και θα πει κανείς, κάτι πάει να γίνει. Πάει να έρθει μια αποκατάσταση στον Ιωσήφ. Αλλά εκεί τώρα είναι η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία τον είδε, ήταν όμορφος νέος, και αυτή θα ήταν όμορφη για να είναι σε τέτοια θέση, γιατί δεν παίρνανε οι αυγοί του Φαραώ πια και όποια. Και τον έβαλε στο μάτι. Και εξαιτίας της αμαρτίας αυτής της γυναίκας, που βρέθηκε ο Ιωσήφ στο Βόρβορο. Στο Βόρβορο. Καλά, εγώ έβλεπα οράσεις να είμαι στο θρόνο και τώρα πάω από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Από αντί να είμαι εκεί που λέμε σκλάβος. Μετά από σκλάβος στο σπίτι. Εκεί με κατηγορούν ότι πήγα να βιάσω τη γυναίκα του αφεντικού και με ρίχνουν και στη φυλακή μέσα. Πού είναι η όραση? Πού είναι η όραση? Αλλά ο Ιωσήφ, αδερφοί, ήξερε, είχε πάρει και έβλεπε την ιστορία μπροστά του τελειωμένη. Γιατί αυτό που λέει ο Αβακούμ, η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί, γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Αμήν. Γι' αυτό. Και σε όλα αυτά μέσα που μπορεί να περνάς και μπορεί να σου φαίνονται αντίξωα, ο Κύριος θέλει να γαζωθείς. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε, Κύριε, σε περιμένω. Σε περιμένω, ήξερε ο Δαβίδ. Έλεγε, ο Κύριος με ελευθέρωσε από την αρκούδα, ο Κύριος με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, αυτός θα με ελευθερώσει τον Φιλιστέο. Είχε όραση μπροστά του. Όραση. Διαβάζω Ψαλμός 105, κεφάλαιο 16 εδάφιο. Λέει, και κάλεσε πείνα επί τη γη. Ποιος την κάλεσε την πείνα? Συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ τον πολυθέντα ως δούλον. Ποιος την έφερε την πείνα? Ο Θεός. Είπαμε, στη βουλή του μέσα όλα είναι τελειωμένα. Όλα είναι τελειωμένα. Κάλεσε πείνα, σύντριψε το στήριγμα του άρτου, και πολλές φορές μπορεί τα πράγματα να πάνε κάπως παράξενα και να νομίζεις. Να σου πω κάτι, μην νομίζεις. Μάθε να εμπιστεύεσαι. Σύντριψε το στήριγμα του άρτου και έστειλε έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ, τον πολυθέντα ως δούλο. Πώς τον έστειλε, αδερφή? Πώς τον έστειλε ο Θεός τον Ιωσήφ? Τον πούλησαν δούλο. Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Του οποίου τα πόδια τα έσφιξαν στα δεσμά. Τον έβαλαν στα σίδερα. Τι μας λες τώρα? Είναι κανείς από εμάς, αδερφή, που να έχει πάει στα σίδερα ακόμα? Τουλάχιστον από εμάς, όχι. Ωραία. Και αν πας στα σίδερα, σας έχω πει ότι χρόνια, λίγα χρόνια πριν, το μόνο πράγμα που έλεγα μέσα μου, είχα μέσα μου στην προσευχή μου και έλεγα, Κύριε, με τη χάρη σου, όπου και να πάω δεν με νοιάζει, μόνο στη φυλακή μην πάω. Μόνο στη φυλακή. Το έβαλα αυτό και λέω, Κύριε, όπου θέλεις να πάω, όπου θες να με στείλεις, με τη χάρη σου, μόνο ιδού. Γιατί ξέρω ότι είναι το θέλημά σου. Ότι είμαι μέσα στο θέλημά σου. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Προσέξτε. Το θέμα δεν είναι να είσαι έξω από το θέλημα του Θεού και να περνάς ταλαιπωρία. Το θέλημα είναι, εάν περάσεις από ταλαιπωρία, αλλά να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να μένεις πιστός μέσα στο θέλημα του Θεού. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Τον Ιωσήφ, δηλαδή τον Ιωσήφ. Απέστειλε ο βασιλιάς και έλυσεν αυτόν, ο άρχον των λαών, και ελευθέρωσε αυτό. Όταν λέει ότι ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν, ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ο Ιωσήφ περνούσε, στεκότανε πιστός. Στεκότανε πιστός. Τον πούλησαν οι αδερφοί του, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, και όταν ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο να αμαρτήσω μπροστά στο Θεό μου και στον Κύριο του σπιτιού αυτού, το σύζυγό σου. Μη γέννητο να αμαρτήσω. Που σημαίνει ότι ο Ιωσήφ μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία έβλεπε τον Κύριο. Δεν έβλεπε ούτε ότι ήταν αλυσοδεμένος, ούτε ότι ήταν δούλος, ούτε ότι του έκαναν οτιδήποτε. Μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία, ο Ιωσήφ είχε μάθει να βλέπει τον Κύριο, παρόλο που δεν φαινόταν η όραση. Και λέει στο 21, κατέστησε αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού, δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρεσκία αυτού και να διδάξει σοφία τους πρεσβυτέρους αυτού. Δηλαδή τελικά ο Ιωσήφ, ο οποίος έμεινε πιστός μες στη δυσκολία, πιστός μες στα προβλήματα, τον έβαλε ο Κύριος άρχοντα της Αιγύπτου να διδάσκει, λέει, τους σοφούς της Αιγύπτου σύμφωνα με την αρέσκειά του. Ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση για να τους διδάξουμε τη σοφία του Θεού. Αμήν. Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Αμήν. Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Πιστός μέχρι τέλους είδε την εκπλήρωση της όρασης που ο Κύριος του είχε δείξει. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνούσε ο Ιωσήφ, ποιος τον οδηγούσε? Έμενε πιστός στην οδηγία. Έμενε πιστός στην οδηγία. Μπορείς να δεις, άσχετα με τις δυσκολίες, άσχετα με τις καταστάσεις, άσχετα με τα προβλήματα, ότι στη ζωή σου μπροστά είναι ο Κύριος. Μπορείς να το δεις. Και σε οδηγεί. Όταν λέει αφορώντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ο ίδιος ο Κύριος, αδελφή. Όταν λέει ο Παύλος στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, το άκουσα την Κυριακή αυτή που πέρασε από τον αρφό Θέμη του Ηράκλειου και άνοιξε ο νους μου. Γιατί τον λέει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, τον Ιησού? Ξέρετε γιατί? Γιατί πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που περνάς εσύ, που περνάω εγώ, που έχει περάσει ο κάθε άνθρωπος, πέρασε μέσα από όλες τις δυσκολίες και η πίστη του ήταν τέλεια.
2: Αμήν.
1: Δεν έζησε ο Κύριος Ιησούς κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν φέρθηκε ο Θεός με άλλο τρόπο από ό,τι φέρεται με εμάς. Αυτό λέει πειραστής κατά πάντα, πώς? Τι λέει, θυμάστε? Καθομοιότητα ημών.
2: Αμήν.
1: Δοκιμάστηκε όπως εσύ και εγώ. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον κατέτρεξαν, αδελφοί? Τα αδέρφια του. Ποιος είναι αυτός? Τα αδέρφια του μέσα στο σπίτι τον κατέτρεξαν. Η οικογένειά του δεν τον δέχτηκε. Τον έδιωξε. Έλεγαν ψέματα γι' αυτόν. Ο κόσμος έξω δεν υπήρχε κανένας που να τον δεχτεί. Και στο τέλος και οι μαθητές του τι κάνανε? Ο Κύριος που στεκόταν. Ξέρετε τι έλεγε? Ψαλμός 16:8. Λέει, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ. Δηλαδή, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα στους διωγμούς από το σπίτι του, στους διωγμούς από όλο το περιβάλλον αυτό μέσα στο οποίο ζούσε, ο Κύριος τι έκανε? Έβλεπε στον πατέρα, τον είχε μπροστά του συνέχεια και λέει, κοιτάξτε τι λέει, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον πατέρα μπροστά του συνέχεια. Τύπος του οποίου Ιησού Χριστού ήταν και ο Ιωσήφ.
2: Αμήν.
1: Και έβλεπε τον Θεό μπροστά του. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, όταν ήταν να μπει μέσα στον τάφο ο Κύριος να περάσει όλο το μαρτύριο, να το περάσει όλο αυτό, είχε μέσα του ελπίδα ότι η ψυχή του δεν θα μείνει στον Άδη, ούτε το σώμα του θα δει διαφθορά. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον Κύριο μπροστά του. Νομίζετε ότι ο Χριστός ήξερε, πήγε δηλαδή να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ελαφρά την καρδία? Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, θα περάσω, θα πάθω, θα συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο και μετά θα αναστηθώ. Πείτε μου, αδερφοί, αγωνίστηκε? Πού πήρε την νίκη? Πού πήρε την νίκη? Στον κήπο της Γεθσημανή. Πείτε μου, ο Χριστός πού ήταν που έβγαλε υδρότα σαν αίμα? Δεν στεκόταν μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους Φαρισαίους και στους γραμματείς και σε όλους αυτούς και να δημονεί. Είχε νικήσει. Πέρασε, λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους, μετακραυγής, λέει. Μετακραυγής προσέφερε τον εαυτό του στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Δηλαδή, έβλεπε όλη αυτή τη δοκιμασία μέσα την οποία θα περνούσε. Σκεφτείτε το, αδερφοί. Να σας πω, εάν μπορούσαμε να το σκεφτούμε για να το συλλάβουμε, η ζωή μας σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Αν μπορείς να σκεφτείς ότι πέρασε αυτό όλο το μαρτύριο, έτρεχε αντί υδρότας, έτρεχε αίμα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όλη την κόλαση. Και οι μαθητές τι κάνανε? Ναι. Ο Πέτρος, ο Ιάννης, ο Ιάκωβος, τους οποίους είχε πάρει τους τρεις μαζί, ήταν ήσυχοι. Έχω τέτοια ασφάλεια μέσα μου, έχω τέτοια ασφάλεια που κοιμάμαι, δεν χρειάζεται να προσευχηθώ. Πώς νομίζω ότι θα περάσεις το εμπόδιο όταν έρθει? Και θα μπορέσεις να σταθείς μπροστά στον Πιλάτο, να σταθείς μπροστά στα εμπόδια και να νικήσεις αγέροχα. Πώς θα το κάνεις, αν δεν έχεις νικήσει την προσευχή πρώτα? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Τι όραση ο Κύριος, αδελφοί? Τι όραση είχε ο Κύριος? Κοιτάξτε, μια άλλη κοπέλα. Αυτή λέγεται Χέρεν, νομίζω, και είναι συγγραφέας. Τη ρώτησα. Αυτή η κοπέλα ήταν και τυφλή και κουφή. Και πέρασε στη ζωή της, αγωνίστηκε, πέρασε όλα τα εμπόδια και έγινε συγγραφέας, διάσημη. Και τη ρώτησα σε μια συνέντευξη, μπορείτε να μας πείτε τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο από το να είναι κανείς τυφλός? Και απάντησε, χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Μάς το Κύριος τι είπε στους Φαρισαίους, που το ρωτούσανε για τον τυφλό, ο οποίος είναι μέσα στις αμαρτίες και είναι αμαρτωλός, γιατί δεν βλέπει. Ο Κύριος τι είπε? Η αμαρτία η δικιά σας μένει, γιατί εσείς λέτε ότι βλέπετε, και ενώ λέτε ότι βλέπετε είστε τυφλοί, και γι' αυτό η αμαρτία σας μένει. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι, ενώ βλέπεις, να βλέπεις. Ενώ περνάς μέσα στη ζωή σου και σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοια προνόμια, να μην μπορείς να τα δεις. Τι βλέπεις? Τα προβλήματα αυτά, τα μικρά που μετά από μερικές μέρες ή μερικά χρόνια που θα είναι. Πες μου, όλοι αυτοί που σου δημιουργούν πρόβλημα ή όλα τα προβλήματα, βάλε στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο πνεύμα σου, οτιδήποτε. Μετά από μερικά χρόνια, όταν θα είσαι μέσα στη δόξα του Θεού, πού θα είναι αυτά? Θα είναι κάπου. Θα είμαστε εκεί το 1 τρισεκατομμύριο έτη μετά να σε δω μέσα στους Αγίους και να μου πεις, Κώστα, θυμάσαι τότε που σου έλεγα είχα αυτό το πρόβλημα? Τι έγινε το πρόβλημα αυτό? Θα μου το πεις κανένας? Ή θα σας πω εγώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισα? Που είχα εκείνο και είχα το άλλο. Δούμε κάποιον άλλο. Στέλνει ο Μωυσής

αυτοκρίνω. Και μετά από αυτά θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Έγινε έτσι, αδερφοί. Ε? Λέει, γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Τους γύμνωσαν. Συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη. Θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατι καλό. Εν δε τη τετάρτη γενεά θα επιστρέψουν εδώ, διότι ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Βλέπεις τι κάνει ο λόγος. Ε? Παίρνεις ακριβώς αυτό που ο Κύριος έχει πει, το βάζεις μπροστά σου και ζεις με αυτό και το πιστεύεις και κερδίζεις. Έτσι ακριβώς, αδερφοί, λειτουργήσε και ο Δανιήλ. Ξέρετε τι έκανε ο Δανιήλ να προσευχηθεί για το λαό του, ώστε ο Θεός να τον ελευθερώσει και να τους οδηγήσει πίσω. Θυμάστε που πήρε την όραση ο Δανιήλ. Την προφητεία του Ιερεμία. Προφήτευσε ο Ιερεμίας. 70 χρόνια σας στέλνω στη Βαβυλώνα και μετά θα επιστρέψετε πίσω. Και το πήρε ο Δανιήλ και άρχισε να διεκδικεί την υπόσχεση του Θεού. Να τη διεκδικεί, ώστε το σχέδιο του Θεού να έρθει σε εκπλήρωση. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσο από το σχέδιο του Θεού μπορεί να χάσουμε γιατί δεν το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίνουμε και κάνουμε άλλα πράγματα. Ξέρεις πόσο μπορεί να χάσεις από το σχέδιο του Θεού? Και έρχονται οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Και λένε 30 λέξεις. 30 λέξεις. Και αυτές οι 30 λέξεις ακούει ο λαός και τι παθαίνει η πίστη τους. Κοιτάξτε τι λέει. Αριθμοί 14:1. 30 λέξεις. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής ευόησε. Και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες Ισραήλ γόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών. Και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να πεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη, ήθε να πεθνίσκομεν. Γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη αυτή να πέσομεν διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή οι γυναίκες, τα τέκνα μας. Δεν ήταν καλύτερα σε εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Και έλεγε ο ένας στον άλλον, να κάνουμε αρχηγός να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. 30 λέξεις. Ενώ ο Κύριος τους είχε πει όλα αυτά που τους είχε πει και περίμενε κανείς να πιστέψουν στο λόγο, να το βάλουν μπροστά και να νικήσουν. Το πιο φυσικό δεν είναι? Είναι. Πρόσεξε, αν πεις ότι είναι το πιο φυσικό, αυτό σε πιάνει και σένα και μένα. Γιατί σας είπα, εμείς τα βλέπουμε τα γεγονότα τελειωμένα και τους κοροϊδεύουμε. Σκεφτόμουν σήμερα, διαβάζω την ιστορία αυτή που πήγε αυτός ο πλούσιος νέος στον Κύριο και του είπε, τι να κάνω για να σωθώ? Του λέει ο Κύριος, αγάπα τον Κύριο το Θεό σου, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ τις κάνω τις εντολές μου από όταν ήμουν νέος. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα, δώσ' τα στους πτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Σαν να του έλεγε ο Κύριος, άφησε τα πάντα, θεώρησε τα τίποτα και έλα να με ακολουθήσεις. Και έφυγε, λέει αυτός, ο νέος, λυπούμενος, γιατί είχε κτήματα πολλά. Και όταν διαβάζουμε εμείς την ιστορία, τι λέμε? Τον αχαήρευτο. Δεν ντρέπεται λίγο. Τον Κύριο είχε μπροστά του και δεν τον ακολούθησε. Και λέω, σκεφτόμουν και λέω, δηλαδή αν έρθει ο Κύριος σε σένα και σου πει τώρα, το σπίτι σου πούλησέ το και το αμάξι σου και πάρε και ό,τι λεφτά έχει στην τράπεζα και πήγαινε και μοίρασέ το μέσα στους φτωχούς του Ρεθύμου. Τι θα κάνεις? Θα είσαι τυχερός αν δεν έχει σπίτι και μένεις στο ενίκιο. Αλλά αν έχει σπίτι και έχει και δυο και τρία και σου πει ο Κύριος πούλησέ τα όλα, πούλησε και τα χωράφια σου. Και δώστα. Εμείς κρίνουμε τις καταστάσεις εκ του αποτελέσματος, γιατί το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Στη ζωή μας τι κάνουμε. Στη ζωή μας τι κάνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει δει για τη δική σου τη ζωή και τη δική μου τη ζωή, τι κάνω εγώ και τι κάνεις εσύ. Και λέω, πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού που κρίνουμε ανθρώπους και τους μαθητές πολλές φορές. Δεν τους κρίνουμε? Πηγαίνετε να τους πείτε να ετοιμάσουν να γιορτάσουμε το Πάσχα. Πάει ο Ιωάννης και τα λοιπά. Δεν μας αφήνουν εδώ. Κύριε, δεν θέλουν να μας δώσουν τον οίκο τους,

0: Να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει.
1: Ο Ιωάννης.
0: Καλά, τόσο καιρό με τον κύριο, τι κατάλαβε. Τι κατάλαβε που ζητάει να πέσει φωτιά να κάψει τους ανθρώπους. Είναι με τον κύριο σχεδόν 3,5 χρόνια, τι κατάλαβε ο Ιωάννης. Για πείτε μου, ποιος από εμάς εδώ μέσα είναι πάνω από 3,5 χρόνια με τον κύριο. Τι κατάλαβες. Και τι κατάλαβα. Ενώ ο Ιωάννης έκανε ό,τι έκανε, ενώ εμείς όταν μας πειράξει κάποιος, όταν μας ενοχλήσει κάποιος, τι κάνουμε. Αυτή ο λαός, ο Ισραήλ τα έβαζε όλο με τον Μωυσή. Με τον Μωυσή. Μωυσή, εσύ φταίς, μας έφερες εδώ. Εδώ τώρα θα διαβάσουμε το παράδειγμα. Τα έβαλαν με τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ. Και σε ρωτάω, εσύ τι κάνεις με τους αδερφούς σου. Και εγώ τι κάνω με τους αδερφούς μου. Εγώ και εσύ τι κάνουμε με αυτούς που ο Θεός μας, τους έβαλε να μας υπηρετήσουν. Τι κάνουμε. Τον αδερφό σου όταν σου κάνει κάτι και σε ενοχλήσει, έχεις όραση να δεις, Κύριε, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου θα είναι δίπλα μου για όλη την αιωνιότητα. Και όχι μόνο, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου, εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό για να τον κερδίσεις τον αδερφό μου. Που είναι στραβός, που είναι κουτσός, που είναι έτσι, που είναι χίλια δυο. Ενώ βέβαια εμείς εννοείται ότι είμαστε αρτιμελείς και μια χαρά, έτσι. Αλλά ο αδερφός μου είναι έτσι. Εμείς τους εαυτούς μας τους δικαιολογούμε. Υπακούμε στους λόγους, στεκόμαστε ακριβώς. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, τους άλλους. Αλλά όταν θα είναι να κρίνεις τον άλλο, βάλε το εδάφιο αυτό που λέει, θυμάστε ο Κύριος τι είπε. Και εσύ, πώς τον είπε αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος κοιτούσε το ξυλάριο στο οφθαλμό του, στον οφθαλμό του αδερφού του, αλλά το δοκάρι στο μάτι του δεν τον κοιτούσε, πώς τον είπε. Υποκριτή. Υποκριτή. Οπότε, αντί να δεις στον άλλο, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Δες τον εαυτό σου. Δες τον εαυτό σου. Σταματήσουμε εδώ γιατί έχει ακόμα αρκετό. Το πρώτο μέρος του μηνύματος το πιάσαμε. Ας το πούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει τέλειωσε. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς, μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριο. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α' Τιμωθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και η ερμηνεία τώρα σε αυτό τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή η λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α' Τιμωθέως στο 3:16: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία, που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινά από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός, ο Θεός εν σαρκή, και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε. Για να δούμε τον Θεό εν σαρκή. Και γι' αυτό μας κάλεσε. Για να γίνουμε γιοι και θυγατέρες του. Δηλαδή, στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πόσο απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πώς έβλεπε τον εαυτό του ο Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει, δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό τον πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα, αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξεις να βρεις τι? Είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι? Που αν κάποιος το βρει, έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του. Τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για τον πλούτο της αγάπης, τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτό του Κυρίου? Ποθούμε να του νιάξουμε? Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Α Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες. Περί της οποίας σωτηρίας. Όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει, αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, έκαμε τελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε? Μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δέστε τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε. Άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε? Που θέλει να το δώσει και σε εμάς. Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγκλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες, που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, να ζήσουμε αιώνια μαζί του, μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Α Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν. Δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα puzzle, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το puzzle ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε puzzle και κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε τη γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μετατάφτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού. Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ. Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν. Πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις. Έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνον και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνον. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε τον πόθο κι εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη. Δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνητο πλούτο. Δεν μπορείς να το, δεν μπορείς να το νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ. Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό. Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό τον πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει. Μέχρι τώρα έχουνε μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι, γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου, έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του, συγχώρεσε, και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε όσον αφορά τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του, τέλεια. Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Και όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αυρού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου, δεν θα πληρώσει το φόρο, λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει, του λέει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο, η γη ή οι πίκοοι του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το, ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν. Τα ξέρε όλα. Γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή. Είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν κι αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία. Ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί. Πώς τα γνώριζε? Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει, αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως? Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήταν. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις παροιμίες το 2, ακούστε πώς ξεκινάει. Ιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το πνεύμα του Χριστού, έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε, να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και τα μιεύσεις, σαν ένας ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνει την καρδιά σου στη σύνεση. Εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση, μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν στις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους, γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε τους πελάτες μου να έρθουνε. Κύριε, σε ευχαριστώ. Ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πτώχευσε. Για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στον Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοούμε σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοούμε σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη, Εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία, αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον. Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτό τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό τον πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τι λέει, δεν είναι αυτού. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Τον πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, στο τρίτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερ ημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού, της δοθήσας σε μέ υπερ ημών, ότι, ακούστε τι λέει, «Δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε εις εμέ το μυστήριο καθώς προέγραψα συντόμως». Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο, όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά, τον ανεξιχνίαστο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια, ότι «Δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο». Έρχεται δι' αποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. Εξών δίναστε αναγινώσκοντες. Το δεύτερο στοιχείο. Να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώση. Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει με αγαπά, τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξει. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα στον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού, το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του. Τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, για να σας δώσει κατά το πλούτο της δόξας του. Προσέξτε τώρα. Προσεύχεται για να μας το δώσει αυτό το πλούτο της δόξας του. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος της δόξης έχει να κάνει με το ότι έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα του το Άγιο και μας κρατεώνει δια του Πνεύματος, λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα, λέει, την οποία ήχον παρασού πριν να γίνει ο κόσμος δώσησε με, είχε πει, και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει καμιά προφητεία. Όχι, ο σκοπός, ο στόχος του Πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το Πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβόνας για την κληρονομία σου, αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, οικεί μέσα μας, και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αμήν, μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος του Χριστού, ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, ώστε τελικά να δυνηθούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το μήκος, το ύψος, το βάθος, το ύψος, και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Αυτά είναι τα βήματα, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, ώστε να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Χωρίς δηλαδή χωρίς να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και αυτό το πλούτο, το να εξερεύνει το πλούτο της αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, δεν λέει η αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν. Με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα. Με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού. Όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με εμάς, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να τον θίξει? Μπορεί να τον λιδωρήσει? Μπορεί ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου, το θίξιμο, περηφάνεια σου, ο εγωισμός σου θίγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Γιατί είπαμε τι? Εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα. Ένα βαρέλι κρασί. Όλο το βαρέλι το κρασί. Όταν λέει πάνω όμως, η ερμηνεία είναι ναι μεν ολόκληρος, όλος, αλλά έχει και την έννοια του κάθε λογής, που έχει να κάνει με το είδος. Δηλαδή, όταν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, έρχεται παν το πλήρωμα του Θεού, δηλαδή όλες οι ιδιότητες, οι αρετές του Πνεύματος μέσα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία. Πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε? Ότι νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε δυνατότεροι, νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε... Πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα? Και τι εννοεί ο Κύριος? Γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιούμε παν πλήρωμα Θεού? Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια. Έτσι, κακιούλες, ζήλιες, φθόνους, φόνους κτλ, κτλ, κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία. Γι' αυτό τον έχρισε. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη

πρέπει να αδειάσεις από τον Τρίφωνα, πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσεις μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φίλο αυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη. Είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Αμήν. Η αγάπη η ανθρώπινη που δίδεται σε Εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Η αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης. Να αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους. Πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε και τους φαρισαίους αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, στο τελευταίο δείπνο. Και λέει αγαπήσα στους δικούς του τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε λέει το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλο. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε, αδερφοί, τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού.

0: και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Υπάρχει ένας πλούτος. Για φανταστείτε πώς να ήταν η πνευματική, θα λέγαμε, καρδιά του Χριστού. Πώς θα ήταν, πώς θα ξύπναγε και πώς έβλεπε τους ανθρώπους, πώς έβλεπε τους μαθητές του. Παρόλο τις δυσκολίες τους, τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους, πώς τους έβλεπε. Αλλά υπάρχει όμως και η αγάπη για τους εχθρούς του. Ακούστε τι λέει. Είναι το γνωστό που λέει: «Εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτωσε και κατατρέχουσε. Για να είστε», λέει, «οι του πατρός σας, του εν της ουρανής». Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει: «Υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Διότι υπέρ αγαθού», λέει, «κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε? Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους, μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε». Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ήταν ωραίος γυμνός που ψάλαμε αδερφοί με τη μεταμόρφωση. Μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει ημέρα με τη μέρα όσον του επιτρέπουμε. Είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπο προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά, γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριά μου. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην 1η Κορινθίου, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1η Κορινθίου 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια, ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, ενώ οι ανασταίνονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα. Είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων, και άλλη των χτηνών, και άλλη σάρκα των πτηνών, και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων. Γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος, πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά, είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζεις ένα σπόρο της μηλιάς, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γερνά, λιώνει, λέει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αφθαρτός. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς, περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Γιατί όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλάγια εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτή που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς αναστήσε τον Λάζαρο, το γιον της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να
2: να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το αφθαρτό σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. Τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος, είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1η Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα, τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου? Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού, ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνον το βράδυ? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη βασίλεια του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω, εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω? Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1η Κορινθίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι.
1: Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα? Ξέρουμε ότι τα χωματένια, τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν.
2: Σε αντίθεση με τα γήινα.
1: Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε.
2: Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό.
1: Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή, ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν.
2: Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα?
1: Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια, θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και ερχόταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει? Ή το χέρι, ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν αυθαρτός. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια, δεν θα παθεί τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν «Ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του βάλεις μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά». Άσχετον αν ο διαβολός έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε, αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε «Εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις». Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, το ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Δεν γινόταν. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, δεν μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν αφθαρτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα, όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου ή τον άγγελο σου, όπως θέλετε σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις ένα άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν? Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, πόσες φορές θα παθαίναν κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε είχε άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό, να χτυπήσεις, να διγίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε είχε άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα το επέτρεπε να, ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας φυλάτη, ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αρπάχτηκες από κάπου και λες τη γλίτωσα? Πόσες φορές επέρασε αυτό το δίπλα σου σαν σύμφωνα και λες, όχι, λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω θα με χτυπούσε? Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάτει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί, λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει, μας φυλάτει.
2: Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Επαναλαμβάνουμε, το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, Βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένας σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει: Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα. Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε, ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον τζίνι, που τον τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, το κλείσει, να το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε μέσα στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στον Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς, ως Υιός, μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να του δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά σαν περιστέρι, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλός από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε
1: Καμιά φορά το κάνω και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια, και σαν θεϊκός δηλαδή. Δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, δούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει, για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζαν ο Κύριος.
2: Εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που έχει ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα, και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιερουσαλήμ στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, θα φυλάξει εντολές μου, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στον Ιησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Τους είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι? Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και τους είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέει για τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου 2-3 εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Μ, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε, όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες. Είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, θα πούμε, δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρετε τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάρει στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδεται, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει, Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Γιατί κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια, το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε Αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε Αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεσή του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα, Κύριε», μόνο αυτό θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμά μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάφτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να του κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανένα κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του Κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή, δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο, το πρώτο. Επομένως, δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι, ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε το Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά, γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας, να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχεις σεβασμό. Δεν μπορούσε ένας 12χρονος, 15χρονος, 20χρονος να έχει μαθητές από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστός, έπρεπε να είσαι ένας όριμος, νέος, άντρας. Ως γιος, ο Ιησούς πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στις ασθένειές μας. Και όταν λέει ασθένειες, δεν είναι μόνο ασθένειες του σώματος, δηλαδή αρρώστιες. Εννοεί αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όμοια με εμάς χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος σε μένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι, πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα έχανε το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγαινε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι αρείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπη που λέμε, ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή, είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι δεν είναι καλό και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι. Δεν το θέλουμε. Έχει ένα σπυράκι κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκανε αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος. Χωρίς ψεγάδι. Άσχετα ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, ξέρω εγώ, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 1,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψου να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλύσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να είχε μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθει και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω. Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πείνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά, που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον τον Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτό είπα πριν ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Μα δείτε τις κολόνες, είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε, δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει και προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστόν αυτόν τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδερφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα. Να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησε τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του έβαλε τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνει ο βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα. Γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδερφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω. Μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω τον διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια. Είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό. Δεν φταίει ο Θεός, έκανε τέλεια, τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μιλώντας για αμαρτωλή σάρκα, αυτό δεν έχει να κάνει με τη βιολογία ή τη χημεία του σώματος, αλλά μάλλον με την ηθική φύση του σώματος. Γι' αυτόν εδώ στους Ρωμαίους το 8, που λέει αμαρτωλή σάρκα, πρέπει να εξετάσουμε το κεφάλαιο για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί σαρκός αμαρτίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι θέλουν, δεν θέλουν αμαρτωλοί επειδή είναι μέσα σε μια σάρκα, τότε θα γεννιούνται άνθρωποι για να πούν Θεέ, εσύ φταίεις, γιατί εγώ γεννήθηκα, δεν ήξερα, με βάλε σε αυτήν τη σάρκα και αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ. Δεν έχω επιλογή. Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα. Ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει, ωχ, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω. Επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ. Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί, αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία. Ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μια, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού. Αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι Αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους. Γιατί όταν λέμε το σώμα μας, από πού είναι το σώμα μας? Γεννιέσαι από τη μητέρα του πατέρα σου, είσαι στη γη. Τρώεις, πίνεις από τη γη, από τα συστατικά της γης. Κρέας, χόρτα, αέρας, νερό, είναι όλα από τη γη. Είμαστε γήινοι και τρώμε από τη γη. Δεν τρώμε από το υπερπέραν. Ενώ, αν το καλώς σκεφτούμε, και το σώμα του Ιησού ήταν φτιαγμένο από τα ίδια υλικά. Και αυτός έτρωγε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ό,τι έβαζε μέσα του δηλαδή. Τα κύτταρά του στο σώμα του διαμορφώθηκαν από τις θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό. Αν αυτά τα στοιχεία ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και την ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας. Γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειο εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να μου τα ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εξετάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή, ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νου σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα. Επειδή το φρόνημα της σάρκας θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο δρόμοι, δύο φρονήματα. Και λέει στο 9, εξηγεί, εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Παρένθεση. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Βλέπετε, δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Όταν ο Παύλος είπε ότι δεν είμαστε της σαρκός, δεν εννοούσε ότι βγήκαμε από τα γήινα σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας. Και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του

σάρκα, η Αγία η Σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια, παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα είναι άτοπη, αδελφοί. Δεν γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού. Γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσέις 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή, αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστείς στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου 6. Εκείνος που λέει πως μένει με αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ έτσι? Αν είμαστε εν Χριστώ, ή αν μένουμε εν Χριστώ, θα είμαστε πνευματικά ευαισθητοποιημένοι για να περπατάμε όπως αυτός περπάτησε. Αδελφοί, η διαμάχη σχετικά με τη φύση του Χριστού έχει πολλούς αιώνες. Δεν είναι καινούρια που συζητείτε. Αλλά ο Ιησούς ήταν όχι μόνο η ρίζα, αλλά και το γένος του Δαβίδ, ήταν απόγονός του. Θυμάστε, ο Απόστολος Παύλος, γέρος, στα τελευταία του, γράφει τη δευτέρα επιστολή μου προς Τιμόθεο, στο τέλος, και του λέει: «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε. Γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Μαθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδερφοί, αν το αίμα των αθώων τάβρων και των εγών και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία, που θα μπορούσε να γίνει αντικαταστάτης μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη? Δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι, νομίζετε αδελφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες του? Δεν γινότανε. Λέει, αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελλον του. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προ Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία, συγχωρώντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από το χρόνο και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά.
Και έτσι και η ισχύ και η θυσία για

0: σήμερα, 2000 χρόνια μετά, που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε, Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με. Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας, ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ευλογία και το προνόμιο να κατοικεί ο Κύριος μέσα μας με το Πνεύμα Του και να μας βοηθάει και να μας σπρώχνει να κάνουμε το καλό, να ευαισθητοποιεί τη συνείδησή μας, να θέλουμε να πράττουμε. Και έχουμε και την προστασία που είπα. Αοράτος μεν, αλλά ξέρουμε το Κύριος μας φυλάτη. Ευλόγησε, Κύριε, μου ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε για τη θυσία Σου, Κύριε, για το αίμα Σου το πολύτιμο. Ευχαριστούμε γιατί εστάθηκες, Κύριε μας. Δεν αμάρτησες, ούτως ώστε μπορούμε εμείς τώρα ελεύθερα να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε. Και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία. Και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ντυμένοι με τα ημάτια τα λευκά της δικαιοσύνης. Όχι της δικής μας, αλλά της δικής Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρης και το λέω Σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα. Που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριέ μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε, ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα. Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει. Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι, βλέπετε, ζούμε σε ένα κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους. Κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70, θέλω να γίνει 80-90, να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά του, τους σκοπούς του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε, επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του Λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την Εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ηλισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον Άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μέσα στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ηλισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μετετέθη. Και λέει, μάλιστα, παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ηλισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ηλισέ. Και τι του είπαν? Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το Πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει. Θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον. Και δεν ευρίσκετο πλέον. Την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι? Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα αδιέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες, ελπίδες, και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν? Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
2: Λέει ότι
1: διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός. Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη ήδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουν. Δική σου ήταν και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε! Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί. Βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη Γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί? Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε το Λότ, πόσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον υιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης όλο ένα και περισσότερο. όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επί Λότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς ημέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίο, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουν συμπαρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουν συμπαρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν εννόησαν, και εδώ θέλω αδελφοί να κρούσω τον κόδωνα, δεν εννόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος το τι ο Κύριος λέει, «Εως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυται ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν εννόησαν, εως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιους σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αδελφοί να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά Και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα. Ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος Ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλεις γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15. «Όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως, ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο». Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος? Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα? Εάν τα Άγια Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείται? Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις? Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε? Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι? Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε, λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3. «Ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας». Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία? Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας». Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος? Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Κλπ. Κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό? Όχι. Λέει παρακάτω, ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις των ναών του Θεού ως Θεός αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στο ναό του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο, την αλήθεια, που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Θα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που θα είναι όφελος για τον καθέναν μας είναι να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον Άγιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ με αγαπάς, δεν θα με αφήσεις. Κατά την υπόσχεσή Σου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό, ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο, του ανοίγουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, του μιλάμε το κάθε τι που έχει να κάνει με αδυναμίες, κάτι που μας νικάει, Κύριε, θέλω να είμαι ανοιχτός σε Σένα. Ξέρω τι ζητάς από μένα, θέλω να τίνω, να αλλάζω, ούτως ώστε επακριβώς να γίνω αυτό που θέλεις να γίνω. Είσαι σε μια κατάσταση αγιασμού. Και μην ξεχνάμε, Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο. Έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Γιατί το έκανε? Μήπως μισούσε το δέντρο? Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν? Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος, όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 ενευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Και το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει από ποιος είναι που λείπει. Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που Μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενεά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς, όταν είδετε ταύτα, να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20, κεφάλαιο στο 6, μας λέει μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε, μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 15 κεφάλαιο, μας λέει ξεκάθαρα, πεζά πλέον, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και όταν λέει πάντες, ποιοι πάντες? Πάντες, όλος ο κόσμος, άπαντες, οι άπιστοι. Όχι, μιλάει για τους πιστούς. Μιλούσε σε πιστούς. Και τους λέει, όπως και εκείνος περίμενε αυτή την ημέρα. Α Κορινθίους το 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος, εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει, και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα, ερυπή οφθαλμού, θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά, και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε και εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι, να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, Α Θεσσαλονικής στο Ε κεφάλαιο, λέει, όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια. Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν. Ενώ την ίδια στιγμή τι. Γίνονται άλλα από κάτω. Άλλη σκοπή, άλλα εμφανίζονται, άλλα γίνονται. Και αυτά ο Κύριος τι κάνει, που είναι δίκαιος. Τα φανερώνει, θα τα κρίνει και λέει, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Έχει πάρα πολλά εδάφια που φανερώνουν και μιλάει, θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο του, έχει ορθοτομήσει το λόγο του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή μες στην καρδιά σου? Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή? Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Να είσαι εν Χριστώ. Διότι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει

Θα αγαπήσει τους ανθρώπους. Β. Θεσσαλονικής Γ. 4. Έχουμε δε πεποίθηση δια του Κυρίου εφημάς ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? Πού να κατευθύνει τις καρδιές μας? Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία. Η φύση, λέει, στενάζει και στην αγωνιά να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού, τι κάνουμε? Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β, 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερημών δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεχτών, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεχτό. Και να πράξουμε η πίστη μας, πώς θα φανερωθεί. Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην εκκλησία να δούμε πώς τι έξω. Οι ψυχές. Οι ψυχές. Εκείνη η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. Να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς Εσύ είσαι το φως. Καθώς οι λόγοι Σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό Σου. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο. Να επιλέγουμε το αγαθό. Να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, οτιδήποτε θέλει να μας δελεάσει, ούτως ώστε να πετύχουμε, Κύριε, τις επαγγελίες, να σταθούμε αντάξιοι της προσκλήσεως. Ούτως ώστε εκείνη την ημέρα, Κύριε, εκείνη την ημέρα να ακούσουμε τη φωνή Σου, Κύριε. Να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για την απολύτρωσή μας, Κύριε. Να μην είναι η καρδιά

0: μας στον κόσμο και στα του κόσμου, αλλά στα Άγια Σου, Κύριε. Να γίνει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου, να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε, να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε, με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε. Κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσ' μας σοφία, χάρη, Κύριε. Ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, ό, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε. Να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας. Και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε. Το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και Εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: καρδιά σου αλλά λαθώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος προς Εφεσίους στο 3:8, εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από εμάς. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ούτε η συγχώρεση του Θεού. Αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν ολονών μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο, να έχει ο καθένας από μας μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίος το 26 κεφάλαιο, και ενώ έτρωγαν, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά. Και λέει ότι όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού. Και να δώσουμε και εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον Μιας και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του για να βασιλεύσει συγχώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδελφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη. Είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού, και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί. Και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται. Απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτους όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα. Αμύθιτο ποσό. Και του το χάρισε. Μακροθύμησε ο Έμε, λέει, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εισθάνατο. Εισθάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε. Ήθελε σώνει και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο, το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Το οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, πιανού είναι, δώρο, πιανού. Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδελφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματικοί γη του Κυρίου. Αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδελφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχουν, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακοπροαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού, Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου, να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται, όχι υποκριτικά, πραγματικά, να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε ιοί του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο. Εάν δεν θες να γίνεις σαν το γιο του Θεού, σαν τον Χριστό, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς, πατέρα μου? Συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους? Σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «Εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του, ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστη δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, την βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται της συγχώρησης? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες, ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τις πληγές σου, κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές. Όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, για να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδερφοί, δεν τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος, για να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μη ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή, αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή, που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται, λες και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά, αδερφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο. Να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α' Πέτρου στο 2:19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει, διότι τούτο είναι χάρις, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου, μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει, εις τούτο προσεκλείδητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λύψη τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπερημών, αφήνουν παράδειγμα εις εμάς για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Εσύ βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού. Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα σαμαρτία σημών αυτός εβάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας το να ζούμε εμείς καλά ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας, εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα, τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας με νοιάζει εμένα, εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει, με νοιάζει εμένα. Σε νοιάζει? Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα. Τις συμπεριφορές, τις άσχημες, ναι, τις υποφέρεις. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Να δεις εμένα τι μου έχουν κάνει. Εγώ να δεις τι έγινε. Εμένα. Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του. Γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί. Και μετά έρχεται κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης, τι έκανε, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσα στην Εσχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στον Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκεί είναι η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος, γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψαντες, λέει στην προς Εβραίους, έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο σημάς αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα: την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότος του εξωτερικού μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία. Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει μετά μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο, και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι, γίνεται μια αποκατάσταση, φεύγει το βάρος, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφοί, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίον κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμαι θα υπολεί. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφοί. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ήπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάει? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδελφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη θυσία και το σταυρό του Χριστού. Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον ή όχι? Να δούμε λίγο κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Οι συγχώρεση είναι πράξη και όχι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να συγχωρέσουμε. Και αν περιμένεις πότε θα το αισθανθείς για να συγχωρέσεις, θα περάσει πολύ καιρός και μπορεί και να μην γίνει και ποτέ. Είναι μια απόφαση. Πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε για να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου όταν έχεις βλαφτεί. Ζήτα τον Κύριο. Όταν υπάρχει επιθυμία για εκδίκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Το δεύτερο είναι η λάθος σκέψη του ανθρώπου ότι συγχώρεση σημαίνει αποδοχή και μείωση για το κακό που έγινε. Ας το δεχτούμε και αυτό. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Ή δεν συγχωρώ για να μην το μικράνουμε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μικράνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτό εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει, άμα το συγχωρέσω είναι σαν να το δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε. Αμήν. Του συγχώρεσε. Και όταν υπάρχει συγχώρεση, πραγματική συγχώρεση, και όταν εσύ λειτουργείς βάσει αυτής της συγχώρεσης και είσαι ελεύθερος, τι κάνεις? Όταν πεινάει, λέει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Όταν διψά, πότιζε αυτόν. Όταν λέει το πράτης αυτό, τι κάνεις? Μαζεύεις σαν να μαζεύεις άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Είναι, θα κοκκινήσει από την τροπή του άνθρωπος, θα δει τη δικιά του μικρότητα. Δυστυχώς. Γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω 4 βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου. Του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα. Πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε

0: και τους τρόπους και τη σοφία, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Και όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά, όχι απλά δεν θέλω το κακό του, αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε, στην Α Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο δε γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες. Εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Θέλει να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα? Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου? Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε. Όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μισή κακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φθείρει και μας, αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από αυτό το μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το Λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα μ' αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα. Και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος. Δεν μπορώ εγώ να γίνω σαν τον Ιερεμία. Δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο. Άσε με ήσυχο, πήγα να βρεις κάποιον άλλο. Παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες. Κλαίω. Η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφή. Για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήτανε γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε. Δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι. Αλλά ο Κύριος, όταν αδικούνται και άλλοι, νιώθει άσχημα. Δεν είναι καλά με την αδικία. Δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σ' αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? Στον Κύριο δεν αρέσει η αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του. Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου, θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο Λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον Λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία, αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ. Η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, γιατί την, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο? Αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας? Τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός, ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία Του. Εκεί ήταν η δόξα του. Εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούς. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε έστω. Βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μου, ρε, μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί ψωμένοι. Και θα ρίξει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άλλαγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στην Α' Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ τα ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον, όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει ο Κύριος στην Έξοδο, το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή, στο Λεβιτικό 4:7, και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θησαστηρίου του ευόδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου, και θέλει σκίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου. Διάλεξα αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδερφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις, που αν δεν γίνουν, γιατί νόμιζα ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτό ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, με αυτό το σκεύος, δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπεις. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε γι' αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σχίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι? Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλω, Κύριος, να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. Θέλει να δώσει στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί? Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του. Και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα. Δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18: και θέλεις κάμινη πτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρες σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στον ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα, ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι: είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου: Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου, να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε. Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας, εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιος θα διάλεγε? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν. Μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Αγίων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα. Στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άτε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πού σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή, τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμία φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. Ήταν η υπέρτατη, σε παρένθεση, τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, Δεν είχαν δει ποτέ την κυβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κυβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κυβωτό της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Ήταν σκεπασμένη, δεν μπορούσε να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσε να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζακ την άγγισε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ? Έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, το λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρέθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν αδερφοί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάς. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαπτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και τελείως. Πλανάσαι. Πλανάμε, πλανόμαστε. Δεν συμβολίζει αυτό μόνο η εφτάφωτη λιχνία? Για να έχει φως η εφτάφωτη λιχνία έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Πνεύμα του Γιάχφε αναπαύεται επάνω μου. Αναπαύεται το Πνεύμα του Γιάχφε πάνω μου? Αναπαύεται το Πνεύμα του Γιάχφε πάνω σου? Είναι αναπαυμένος ο Κύριος πάνω μας? Για είναι ανήσυχος. Βλέπει μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα. Γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις. Ξέρεις ποιον υπηρετείς. Ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφωτη λιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από το λόγο του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, να σου το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν να πού. Πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν. Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχει σοφία, να έχει σύνεση, να κρίνει σύμφωνα με τι. Με το λόγο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδελφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Και θα σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος ασκίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί Κύριε, και μετά να του λες δόξα σε Κύριο, ευλογημένο το όνομά σου. Γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφου της λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι, τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει αυτά τα στάδια και είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και φέρνει ευλογία μπροστά στον Κύριο και ξέρει πως φέρνει και ξέρει όχι υποκριτικά και βγαίνει από μέσα το όλο αυτό, είναι έτοιμος να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων? Όχι. Μέσα στα Άγια των Αγίων βασιλεύει ο νόμος. Ξέρετε γιατί βασιλεύει ο νόμος? Γιατί βασιλεύει ο νόμος μέσα στα Άγια των Αγίων? Γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο, τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Ιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν όσου εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα, για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος. Ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο Σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις, και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκείνο ο Σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο Σταυρό και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού, γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. και το καταπέρασμα άνοιξε στο σταυρό, αδερφέ. Στο θυσιαστήριο. Δηλαδή, ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τέλεστε δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο σταυρό και λέει: Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφοί. Λέει και κράξας, ο Κύριος είπε στο κατά Λουκά, Πάτερ! Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του. Προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, επάνω στο σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του, και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια του να γεμίζουν υγρά και να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να φωνάξει. Και ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, στην ίστατη προσπάθεια, μαζεύει δύναμη. Πού είναι ο νους του? Στον πατέρα του. Έχει τελειώσει τα πάντα ο Κύριος. Έχει εκπληρώσει τον νόμο, τα πάντα. Και φωνάζει: Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί? Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης. Για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης. Και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κυβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κυβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου. Πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 δάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού πάν το σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας των συνεργούν των μελών κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Πάπα, τι όμορφες λέξεις, τι αποκαλυπτικές λέξεις έχει ο Απόστολος Παύλος. Σε οδηγούν στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Εκεί που η μία σανίδα με την άλλη ήταν ενωμένη τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μία τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε. Τι είμαστε? Οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μία σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα, και την κάνω σε άτομα που είναι Κυρίου. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου εν Κυρίω? Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος τα εξογκώματά μας, για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου, το κατοικητήριό του, τα Άγια, που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει δια πάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού πάν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει, η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, δεν έχουμε καμία συμφίλειωση με το φρόνημα του κόσμου, όχι με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μην συμφιλειωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλειωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει, το συνεργούντον μελών. Τι είμαστε?

του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται, αδερφοί, στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πώς στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσαιρίους, το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει πάντα το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του σταυρού αυτού. Δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διάλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατο του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου, αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς, είναι τύπος, αμήν. Αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ! Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα, και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφοί. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται μέσα μας, πρέπει να περάσει και αυτός αναγκαστικά από το θυσιαστήριο. Δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα σου. Δεν μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος τι συμβαίνει όταν κλαις, όταν γελάς μέσα από την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει όταν αλαλάζουμε. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτό είναι πολύ πνευματικό. Τα πνευματικά, λέει, ανακρίνονται από πνευματικούς ανθρώπους. Και μας βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια των Αγίων με αυτόν τον τρόπο. Και λέει στο 22, τώρα όμως διέλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της αρχής αυτού δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη, τεθεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από της ελπίδας του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα, λες, στα Άγια των Αγίων. Και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει. Και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα. Μία έτσι, πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρας, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω-γύρω. Όταν, όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη. Γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων.

0: Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας. Ώστις έκαμε τα δύο, ένα. Μπορεί να τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς. Αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις. Λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού, τον νόμο των εντολών, τον εν της διαταγμάς, για να κτίσεις αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό, δια του σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? Επάνω στο σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε, σε σένα αφήνω το πνεύμα μου, και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε, αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού. Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη γραφή δεν τους ένοιαζε τίποτα, δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του, την προκείμενη λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δει στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο, είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφωτη λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς τον λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα, είναι εκεί ο Κύριος. Είναι κλειμένη η κρίση του και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του. Την ώρα που ψάλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος, η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία. Κάτι εκεί, ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι οι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφή. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο και τι έχει κάνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή. Δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατέρα Άγιε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατεράγε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατεράγε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την νύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατεράγε. Γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατεράγε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε. Και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατέρα. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι η κυβωτός της παρουσίας σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη σου, τον αγιασμό σου, Πατέρα Άγια. Γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που υπέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μ' άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλοι την ίδια πορεία. Μα Κύριε, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτό το παιδί είναι δικό σου. Αυτή η κόρη είναι δικιά σου. Αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μία ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά, στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27, 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και δύο ψάρια, 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάει σε 15 με 20.000 ψυχές. Το θαύμα αυτό έχει τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε με στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβει εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν είχε βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίον ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες, αμήν, να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές, αδέλφια, κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο, όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους, ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανά εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες Κύριε, μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι. Αυτά λέμε και εμείς. Ίδιες καρδιές είναι. Δεν αλλάζουν. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν. Η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπε αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς τώρα από ψηλά, καθώς μεσιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, ο Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις, Θεέ? Γιατί δεν έρχεσαι? Πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνεση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, τυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο, πράγματα μας πληγώνουν, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Ενάντια στην εκκλησία, ενάντια στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια. Αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου, ασταμάτητα. Ώσπου μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρά 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν ανθρώποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε. Η αλήθεια φάνηκε. Τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικιάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει. Και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες. Αληθινές ιστορίες. Δύο βασιλιάδων. Του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, κάπα ήττα 22-23. 443 σελίδα. Και εν τον καιρό της στεναχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Διανά, βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχαζ ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας? Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Θα πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κ, 1-4, 434 σελίδα. Και μετά ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ οι Ιμωάβ και οι Αμών και μετά αυτών άλλοι εκτός των Αμμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγειλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας και ειδού είναι εν Ασασόν Θαμάρ ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη Ιωσαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών εκ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα. Αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχαζ από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 28-31-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος της λέει, μη φοβάστε, εγώ είμαι, θαρσίτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, στο 28, αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη. Και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε, λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς, εκτείνας, απλώνοντας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από ό,τι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και το σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μες στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μες στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας? Και ήθελε να πάει περπατώντας, όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες, αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας. Αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες. Αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ, Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου. Να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, τριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας, δυστυχώς, δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα. Σηκώθηκε στην Κάρπαθο. Και ήταν πολλά. Ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και μου οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: «Έλα, Νικήτα, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου». Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19, 828 σελίδα. Αν και εσύ εκεί δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου. Και είσαι γεμάτος από θλίψη. Πόνο, δυστυχία. Αγωνία, δημονία. Άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιον να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Τα βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη. Να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου. Τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια. Οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια. Οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Θέλω χέρι. Εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το zoom είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμής μου και θέλει κάμι του πόδας μου ως τον ελάφων. Να το zoom. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδέλφια, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα, θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλα θα τα έχουμε ποτάξει. Όλα θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς, είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμω ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30, 566 σελίδα. Να. Κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Ματθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο. Εργαζόμαστε πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι έως αυτός ο Κύριος. Ανέβη επάνω στο βουνό να προσευχηθεί, τους πρόσταξε, τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μέσα στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε, τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζουσι προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ο ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να αβυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση, όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι, για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα, να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω ο Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να του θεραπεύσει το γιο του, που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, για το πρόβλημά σου, λέει, το παιδί μου είναι άρρωστο. Δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές. Δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το αποτέλεσμα της ελευθερίας του παιδιού αυτού. Και καθώς ρώτησε τον πατέρα εκείνον, αν έχει πίστη, λέει ο άνθρωπος, δώσε μου και από αυτό. Δεν έχουμε πίστη κάποια στιγμή στη ζωή μας? Ας προσευχηθούμε και για πίστη, αδέρφια. Όταν βλέπουμε στο πρόβλημα ότι μας λείπει η πίστη και έχουμε αμφιβολία. Αμήν, Κύριε, δώσε μας πίστη να κυριαρχήσουμε. Σήκωσέ μας. Θέλουμε να περιπατήσουμε ξανά νικητές επάνω στο όποιο πρόβλημα έχει σηκώσει αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολλοί κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρονών. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχή μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από ένα. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή, κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε, «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε. Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει, όχι. Γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια! Και τώρα ποιος είναι ο καπετάνιος της ζωής μας? Ο Κύριος! Άρα γιατί να φοβόμαστε και γιατί να τρέμουμε όπως οι άνθρωποι που στηρίζονται στους θεούς της Συρίας. Αλληλούια! Γιατί να τρέμουμε, αφού έχουμε κάποιον ο οποίος μας βλέπει πάντοτε, μας αγαπάει πάντοτε, πέθανε για μας και πάντοτε είναι έτοιμος να δώσει το καλύτερο του εαυτού του για εμάς. Πάντοτε έτοιμος να προσφέρει τα πάντα για εμάς. Μανθαίος. Ιώτα Δέλτα 32-33. Το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Κύριος ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν, δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου, λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν «Κύριε, πού είσαι! Έλα!» Βυθιζόμαστε. Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε. Και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε «Κύριε, έλα! Σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, Πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και η πάσα ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έλθει αυτό για εμάς, ποιο θα είναι? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον? Τι πρέπει να κάνουμε? Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3, 67 σελίδα. Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδή ταύτην προς τον Κύριον και είπων λέγοντες. Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν. Είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο. Τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες. Και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα μου το δίνει ο Κύριος.

0: Ο Κύριος είναι η δυναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος, το όνομά Του. Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε. Οδήγησέ μας Εσύ. Οδήγησέ μας Εσύ αυτή την ώρα. Αλληλούια. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε που έρχεσαι να μας φανερώσεις τις προθέσεις Σου. Ότι είσαι εδώ, έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να αποδώσεις ελευθερία και ευλογία από κάθε πρόβλημά μας, Κύριε. Και θέλω τώρα, Πατέρα, ουράνια εργαστής, κατά το λόγο Σου που έδωσες, αλλά και κατά την προφητεία στόματός Σου, στα αδέλφια μου. Θέλω να δω τα θαυμάσια Σου, Κύριε. Θέλω τα αδέλφια μας να Σε δοξάσουν. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα σου το Άγιο και εργάζεσαι μέσα στην Εκκλησία σου. Είσαι ζηλωτής, Κύριε, για το λαό σου. Γιατί εσύ θέλεις, Κύριε, να μας ετοιμάσεις για εκείνη την ευλογημένη μέρα που θα έρθεις να μας αρπάξεις μέσα στη δόξα σου. Και θέλουμε, Κύριε, οι λόγοι σου, Κύριε, να διαπεράσουν τα ότα της καρδιές μας, Κύριε μας, και να φέρουν το ποθούμενο αποτέλεσμα της μεταμόρφωσης, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε μας, όλο ένα και περισσότερο. Γιατί εκείνη την ημέρα, Κύριε, θέλουμε να ταιριάσουμε στο περιβάλλον, Κύριε, του ουρανού που μας ετοιμάζεις. Και σου ζητάμε αυτή την ώρα να χρήσεις, Κύριε, ό,τι ακουστεί να είναι, Κύριε, δοσμένο από σένα, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε, να ενεργήσει, Κύριε, και να φέρει, Κύριε Ιησού μας. Ω, ναι, Κύριε Ιησού μας, εκείνο που επιθυμείς μες στις καρδιές μας, Κύριε. Να σταθούμε για σένα, για το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν. Αδελφοί, είμαστε στο εργαστήρι του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος εργάζεται ανάμεσά μας, έχει αναλάβει αυτή την εργασία που γίνεται μέσα στην καρδιά μας, να μας αλλάξει. Και θέλω το βράδυ αυτό να κάνουμε έναν απολογισμό. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα στη ζωή μας. Γιατί αυτός ο απολογισμός θα γίνει έτσι κι αλλιώς στο τέλος. Αμήν. Και είναι ασφαλές, ας υποθέσουμε, ότι έρχεται ο Κύριος και σου λέει, εγώ ήρθα, έχισα το αίμα μου για σένα, για να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Αμήν. Εσύ, καθώς δέχτηκες την αγάπη μου και αποφάσισες να με ακολουθήσεις, εγώ θέλω να σε φτάσω μέχρι τέλους, μέσα στη δόξα του ουρανού. Να δούμε όμως αυτή η εργασία που γίνεται μέσα στη ζωή σου. Αν την έχεις εκτιμήσει, αν έχεις επιτρέψει, αν επιτρέπεις να γίνεται αυτή η εργασία. Και πώς θα το δούμε αυτό. Πεις, ναι Κύριε, εγώ θέλω και βέβαια. Σου πει ο Κύριος, για να δούμε μία ημέρα της ζωής σου. Ξέρετε, τώρα έχει επικρατήσει όλο αυτό με τα βίντεο, με τις εικόνες. Βλέπετε, ο Κύριος έχει τη δυνατότητα κάθε μέρα της ζωής μας να μας την παρουσιάσει. Ας υποθέσουμε λοιπόν μία μέρα της ζωής μας και είναι ο Κύριος και θέλει να δει κατά πόσον έχει επιδράσει η θυσία Του, η ενέργεια του Αγίου του Πνεύματος, οι λόγοι Του μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Μας λέει ότι είμαστε ο καθένας μας ένα δέντρο και περιμένει τον καρπό. Πώς καταλαβαίνεις ότι το δέντρο αυτό είναι καλό? Όταν κάνει καλούς καρπούς. Πώς θα καταλάβουμε ότι ενεργείται η δύναμη και η εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή μας? Πώς? Έχουμε την εικόνα, είναι ο Κύριος, θέλει να μας προειδοποιήσει το βράδυ αυτό, να δούμε τους εαυτούς μας τι είναι είναι εκείνο που θα μας δείξει, αδελφοί. Από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ. Μία μέρα. Το πρώτο πράγμα που θα μας επισημάνει ο Κύριος είναι, έχει να κάνει με τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα μας. Θέλω να δούμε αυτό, αδελφοί. Λέει στους Κολοσσαείς, στο 4ο κεφάλαιο, από το 4 έως το 6, ότι οι λόγοι μας, λέει, να είναι ηρτημένοι με άλλας, να είναι με χάρη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εργασίας που έχει κάνει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Γιατί από το περίσσευμα της καρδιάς είναι που λαλούν τα χείλη. Ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που είναι αποκομμένος από την ευλογία και την υποστήριξη του Πνεύματος του Θεού, ενεργεί εντελώς διαφορετικά. Κινείται διαφορετικά. Οι λόγοι του είναι εντελώς διαφορετικοί. Αυτό που το ερέθισμα που παίρνει, αμέσως το κάνει λόγο. Και λόγος με το λόγο, ο άνθρωπος εκτρέπεται. Και θέλουμε αυτό το βράδυ, αδελφοί, να δούμε τους εαυτούς μας. Τι λόγοι βγαίνουν από το στόμα σου. Λέει, μια λέξη μονάχα, η οποία βγαίνει με θυμό, μπορεί να πληγώσει μια ευαίσθητη καρδιά. Μια λέξη σκληρή μπορεί να κάνει τον άλλον να έρθει σε απογοήτευση. Μια λέξη κακίας και ειρωνίας που βγαίνει από το στόμα μας μπορεί να φέρει πληγές μέσα στην καρδιά. Εν αντιθέσει με μια λέξη καλοσύνης μπορεί να φέρει ανακούφιση. Μια λέξη συμπάθειας, ένας λόγος συμπάθειας μπορεί να παρηγορήσει μια απελπισμένη ψυχή. Μια λέξη ενθάρρυνσης, ένας λόγος ενθάρρυνσης μπορεί να φωτίσει ένα σκοτεινό δρόμο. Λόγια που βγαίνουν από το στόμα μας, που είναι γεμάτα με ελπίδα και πίστη, μπορούν να αλλάξουν μια ολόκληρη ζωή. Θέλω να δούμε, κάνουμε απολογισμό, αδελφοί. Πάρε τους λόγους που βγαίνουν από το στόμα σου και το τι ο Κύριος περιμένει, γιατί αυτός είναι ο καρπός. Αυτό δείχνει τι έχει γίνει μέσα στην καρδιά. Ο τρόπος που βγαίνουν τα λόγια από το στόμα μας, η ποιότητα των λόγων αυτών, μαρτυρούν την πνευματική μας κατάσταση. Δηλαδή, μπορείς να ομολογείς τον Κύριο. Μπορείς να λες πράγματα, αλλά εάν όλα αυτά δεν έχουν την αγάπη, την καλοσύνη του Κυρίου, μπορούν να μείνουν μονάχα λόγια τα οποία δεν αγγίζουν την καρδιά. Και παλιότερα και σήμερα, όταν πάει κάποιος στο γιατρό, τι κοιτάζει. Λέει, να δω τη γλώσσα σου. Να δω η γλώσσα, το αν είσαι υγιής. Και ο Ιάκωβος μας λέει ότι για να έχουμε πνευματική υγεία, αυτό έχει να κάνει από τους λόγους και τις συζητήσεις που κάνουμε στη ζωή μας. Η πνευματική μας υγεία ξεκινάει από τους λόγους μας. Όλοι μας μπορεί να είμαστε επιρρεπείς στο να κάνουμε σφάλματα. αλλά όποιος δεν ελέγχει τους λόγους του, δεν θα μπορέσει να πειθαρχήσει στον εαυτό του, αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής του. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι τέλειος είναι εκείνος ο οποίος δεν πτέει σε λόγο. Τι θα πει τέλειος? Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πειθαρχεί. Μπορεί δηλαδή να νιώθει στην παρόρμηση να βγουν λόγια αυστηρά. Λόγια που μπορούν να πληγώσουν. Λόγια τα οποία θα φέρουν ανακούφιση στον σαρκικό άνθρωπο. Αλλά όταν είμαστε όρημοι πνευματικά, αυτό που κάνεις είναι ότι λες ένα λεπτό. Τι μου λέει ο Κύριος? Θα το περάσω μέσα από το κόσκινο του λόγου και θα το πάρω επάνω μου. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές παρασυρώμαστε και βγαίνουν λόγια που δεν θα έπρεπε από το στόμα μας. Αλλά το βράδυ αυτό, αδελφοί, ο Κύριος με διέγειρε το να κάνουμε μια επισήμανση. Έχει να κάνει οι λόγοι μας κατά πόσον αφήνουμε τον Κύριο να εργαστεί μέσα στις καρδιές μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας. Εάν θέλεις να μοιάσεις του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη. Μας μιλάει ο Ιάκωβος και μας λέει για το χαλινάρι στο άλογο. Όποιος, λέει, μπορεί να χειριστεί τα γκέμια, το τμήμα αυτό του χαλινού, μπορεί να ελέγξει το σώμα των αλόγων. Το ίδιο και η γλώσσα μπορεί να κατευθύνει τη ζωή μας είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Θάνατος και ζωή είναι στο χέρι της γλώσσας, λέει στις παροιμίες στο Ιωταΐτα 21. Η γλώσσα έχει μεγάλες δυνατότητες είτε για καλό είτε για κακό. Και θέλει μεγάλη προσοχή. Εάν μεταχειρίζεσαι ή βγαίνουν πολλά λόγια από το στόμα σου, μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι εν τη πολυλογία δεν λείπει η αμαρτία. Δηλαδή, όταν μιλάς πολύ, θα πρέπει να προσέχεις, να είσαι προετοιμασμένος. Γιατί μπορεί να βγαίνουν λόγια τα οποία κάνουν ζημιά πρώτα απ' όλα σε σένα τον ίδιο. Ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας που εξουσιάζει στα μέλη μας. Σπηλώνει όλο το σώμα όταν βγαίνουν άκαρπα λόγια. Είναι λόγοι οι οποίοι φέρουν προσβολή. Λόγοι οι οποίοι μειώνουν τους άλλους, λόγια τα οποία συκοφαντούν και βλέπετε ότι πάντα μπορεί να υπάρχει ένα ενδιαφέρον και το οποίο στην ουσία να είναι περιέργεια για να πούμε λόγια, να βγουν λόγια, να κρίνουμε, να κατακρίνουμε τους άλλους. Μας λέει ο Ιάκωβος ότι αυτό που ο άνθρωπος κατάφερε, ακόμα και να εξημερώσει τα θηρία, δεν τα κατάφερε με τη γλώσσα του. Είναι ασυγκράτητο κακό, θανατηφόρο δηλητήριο. Λέει, λίγες σταγόνες μπορούν να φέρουν θάνατο. Έτσι και η γλώσσα, και όταν λέμε γλώσσα, αδελφοί, εννοούμε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, μπορούν να δηλητηριάσουν συνειδήσεις, να κάνουν ζημιά σε χαρακτήρες, να φέρουν εσωτερικές πικρίες. Όσο εύκολο είναι να λες εναντίον άλλων. Ο Κύριος τι μας λέει, όταν το περάσουμε αυτό μέσα από το λόγο Του. Ας υποθέσουμε ότι είναι άλλοι οι οποίοι νιώθουμε ότι δεν μας συμπαθούν, μας έχουν κάνει κακό. Τι λες? Ο σαρκικός τι θα πει? Είναι έτοιμος εκεί να βγουν λόγια άκαρπα. Το παιδί του Θεού όμως θυμάται τα λόγια του Κυρίου που λένε να ευλογήσει και να μην καταράσει. Αμήν. Πόσες φορές, ενώ είπαμε λόγους, δεν έπρεπε, ήρθε η στιγμή, ιδιαίτερα την ώρα της προσευχής μας, τι να πούμε? Κύριε, συγχώρησέ με. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Και καθώς οριμάζουμε, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μας κάνει να μάθουμε από τα λάθη μας. Κάθε φορά που βγαίνει ένας λόγος από το στόμα σου, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι γι' αυτό. Κάθε φορά που λες λόγια, και ιδιαίτερα να προσέξουμε, πολλές φορές ακούω, ο Κύριος μου έδειξε, ο Κύριος μου είπε, και το λέει με ξανά και ξανά, σαν πως να είναι, θέλει προσοχή. Σ' ακούει κάποιος και όταν πραγματικά θα σου δείξει ο Κύριος, δεν το λαμβάνει υπόψη. Είναι πολύ επιπόλαιο. Παροιμίες στο Δέλτα 24. Μας λέει, απόβαλε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Απόβαλε από σου τα άσχημα λόγια. Αδελφοί, επειδή οι λόγοι αυτοί που βγαίνουν από το στόμα μας είναι συνδεδεμένοι με το πνεύμα μας, από το περίσσευμα. Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι το πνεύμα μας να συνδεθεί με το Άγιο Πνεύμα του Ζωντανού Θεού. Είναι αυτή η σύνδεση που θα κάνει τη διαφορά. Αυτή η σύνδεση είναι που θα μας μεταφέρει ο Κύριος τα δικά Του. Τα Άγια. Εκείνα τα οποία υπομένουν τον άνθρωπο ο οποίος εκτρέπεται. Εκείνα, το χαρακτήρα του Κυρίου, την ποιότητα που Εκείνος έχει στο να μπορούμε να υπομένουμε, να μπορούμε να είμαστε μακρόθυμοι, να μπορούμε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία. Άνθρωπος ο οποίος βγαίνουν άκαρποι λόγοι, σημαίνει ότι έχει πολύ ανάγκη να μετανοήσει και αυτό κάνουμε όλοι μας, αλλά η θεραπεία είναι από τον ίδιο τον Κύριο μέσα μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο πνεύμα μας. Βλέπετε, όταν μείνουμε χωρίς προσευχή, αμέσως, τι γίνεται? Είμαστε ευάλωτοι. Τα καλά νέα είναι όμως ότι ο Κύριος θέλει να γεμίζει το αγγείο σου με το λάδι, το έλαιον που φέρει ευφροσύνη μέσα στην καρδιά, φέρει ανάπαυση μέσα στην καρδιά και ως εκ τούτου αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό μεταφέρεται στους λόγους. Έχεις πάρει παρηγορία μέσα σου. Χωρίς τον Κύριο έρχεται ο εχθρός να τα κάνει όλα δύσκολα. Χωρίς τον Κύριο σου φταίνουν τα πάντα. Μπορεί να βγουν λόγια τα οποία το επόμενο λεπτό να έχει μετανιώσει γι' αυτά. Οτιδήποτε λέμε θα πρέπει να σκεφτόμαστε πριν. Είναι σύμφωνο με την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς τι θα έκανε, πώς ανταποκρινόταν, τι θα έλεγε στη θέση μου. Δεν είναι μονάχα να πω, αλλά έχει να κάνει πώς θα το πω. Πάντα υπάρχει ο τρόπος να πεις κάτι με τον αρνητικό είτε με το θετικό τρόπο. Εφόσον ονομάζεσαι παιδί Θεού, Υιός Θεού, μπορείς να το πεις με το θετικό τρόπο. Με τον τόνο και τη χρειά της φωνής σου, η οποία μπορεί να βοηθήσει τον άλλον. Ένα ερωτηματικό που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι απαραίτητο να το πω. Αυτό που έχει υποθεί ότι η σιωπή είναι χρυσός. Δηλαδή είναι φορές που θα πρέπει να μιλήσεις πώς, με τη σιωπή σου. Ψαλμός Ρωμή Α3. Κύριε βάλε φυλακή, βάλε φρουρά στο στόμα μου, λέει. Όταν έρχεται αυτή η παρόρμηση, μα θα το πω. Θα βγει ο λόγος ο κοφτερός. Θυμήσου τον ψαλμό που λέει, προσεύχεται, Κύριε βάλε φρουρά στο στόμα μου. Μπορείς να το κρατήσεις, είναι η εγκράτεια εκεί. Άστο. Παροιμίες Κα23. Λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος φυλάτει το στόμα και τη γλώσσα του, φυλάει τον εαυτό του από στενοχώριες. Αδελφοί, είναι μια τακτική του διαβόλου. Όταν κάποιος θα πει ένα άσχημο λόγο, ο άλλος την θέλει να φέρει ισορροπία, να πει και εκείνος. Και θέλω το βράδυ αυτό να σπάσουμε αυτή την τακτική του. Αμήν. Όταν κάποιος εκτραπεί, θα πρέπει ο άλλος να αφαιρθεί σαν παιδί του Θεού. Θα σκεφτείς όχι τι άκουσες, τι θα πεις εσύ. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι πώς θα αντιδράσεις εσύ. Πώς θα αντιδράσουμε. Θέλω ο Κύριος να μας προβιβάσει, να αλλάξει την καθημερινότητα, την ποιότητα της ζωής, των λόγων μας, είτε μέσα στις οικογένειες, είτε μεταξύ μας, είτε ό,τι έχει να κάνει τη συμπεριφορά μας με τον κόσμο. Ζούμε στον κόσμο αυτόν, αλλά δεν είμαστε εκ του κόσμου. Στόχος μας είναι κάθε λόγος μας να φέρνει οικοδομή, παρηγοριά και οι λόγοι μας να βγαίνουν με χάρη. Οι λόγοι σας λέει να βγαίνουν με χάρη. Γιατί η υγιής λόγοι, η υγιένουσα γλώσσα είναι δένδρο ζωής. Παροιμίες Ι4. Οι ασθένειες της γλώσσας, το πρώτο είναι η πολυλογία. Παροιμίες Ι19. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να πούμε κάτι όχι καλό. Οι αρχαίοι τι λέγαν, το λακωνίζειν εστίν φιλοσοφήν. Δηλαδή τι, πες λίγα λόγια. Είναι σοφία. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Γιατί υπάρχει εκεί μια επιθυμία, η οποία είναι από τον εχθρό, για μια αδιάκοπη συζήτηση, συνέχεια. Και αυτό οδηγεί σε αμαρτία, σε υπερβολή. Ο συγκρατημένος στα λόγια του είναι σοφός. Γλιτώνει τον εαυτό του από την παρεκτροπή, από παγίδες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, αδελφοί, υπάρχει μια τάση. Το έχω συναντήσει και μάλιστα έχω δώσει τη συμβουλή. Θα λέει κάποιος ότι ο Θεός μου φανέρωσε. Αμήν, ο Θεός μου μίλησε, ο Θεός μου οδήγησε. Και είναι καλό να το λέμε, αλλά όταν αυτό διαρκώς το ακούς από ένα άτομο. Μία κουβέντα, ο Θεός μου φανέρωσε. Δεύτερη, μα ο Θεός μου έδειξε. Τι είναι αυτό? Πρόσεξε, γιατί κάπου δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάτι έχεις υιοθετήσει που είναι λάθος. Και θα πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί το κάνεις πολύ κοινό. Χάνει την αξία του. Ο Κύριος είναι σοφός, αδελφοί. Και θέλει να μας δώσει από τη σοφία του. Αμήν. Τι μας είπε? Όταν προσεύχεστε, λέει, μη βατολογείτε. Δεν του αρέσει του Κυρίου. Ακόμα και μας δίδαξε να είμαστε ευθείς, να είμαστε ειλικρινείς. Ο λόγος μας λέει να είναι ναι, ναι και ου, ου. Όχι λόγια χωρίς ειλικρίνεια. Το πλειότερο είναι εκ του πονηρού. Τίποτε περισσότερο. Γιατί για κάθε αργό λόγο θα δώσουμε, λέει, λόγο. Θα έρθει η ώρα, θα μας παρουσιάσει τη ζωή μας και θα είμαστε ένοχοι για κάθε ανώφελο λόγο. Κατά Ματθαίο Ι, 36 και 37. Εάν δεν εννοείς κάτι πραγματικά, είναι καλύτερα μην το πεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το κουτσομπολιό είναι άλλη ασθένεια της γλώσσας. Λεβιτικό Γιώτα Θήτα 19. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου. Απαγορεύεται το κουτσομπολιό. Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ευχαρίστως, σαν λιχουδιές, λέει. Δηλαδή, βλέπετε αδελφοί, υπάρχουν δαίμονες οι οποίοι ξεγελάν και θέλουν να τρυπώσουν, ακόμα και στους χριστιανούς. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Εσύ που ακούς και έχεις γυμνάσει το αυτί σου στην αλήθεια, θα πρέπει να βοηθήσεις. Μόλις θα ακούσεις κάτι τέτοιο, πεις, όπα. Δεν μας κάλεσε ο Κύριος εμάς για να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Νομίζω ότι εδώ έχεις εκτραπεί. Δεν το δέχομαι, δεν θέλω τέτοιες κουβέντες. Και έτσι, αυτή η κρυολυσία που θα πάρει το σοκ θα του κάνει καλό, για να μην το ξανακάνει. Αμήν. Πολλές φορές μπορεί να λέμε κάποιες φιλοφρονήσεις στους άλλους. «Α, αδερφέ μου, πόσο ωραία ήταν, πόσο ωραίο κήρυγμα, πόσο αυτό». Μάθε να είσαι μετρημένος. Αμήν. Κύριε, ευχαριστούμε τον Κύριο για το λόγο του, μας οικοδόμησε. Αμήν. Δεν χρειάζεται κολακίες, δεν χρειάζονται λόγια τα οποία βγαίνουν και δεν έχουν αντίκρισμα. Απερίσκεπτα λόγια. Παροιμίες καπαθήτα 20. Είδες άνθρωπον ταχύ εις τους λόγους αυτού. Αυτός που μιλάει προτού σκεφτεί. Έχει λιγότερες ελπίδες από ό,τι ο ανόητος. Μη βιάζεσαι να πεις. Μη νομίζεις ότι ξέρεις και πρέπει οπωσδήποτε να ακουστείς. Είναι μια τάση εκεί, κάποιος ο οποίος θέλει, τα ξέρει όλα και πρέπει να με ακούσεις. Στη συζήτηση, δηλαδή, πρέπει να με ακούσεις, τα ξέρω όλα. Μάθε να είσαι ταχύς στο να ακούς καλύτερα από το να μιλάς. Μάθε να ακούσεις την άποψη του άλλου, άφησε την και να είσαι έτοιμος εάν κάπου κάνεις λάθος, να το δεχτείς. Αυτό είναι το υγιές. Παροιμίες Δέλτα 23. Με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Ο Θεός ξεκινάει από τον εσωτερικό άνθρωπο και επεκτείνεται στον εξωτερικό, δηλαδή στις εκδηλώσεις του. Και πιο σημαντική από αυτές τις εκδηλώσεις, πώς φανερώνεται ο εσωτερικός άνθρωπος? Με την ομιλία, αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου. Ο άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται και το κάνει λόγο. Ιάκωβος Γάμα 9 έως 12. Και το συμπέρασμα, αδελφοί, θέλουμε να, αν το βράδυ αυτό, να θυμάσαι την εικόνα. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Ο Κύριος θα περάσει τον καθέναν μας, την κάθε μέρα της ζωής μας και θα μας δείξει. Και είναι η ευκαιρία σήμερα να διορθώσουμε πράγματα, να αλλάξουμε πράγματα. Εσύ ξέρεις, και εγώ, καθένας μας, οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, αν επιδέχονται διόρθωση. Λέει, ένα πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου που δεν σχετίζεται και δεν ποτίζεται από το πνεύμα το Άγιο, Αν δεν, τότε με μαθηματική ακρίβεια, ό,τι παράγεται μέσα από το στόμα, θέλει γιατριά. Αμήν. Το καλό είναι όμως ότι γιατρεύεται. Αρκεί να το πάρεις ζεστά, να πεις, Κύριε, το θέλω. Θέλω να επέμβεις. Έχω ανάγκη, το πνεύμα μου έχει ανάγκη από το πνεύμα σου. Έχω ανάγκη την κοινωνία μαζί σου, γιατί αυτό θα επιφέρει μόνο καλά σε μένα. Καλή επιρροή. Πάρω δύναμη να μπορέσω να υπερισχύσω, να νικήσω όλα εκείνα που με νικάνε. Το καλό, αδελφοί, που έχει αποκαταστήσει ο Κύριος σε αυτή την εκκλησία και θέλουμε να ακουστεί, να το διατρανώσουμε παντού. Ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήτο το καιρό εκείνο. Το καιρό εκείνο σαν ένα παραμύθι. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μεν εκείνο τον καιρό, αλλά σταυρώθηκε, αναστήθηκε και είναι ο ζωντανός αναστημένος. Εμμανουήλ, ο Θεός με θυμών. Το Πνεύμα Του το Άγιο το ζωοποιούν. Θέλει να σε ζωοποιήσει, να σε αγγίξει, θέλει να σε αλλάξει. Θέλει να σε γεμίσει με την ενέργεια, με τις αρετές Του. Το μόνο που σου ζητάει είναι ζήτησέ το, πόθησέ το. Το Πνεύμα Σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα γεμίσει από τις επιρροές αυτού του κόσμου και θα φέρει ανάλογο καρπό. Το Πνεύμα Σου συνδεδεμένο με την άπειρη αγάπη Του, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος θα περάσει μέσα σου. Αλλάξει τον εσωτερικό σου άνθρωπο και αυτό θα το γνωρίσεις από αυτό που βγαίνει από το στόμα σου. Θα σου δώσει ευμένεια. Θα σκέφτεσαι όπως εκείνος. Θα σου δώσει τα σπλάχνα του, την αγάπη του. Θα μεταμορφώσει τη ζωή σου εξ ολοκλήρου. Μέσα έξω. Αν κάπου ελέγχθηκε το βράδυ αυτό. Η θεραπεία είναι πολύ απλή. Μίλησε στον Κύριο στην προσευχή σου. Και εξομολογήσου Του. Και αναζήτησε μέσα σου τι είναι εκείνο που στέκεται εμπόδιο. Πες, Κύριε, συγχώρεσέ με. Ομολόγησε και λυπήσου κατά Θεό για αυτήν. Πάρε τη συγχώρεση γιατί ο Κύριος θέλει να σε συγχωρέσει, να σε πλύνει πάλι με το αίμα Του. Δεν σε καταδικάζει. Λέει, ούτε εγώ, λέει, σε καταδικάζω. Είπε σε εκείνη τη γυναίκα, αλλά στο εξής μην αμαρτάνεις. Τι μας δείχνει αυτό η καρδιά του Κυρίου, που είναι το βάρος. Στο να σε δει, να μην αμαρτάνεις, να αλλάξεις, να γίνει αυτή η έξοχη εργασία, να αποκτήσεις τη βασιλικότητά Του. Να τον αφήσεις να κεντήσει τις αρετές Του μέσα σου. Α Πέτρου γάμα 10, ένα τελευταίο εδάφιο. Διότι όποιος αγαπά τη ζωή και θέλει να δει μέρες καλές, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλός ειδόλο. Αγαπάμε τη ζωή. Ο Κύριος θα μας ικανώσει, αδελφοί, και αν δεν μπορούμε, αν νιώθεις αδυναμία στο να σταματήσει τη γλώσσα σου, ο Κύριος το κάνει. Γιατί το παραδίδεις αυτό σε εκείνον. Του λες, Κύριε, εκείνη και με. Τα δύνατα παρά τις ανθρώπους όμως είναι δυνατά παρά το Θεό. Έχεις μάθει να τον εμπιστεύεσαι στο κάθε τι. Εκείνος μπορεί να σε βοηθήσει στο κάθε τι. Απλά μάθε να του μιλάς. Μάθε τα πάντα να τα περνάς μέσα από το φάσμα του λόγου και του θελήματός του. Τι εκείνος θέλει, τι εκείνος επιθυμεί. Βλέπετε, οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη, αδελφοί. Έχουν τόσο πολύ ανάγκη, καθώς εμείς θα γεμίσουμε. Το πρώτο πράγμα όταν είσαι γεμάτος με την παρουσία του Κυρίου, το πρώτο πράγμα που σε νοιάζει, ξέρεις ποιο είναι? Δεν βλέπεις τίποτα άλλο πέρα από το ότι να δώσεις αυτό που έχεις. Αυτό που έλαβες να το γευτεί ο άλλος. Αυτό γίνεται μέσα από τους λόγους. Οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα σου είναι γεμάτοι με χάρη. Με καλοσύνη. Λόγοι ειρηνικοί. Ένα χαμόγελο, αυτό που έχει κλείψει από τον κόσμο. Η ειλικρινή καρδιά. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι είσαι αληθινός. Και αυτό που συστήνεις είναι ότι ο Θεός είναι αληθινός, είναι ζωντανός. Ο Κύριος μας λέει για τα πρόβατά Του. Έχει πολλά πρόβατα που είναι χαμένα, αλλά περιμένουν να ακούσουν τη φωνή του Κυρίου. Και αυτή τη φωνή του Κυρίου, ο Κύριος θέλει να τη μεταφέρει σε εσύ. Αλλά να είναι του Κυρίου, όχι η δική μας, αδελφή. Όταν εμείς πραγματικά σταυρώσουμε τους εαυτούς μας. Όχι πλέον εγώ, αλλά εσύ μέσα μου. Έχει πάρει τα γέμια της ζωής μας εκείνος και των λόγων μας. Ας σηκωθούμε. Κάποτε ρώτησαν κάποιον σοφό. Του είπαν, πες μας τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή. Και εκείνος, ο οποίος το είχε ψάξει πολύ, είπε, να μην μιλάς για εκείνα που δεν πρέπει να μιλήσεις. Και είναι σοφό, αδελφοί. Και σύμφωνο με το λόγο. Λέει, κατά την πίστη σου, είναι κάποια πράγματα τα οποία τόσο ξέρεις. Μην υπησέρχεσαι για πράγματα τα οποία δεν είναι στη δικαιοδοσία σου. Προτιμότερο να πεις, ξέρεις, δεν το ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε. Ο πειρασμός ποιος είναι? Θα πεις τη γνώμη σου. Μη μιλάς για εκείνα τα οποία δεν πρέπει να μιλήσεις. Έκαστος λέει, θα πρέπει την αναλογία της πίστης του. Ξέρεις που μπορείς να είσαι χρήσιμος, που μπορείς να δώσεις μια συμβουλή. Δεν είναι ντροπή είναι σοφία. Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα χρόνια που εσύ εργάζεσαι μέσα στη ζωή μας. Ερχόμαστε, ακούμε το λόγο σου. Μας έχεις δώσει τα μαρτύριά σου, τους λόγους σου, Κύριε. Μας έχεις διδάξει και μας διδάσκεις. Έχουμε δει το χέρι σου το θαυμαστό μέσα στη ζωή μας. Αυτό που την ημέρα αυτή, Κύριε, θέλουμε να ελέγξουμε τους εαυτούς μας. Κατά πόσο οι λόγοι αυτοί, Κύριε, έχουν ενεργήσει βαθιά μέσα στην καρδιά μας και έχουν φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Και σου ζητάμε, Κύριε, όπου έχουμε αδυναμία. Όπου υπάρχει ακόμα σαρκικότητα, Κύριε. Και βγαίνουν άκαρπα λόγια από το στόμα μας, Κύριε. Λόγοι που δεν φέρουν ζωή, αλλά κάνουν ζημιά. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας σκεπάσεις με το αίμα σου, να μας συγχωρήσεις. Και θέλουμε στο εξής, να μας δώσεις τη σοφία, τη χάρη, ώστε οι λόγοι που βγαίνουν από το στόμα μας, Κύριε, να είναι λόγοι ζωής, προς οικοδομήν, στο όνομά σου το Άγιο. Στο όνομά σου το Άγιο, Κύριε, μας λέγεις σοφούς, όταν δεν πτέμε σε λόγο, Κύριε. Και αναγνωρίζουμε ότι νικόμαστε, Κύριε. Αλλά θέλουμε εσύ, κάθε ένα παιδί σου, Κύριε, να κάνουμε αυτή την αρχή, να ζούμε νικητές. Στο όνομά σου το Άγιο και οι λόγοι μας να φέρουν ζωή, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, οι λόγοι που μας έδωκες, Κύριε, της μετάνοιας, Κύριε, της επιστροφής, να διακηρύξουμε το Ευαγγέλιο, Κύριε μας. Να ξεχυλήσει μέσα από την καρδιά μας, Κύριε, η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Ω, Κύριε, και από το υπερχείλισμα, Κύριε μας, ω, να λαλούμε, Κύριε, τα μεγαλεία Σου. Να βάλουμε πρώτη προτεραιότητα τα Άγιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Διέγερε τις καρδιές μας. Γιατί Εσύ, με το Πνεύμα Σου, με την παρουσία Σου, Κύριε, κάνεις αυτές τις έξοχες μεταμορφώσεις, Κύριε. Μόνο Εσύ. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Όλη τη δόξα. Και Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός πριν κάνει οτιδήποτε τα είδε όλα τελειωμένα. Μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, τα είδε όλα τελειωμένα. Και το σχέδιο αυτό ο Θεός μας το έχει πει, μας το έχει εκφράσει μέσα στο λόγο του. Οπότε θα λέγαμε ότι, γιατί ο Θεός ό,τι έχει βάλει μέσα στο λόγο του είναι προσεγμένο λέξη προς λέξη. Έτσι, δεν μέσα σε ένα τόσο περιορισμένο βιβλίο, ο Θεός έχει εκφράσει όλη του την καρδιά, οπότε είναι να καταλάβουμε ότι κάθε λέξη που είναι γραμμένη μέσα είναι πολύ σημαντική. Και τα έχει εκφράσει γιατί περιμένει από μας να γνωρίσουμε τη βουλή του αυτή, αυτά τα οποία ο Θεός έχει δει από την αρχή, να τα δούμε τελειωμένα όπως εκείνος τα έχει δει και να ζήσουμε πιστεύοντας και δουλεύοντας πάνω σε αυτά και όλα αυτά να τα δούμε να εκπληρώνονται. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο άνθρωπος να συλλάβει αυτό που ο Θεός έχει συλλάβει από την αρχή μέσα στον εαυτό του. Και θα, όλο αυτό που ο Θεός μας δίνει θα μπορούσαμε με μία λέξη να το ονομάσουμε όραση. Είναι η όρασή μας. Και είχα βγει λίγο έξω να περπατήσω και είχα βάλει ακουστικά στα αυτιά μου και άκουγα ένα κήρυγμα. Και καθώς περπατούσα στο λιμάνι και άκουγα το κήρυγμα, ήταν σαν να μεταφέρθηκα σε ένα άλλο μέρος και άνοιξε μπροστά μου ο Θεός μία κουρτίνα και μπορούσα να δω το σχέδιο του Θεού για την Εκκλησία του. Και κατάλαβα εκείνη την ώρα, αδερφοί, κατάλαβα, να το πω απέτηση, την απέτηση του Θεού, τέλος πάντων αυτό που ο Θεός βλέπει για σένα και μένα, την όραση αυτή που ο Θεός έχει. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε στη ζωή μας και συνήθως όταν κάνουμε αποφάσεις να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα, ιδιαίτερα για τον Κύριο, τι συμβαίνει? Σηκώνει ο διάβολος εμπόδια, σηκώνει προβλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται να κάνουν πράγματα για τον Κύριο, γιατί σκέφτονται ότι αν κάνω, όποτε προσπάθησα να κάνω κάτι, σηκώθηκε αντίδραση εναντίον μου. Και είναι ένα πατρόν, θα λέγαμε, πολλές φορές συμβαίνει να σηκώνει ο διάβολος επιθέσεις, να σηκώνει ο διάβολος προβλήματα, ώστε να καθυλώνει τα παιδιά του Θεού να μην μπορούν να ενεργήσουν. Ακούστε, αδερφοί, η Εκκλησία που ο Θεός θα πάρει θα λειτουργεί σε άλλα επίπεδα. Και όταν λέμε Εκκλησία, για ποιους μιλάμε? Για μας, για τους πιστούς, δηλαδή για μας. Και η Εκκλησία που ο Κύριος θα παραλάβει θα βαδίζει στο επίπεδο που δεν θα σηκώνονται εναντίον μας δαίμονες για να μας βάλουν πρόσκομα, αλλά η Εκκλησία σε κάθε της βήμα θα θριαμβεύει ενάντια στον εχθρό. Σκεφτείτε λίγο πόσο ο Κύριος ζούσε. Εμείς, βέβαια, λίγες περιπτώσεις μας λέει που ο διάβολος ήταν εναντίον του, αλλά συνεχώς είχε να κάνει με επιθέσεις από το διάβολο, από τους δαίμονες, από τους ανθρώπους, από όλο αυτό το σύστημα το οποίο ζούσε γύρω του. Είχε συνεχώς να δεχτεί επιθέσεις. Ο Κύριος πώς ζούσε? Τον βλέπουμε πουθενά να διαλογίζεται το τι μπορεί να συμβεί από τις επιθέσεις του διαβόλου? Όχι, και τι θα γίνει? Όχι, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι, έχω εκείνο το πρόβλημα. Είναι αντιδράει με τον τρόπο που εμείς αντιδρούμε. Συχνή έκφραση. Ο διάβολος μου έκανε μια επίθεση. Ο διάβολος μου έκανε εκείνο. Σταμάτα, σταμάτα να λες αυτό το όνομα. Σταμάτα να ασχολείσαι ότι ο διάβολος έκανε το ένα, ο διάβολος έκανε το άλλο. Δες τι ο Κύριος έκανε. Και τι ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει εσένα να κάνει. Και σκέψου ότι δεν είναι να σηκωθούν εναντίον σου εμπόδια, αλλά ο Κύριος θέλει η ποταμή του πνεύματος που έβαλε μέσα σου να βγούνε και να πνίξουν όλες τις ενέργειες του εχθρού και να θριαμβεύεις. Αυτή είναι η όραση που ο Θεός έχει για την Εκκλησία. Να γίνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε όταν ο Κύριος αρπάζει την εκκλησία, το σύστημα αυτό, το θηρίο που μένει κάτω, έχει, λέει, πληγή θανατηφόρα. Είναι πεπληγωμένο το κεφάλι του. Γιατί η εκκλησία θα φύγει με θρίαμβο, θα φύγει με δόξα, και μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, μιλάμε, την ονομάζει σαν άνδρα πολεμιστή, το λέει ο Ιερεμίας. Άνδρα πολεμιστή. Αυτή είναι η εκκλησία, αδερφοί. Αυτή είναι η εκκλησία. Και διαβάζω από το βιβλίο του Αβακούμ, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει ο προφήτης: «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου και θέλω αποσκοπεύει για να δω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με». Ετοιμάζεται, δηλαδή, ο προφήτης να, σαν σκοπός που είναι, να θέσει ερωτήσεις στον Κύριο, να λάβει απαντήσεις ή να ακούσει τι ο Θεός θα του πει. Και του λέει ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος μιλάει τελείως διαφορετικά από αυτό που ο προφήτης περιμένει. «Και απεκρίθη προς εμέ ο Κύριος και είπε, γράψε την όραση και έκθεσον αυτήν επί πινακιδίων, ώστε τρέχον να αναγιγνώσκει της αυτήν, διότι όρασης μένει έτης ορισμένο καιρόν, αλλά εις το τέλος θέλει λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ερθεί, δεν θέλει βραδύν». Τι το απαντάει ο Κύριος? Κοιτάξτε τι του λέει: «Γράψε την όραση». Γράψε την όραση. Και του λέει επί πινακιδίων. Κυριολεκτικά λέει: «Γράψε την όρασή σου πάνω σε πίνακες». Και οι πίνακες αυτοί ήταν κάτι για αυτούς συνηθισμένο. Ήταν συγκεκριμένοι πίνακες πάνω στους οποίους έγραφαν οι προφήτες και τους είχαν είτε στο ναό, είτε στην αγορά, είτε έξω από το σπίτι του προφήτη. Δηλαδή, αν πήγαινες έξω από το σπίτι του προφήτη, έβλεπες γραμμένο σε πινακίδα την όραση αυτή που ο Θεός του είχε δείξει. Θυμάστε όταν ήταν ο Ζαχαρίας στο ναό, ο πατέρας του Ιωάννη, και έρχεται ο άγγελος, του λέει η Ελισάβετ θα συλλάβει, θα γεννήσει ιό, και αυτός λέει και πώς θα γίνει αυτό, είναι ηλικιωμένη, απίστησε. Και έμεινε, του λέει ο Κύριος, θα το δεις, αλλά μέχρι να γίνει θα είσαι μουγκός. Και αργότερα όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και συζητούσαν πώς θα τον ονομάσουν, γιατί η συνήθεια ήταν να ονομάζεται το παιδί με το όνομα του μπαμπά του, και λέει ο Ιωάννης, λέει, ζήτησε πινακίδιο και έγραψε, το όνομά του είναι Ιωάννης. Αυτό το πινακίδιο. Γράψε την όραση σε πίνακα, που σημαίνει ότι έξω από το σπίτι του προφήτη ήταν η οδηγία του Θεού, αυτό που ο Θεός του είχε δείξει. Και για μας σήμερα τι σημαίνει, αδερφοί? Αυτό που ο Θεός σου δίνει, για ποιο λόγο σου το δίνει? Για ποιο λόγο μου το δίνει? Για να το έχω κρυφό καμάρι? Εγώ είμαι χριστιανός, αλλά μην τυχόν και ας παρεξηγήσουν οι άνθρωποι. Σου δίνει ο Κύριος και δεν είναι κάτι μυστικό, δεν είναι κάτι μυστηριώδες, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει σήμερα για τα μυστήρια. Όχι. Είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το έχεις ανοιχτό, να αποκαλυφθεί μες στην καρδιά σου, ώστε να μπορέσεις να το δώσεις, να τρέξεις, να το μεταφέρεις παντού. Και θέλει να επιμείνεις αυτό, να επιμείνεις. Και άξιζε τι λέει στο 3. «Διότι η όραση μένει έτη ισορισμένων καιρών, αλλά εις το τέλος θα λαλήσει και δεν θα ψευστεί». Και του λέει, αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί, δεν θέλει βραδύνει. Προσέξτε, ο Κύριος, αδερφοί, έχει το δικό του χρόνο, ο οποίος είναι ο τέλειος χρόνος. Ο τέλειος χρόνος. Εδώ που λέει, για την όραση λέει, εις το τέλος θέλει λαλήσει. Στα εβραϊκά, ξέρετε τι λέει, το εβραϊκό κείμενο. Λέει, η όραση λαχανιάζει για το τέλος. Αυτή την έκφραση λέει. Λαχανιάζει για το τέλος. Δηλαδή είναι σαν το δρομέα που τρέχει και αγωνίζεται, ή σαν κάποιον ο οποίος αδειμονεί και θέλει να δει όλο αυτό που κάνει να τελειώσει και ανασένει βαριά προκειμένου να δει το τέλος και την εκπλήρωση αυτού του πράγματος. Και αυτό κάνει η όραση. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει. Θυμάστε τι λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Β' Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Για όλους αυτούς οι οποίοι λένε ότι απ' αρχή τα ίδια είναι. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την νες λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί σε εμάς, γιατί δεν θέλει να απολεστούν κάποιοι, αλλά όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Και εδώ που λέει, πίσω στον Αβακούμ, που λέει σε ορισμένο καιρό, η λέξη που χρησιμοποιεί για τον ορισμένο καιρό είναι η λέξη ακριβώς, εβραϊκή λέξη είναι μοέντ, η οποία χρησιμοποιείται για τις επίσημες γιορτές, οι οποίες ήταν ακριβώς τοποθετημένες και θα γινόταν σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ο Θεός έχει θεσπίσει, το οποίο ο Θεός έχει θέσει και θα γίνει. Θα γίνει. Και θέλω απόψε, αδερφοί, να πιο πολύ να στραφούμε στον εαυτό μας. Γιατί πολλές φορές θα φαίνεται, όπως μας λέει εδώ ο Λόγος Θεού, θα φαίνεται ότι αργοπορεί η όραση του Θεού. Αλλά στην ουσία θα εκπληρωθεί την ορισμένη ώρα που ο Θεός έχει θέσει. Σε όλη αυτή την ορισμένη ώρα, μέχρι να έρθει, ο Κύριος, εσύ και εγώ, τι θέλει να κάνουμε? Να μείνουμε πιστοί. Να μείνουμε πιστοί. Όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, προσέξτε, όταν εμείς πάρουμε τη σωστή θέση, ο Θεός δεν θέλει πολύ χρόνο, αδερφοί, για να κινηθεί. Δεν θέλει. Η αργοπορία δεν είναι σε εκείνον. Η αργοπορία είναι ότι ο άνθρωπος καθυστερεί να έρθει στη θέση που ο Θεός τον θέλει να είναι, ώστε να μπορεί ο Θεός να εκπληρώσει το θέλημά του. Και θέλω να έρθουμε στον Κύριο μπροστά, να ανοίξουμε, γιατί ξέρω, σκέφτομαι και λέω αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, «Μα ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου». Ήθε ο λαός μου να άκουγε τις εντολές μου. Θα ήμασταν μακάρι όλοι οι χριστιανοί, εάν αμέσως ακούγαμε αυτό που ο Κύριος μας έλεγε. Και μπορούσαμε να συλλάβουμε την όραση και να μείνουμε πιστοί σε αυτήν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε στην όρασή μας. Κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Διαβάζω στον Ψαλμό κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Ψαλμός κεφάλαιο 40 εδάφιο 1. Γιατί ξέρεις ότι ο Θεός έχει όραση για την εκκλησία ολόκληρη, αλλά έχει όραση και για σένα προσωπικά. Τον ενδιαφέρει. Κοιτάξτε τι λέει. Στον πρώτο μουσικό ψαλμό του Δαβίδ. «Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο και έκλεινε προς εμέ και άκουσε την κραυγή μου και με ανεβίβασε εκλάκου ταλαιπωρίας, εκβορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτρα τους πόδας μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα νέων, ύμνο εις το Θεό ημών. Θέλουσι ειδή πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις έθεσε τον Κύριο ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους, εις τους κλίνοντας επιψεύδι». Προσέξτε τι λέει, κοιτάξτε τι λέει ο Δαβίδ. Περιέμενα, λέει, τον Κύριο, πώς? Με υπομονή. Και πού τον περίμενε ο Δαβίδ τον Κύριο? Σε λάκκο ταλαιπωρίας. Και όχι μόνο σε λάκκο ταλαιπωρίας, πώς τον λέει? Βόρβορο. Βόρβορο. Ξέρετε τι είναι ο βόρβορος? Να το πούμε, είναι ο λάκκος που είναι μέσα όλη η ακαθαρσία και ο Δαβίδ είναι μέσα σε αυτό το λάκκο, άρα για τι κατάσταση μιλάμε ότι ήταν η ζωή του? Και τι θα έκανε ο Δαβίδ, τι έκανε ο Δαβίδ ενώ ήταν μέσα στο λάκκο, ενώ ήταν μέσα σε αυτή την κατάσταση, ενώ ήταν μέσα στο βόρβορο, θα μπορούσε να πει χίλια δύο πράγματα. Γιατί Θεέ μου συμβαίνει αυτό, γιατί Θεέ μου συμβαίνει εκείνο? Ο Δαβίδ τι είχε? Όραση. Αυτό που ο Θεός είχε δει για τον Δαβίδ και του το είχε δείξει από τότε που ήταν παιδί και ήταν βοσκός με τα προβατάκια, να κρατάει τη λύρα του, να παίζει και να ψάλει στον Κύριο, να τον λατρεύει. Αυτό ο Δαβίδ το είχε πάρει μέσα του και ζούσε με αυτό. Είτε ήταν με τα πρόβατα, είτε ήταν με τον Γολιάθ, είτε ήταν να τον κυνηγάει ο Σαούλ. Διαβάστε πόσους ψαλμούς έχει γράψει, ενώ η ψυχή του είναι σωδήνη και τον κυνηγάει. Ψαλμοί όταν που έβγαλε ο Δαβίδ όταν οι Ζηφαίοι ήθελαν να τον παραδώσουν στο Σαούλ. Ψαλμός που έγραψε ο Δαβίδ όταν ήταν μέσα στο σπήλαιο και ήρθε ο Σαούλ να τον πιάσει. Ψαλμός του Δαβίδ όταν έφευγε από την Ιερουσαλήμ και τον κυνηγούσε ο Αβεσσαλόμ. Ψαλμοί μέσα σε πίεση. Και λέει εδώ, μέσα στο βόδο. Εάν χάσει, αν έχανε λίγο ο Δαβίδ την όρασή του, τι θα έλεγε? Τι λες? Εσύ ήρθε ο προφήτης, ήρθε ο Σαμουήλ και με έχρισε βασιλιά και μου είπες θα βασιλέψω και εδώ ποια βασιλεία? Θέλω να δούμε τη ζωή μας, αδερφοί. Και τι κάνουμε εμείς με την όραση του Θεού στη ζωή μας και τι βλέπεις μες στη ζωή σου. Βλέπεις τον Κύριο όταν όλα είναι λαμπρά, όταν όλα είναι ένδοξα ή μέσα στη δυσκολία? Γιατί ο Θεός να μου το κάνει εμένα αυτό? Το πιο συχνό φαινόμενο, αλλά τουλάχιστον να μην είναι για τους χριστιανούς. Γιατί είναι ντροπή για ένα παιδί του Θεού που έχει γνωρίσει την αγάπη αυτή να δίνουμε αφροσύνη στον Κύριο. Και ο Δαβίδ θα μπορούσε να το κάνει, αλλά τι λέει? Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε? Μπήκε μέσα στο βόρβορο. Μπήκε μέσα στο βόρβορο και έβγαλε το Δαβίδ και λέει, προσέξτε, ο Δαβίδ έμεινε και επειδή έμεινε, λέει, έστησε στην πέτρα τα πόδια μου, στερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου άσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όλοι αυτοί οι εχθροί του, οι οποίοι έλπιζαν ότι ο Δαβίδ θα κατασκηνθεί, τι έκαναν, λέει? Φοβήθηκαν. Και βάλε μέσα σε όλους τους εχθρούς και όλο το στράτευμα που είναι εναντίον σου, το οποίο περιμένει με τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τις επιθέσεις να σε δει ότι θα πέσεις. Και όταν σε δει ότι εσύ και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα και μέσα στο βόρβορο περιμένεις τον Κύριο και τον ευλογείς και ψάλλεις εκείνον με υπομονή, ο εχθρός θα κάνει. Ξέρετε γιατί φοβάται? Γιατί ξέρει ότι έχει χάσει τη μάχη και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποφασίσει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο, αδερφοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για το διάβολο. Η ανυπομονησία μας κάνει να χάνουμε την όρασή μας και την ελπίδα μας και τελικά την πίστη μας. Γιατί εμείς το θέλουμε τώρα. Θέλουμε να δούμε την όραση του Θεού να εκπληρωθεί τώρα. Θέλουμε τα προβλήματά μας να λυθούν τώρα. Θέλουμε τα παιδιά μας να αποκατασταθούν τώρα. Θέλουμε η ζωή μας να τρέξει τώρα. Θέλουμε όλα μας να είναι καλά τώρα. Τώρα. Αλλά κοιτάξτε τι λέει ο προφήτης. Αν αργοπορεί, που σημαίνει ότι μπορεί να αργοπορήσει, θα γίνει αυτό που ο Θεός έχει πει. Θα γίνει. Έτσι έζησαν, αδερφοί, όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Εγκολπώθηκαν και βάδισαν με την υπόσχεση του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει για τον Αβραάμ. Διαβάζω στο 11 κεφάλαιο στην προς Εβραίους, εδάφιο 8. Εβραίους 11:8 λέει, «Διαπίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ, ότε εκαλείτο να εξέλθει στον τόπο τον οποίο έμερε να λάβει η σκληρονομία και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει». Το έδειξε ο Κύριος του Αβραάμ. 75 χρονών, 65 η Σάρα, 10 χρόνια διαφορά είχα. Και του λέει ο Κύριος, θα φύγεις από την ούρ των Χαλδαίων, θα πας σε μια γη που εγώ θα σου δείξω και εσύ και το σπέρμα σου θα την κληρονομήσει τη γη. Και έφυγε ο Αβραάμ χωρίς να ξέρει που πάει. Τι είχε μπροστά του? Το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού. Και με αυτό βάδισε. Και λέει στο 9, διαπίστεως παρόκησε στη γη της επαγγελίας σαν ξένη. Σαν ξένη. Του λέει ο Κύριος, θα πας εκεί και εσύ και το σπέρμα σου θα κατακτήσεις τη γη. Και ξεκινάει ο Αβραάμ και πάει. Την κατέκτησε αυτή τη γη ο Αβραάμ? Δεν είδε τη γη. Προσέξτε. Δεν είδε την κατάκτηση της γης όπως ο Θεός του είχε πει. Και στην αρχή δεν είδε ούτε το σπέρμα. Θα μπορούσε να πει, Κύριε, σηκώθηκα και παράτησα τον οίκο μου, τους φίλους μου, τη συγγένειά μου, όλα αυτά τα οποία είχα εκεί και τα απολάμβανα, το ωραίο μου σπιτάκι, το ζεστό, και άρχισα να περπατάω, πέρασα από έρημο, ήρθα σε μια γη που έχει αγρίκους μέσα και κατοικώ σε σκηνές. Και εσύ τις άλλες δεν έχω και σπέρμα. Και εσύ μου λες ότι θα μου δώσεις τη γη και θα μου δώσεις και σπέρμα που θα κατακτήσει τη γη και εγώ δεν έχω τίποτα. Λέει, Η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα μιλήσει. Αμήν. Θα μιλήσει. Και λέει, κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας, διότι, προσέξτε, διότι έβλεπε ο Αβραάμ και δεν τον ένοιαζε τόσο αυτό. Λέει, διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτήν είχε μπροστά του. Γι' αυτό και οποιαδήποτε δυσκολία και αν περνούσε στη ζωή του, τι ήτανε η δυσκολία? Τίποτα. Τι να κάνεις τα σπίτια, τι να κάνεις τα παλάτια, τι να κάνεις, να κάνεις τις καταθέσεις στην τράπεζα, τι να τα κάνεις τα πάντα, όταν έχεις να κληρονομήσεις μία πόλη την οποία την έχει χτίσει ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Κύριος. Ε? Αυτός είναι. Ούτε κουνιέται, ούτε φεύγει. Αντίθετα, η βασιλεία αυτή του Θεού μένει στον αιώνα. Στον αιώνα. Αυτό έβλεπε ο Αβραάμ και πέρασε μέσα από όλα όσα πέρασε και περίμενε την όραση του Θεού. Μα πόσο καιρό επιτέλους. Ε? Σκεφτείτε, πόσο χρόνο ήταν όταν έκανε τον Ισαάκ, αδελφοί? 100. 99 χρονών αυτός, 89 χρονών η Σάρα, τους επισκέπτεται ο Κύριος και λέει στον Αβραάμ, του χρόνου τέτοιο καιρό η Σάρα θα έχει τέκνο. Θα έχει τέκνο. 25 χρόνια ο Αβραάμ περίμενε στη ζωή του και πώς περίμενε? Είχε υπομονή.
2: Υπομονή.
1: Ο Κύριος του έδωσε αυτό που του υποσχέθηκε, αδερφή. Προσέξτε, ο Κύριος όταν ξεκινάς να βαδίζεις μαζί του, δεν θα στα πει όλα με τον Ι και με το σίγμα. Σήμερα θα ξυπνήσεις και θα γίνει αυτό και αυτό και θα γίνει και εκείνο και τ' άλλο και αύριο εκείνο και σε ένα χρόνο αυτό και το 2024 θα γίνει αυτό και το... Δεν σε αφήνει έτσι. Γιατί? Γιατί μετά χάνεται η πίστη. Περιμένει ο Κύριος να βαδίσεις με υπακοή, με πίστη σε αυτό που σου έχει θέσει μέσα στο λόγο του, σε αυτό που σου έχει δώσει με τους ανθρώπους του, να το πάρεις, να το πιστέψεις, να το εγκολποθείς και να ζήσεις με αυτό. Κάποιες φορές ο Θεός σου λέει πράγματα. Κάποιες φορές μας τα λέει. Στον Ισραήλ τους είπε. Τους λέει, θα σας ελευθερώσω με χέρι κρατέα. Και ενώ φεύγουν από την Αίγυπτο, λέει στο Μωυσή ότι θα σας κυνηγήσει ο Φαραώ με το στρατό του και θα φτάσετε στην Ερυθρά Θάλασσα, θα σας ελευθερώσω και το στράτευμα αυτό του Φαραώ δεν θα το ξαναδείτε. Τους το είπε. Τι έκανε ο Ισραήλ? Ε? Γιατί, αδερφοί? Δεν είχε όραση. Δεν είχε καταλάβει. Προσέξτε. Ο Ισραήλ είχε πολύ περισσότερο φως, αν ήθελε. Γιατί ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ. Είχε πει στον Αβραάμ. Θα φύγουνε να πάνε, το σπέρμα σου θα πάει στην Αίγυπτο, θα εχμαλωτιστεί 400 χρόνια. Και η τέταρτη γενιά μετά θα βγει, θα τη βγάλω την Αίγυπτο και θα τη φέρω πίσω στη γη, γιατί δεν έχει ακόμα πληρωθεί η αμαρτία των Αμοραίων και θα κυριεύσουν τη γη τους. Έγινε όπως το είπε ο Κύριος. Εάν ήταν κάποιος και αγαπούσε τον Κύριο και τον ενδιέφερε το θέλημα του Θεού, τι θα έπρεπε να πει? Κοίτα, ο Θεός μίλησε στον Αβραάμ. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διδαχτεί. Και όντως βγήκαμε από εκεί πέρα, ήρθαμε στην Αίγυπτο, γίναμε εχμάλωτοι και στα 400 χρόνια, όπως ακριβώς ο Θεός το είπε, σήκωσε το Μωυσή, ο οποίος μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Και σύμφωνα με το λόγο που μας έδωσε, θα μας βάλει στη γη Χαναν και θα νικήσουμε τους εχθρούς μας. Και θα έπρεπε η καρδιά τους να είναι ήσυχη. Πίστεψαν? Ε, δεν πίστεψαν. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, την υπόσχεση του Θεού μες στη ζωή μας. Προσέξτε, εάν πιστεύουμε την υπόσχεση του Θεού στη ζωή μας, εάν την πιστεύεις την υπόσχεση του Θεού στη ζωή σου, αυτό θα πρέπει να φανεί. Έλεγε κάποιος αδερφός, Μπέκερ λεγόταν αυτός, έλεγε, όραση χωρίς πράξη, όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Είναι όνειρο. Πράξη χωρίς όραση είναι χρονοτριβή. Το ξαναπώ. Όραση χωρίς πράξη είναι όνειρο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να έχεις όραση, αν μην κάνεις τίποτα. Ή να έχεις όραση και να λειτουργείς ανάποδα. Πράξη, να κάνεις πράξεις χωρίς να έχεις όραση για το που πας, για το σχέδιο του Θεού, είναι χρονοτριβή. Η όραση με την πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Η όραση με πράξη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ορισμένες φορές, κοιτάξτε, να δούμε μερικά παραδείγματα. Τις περισσότερες φορές, η όραση φαίνεται να πηγαίνει στραβά και να μην βγαίνει. Δεν σου βγαίνει. Και να δούμε το πρώτο παράδειγμα, τον Ιωσήφ. Από μικρός, του δείχνει ο Κύριος νυχτερινές οράσεις. Τι είναι αυτό, νυχτερινή όραση, βλέπει όνειρο. Και βλέπει τα αδέρφια του να το βλέπει τα στάχια των αδερφών του να πέφτουν, να τον προσκυνούν και της μητέρας του και του πατέρα του. Βλέπει σε όραση τον, τον ήλιο και τη σελήνη να προσκυνάνε όλοι μπροστά του. Τι σημαίνει αυτό. Και το λέει στον μπαμπά του. Τι είναι αυτά που λες παιδί μου. Θα σε προσκυνήσουμε όλοι. Εμένα ο Κύριος έτσι μου έδειχνε. Μου έδειξε και αυτό βλέπω μπροστά μου. Ωραία. Το βλέπεις μπροστά σου. Στην πορεία τι γίνεται. Τον βλέπουν τα αδέρφια του καθώς πάει να τους βρει που έρχεται και τι λένε. Έρχεται ονειροπαρμένος. Έρχεται αυτός που βλέπει τα όνειρα. Τώρα θα σε τακτοποιήσουμε. Και τον πουλάνε δούλο. Θα πει κανείς, μάλλον όχι κανείς, προσέξτε, εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα τελειωμένα. Έχουμε αυτό το προνόμιο να μπορούμε να δούμε τα πράγματα τελειωμένα και είναι προνόμιο για μας, αλλά και μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί έχεις δει την πιστότητα του Θεού. Και θα έλεγε ο Ιωσήφ, Κύριε, εσύ μου είπες ότι θα με βάλεις σε θέση να εξουσιάσω επάνω σε όλο μου τον οίκο και μια στιγμή βρίσκομαι να με πουλάνε δούλο. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και να μπορούσα, θα μπορούσα να τα βάλει με τον Κύριο, γιατί η όραση τι γίνεται. Κάτι πάει στραβά. Εδώ μου είπες θα με βάλεις να καθίσω μαζί σου στο θρόνο σου και εγώ μου κάνουν επίθεση όλοι. Μιλάω για σένα και οι άνθρωποι τι κάνουνε. Δεν δέχονται, με κοροϊδεύουνε. Αυτός είναι έτσι. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Από τότε που πίστεψα μου συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ωραία, τώρα είναι η ώρα να σταθείς εκεί που ο Θεός σε θέλει και να συμβεί στον εχθρό σου παράξενα πράγματα να συμβούν. Αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Αμήν. Εσύ μου λες και θα με βάλεις να καθίσω στο θρόνο σου και τώρα να περάσω από κοιλάδες και ας θανάτου. Μπορεί να συμβεί αυτό. Ναι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Δεν το λέει αυτό το πράγμα. Εάν νομίζεις κάτι τέτοιο, είναι λάθος Ευαγγέλιο αυτό που πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και συνεχίζει. Πάει στο σπίτι του Πετεφρή, τον πουλάνε αυτοί που τον αγόρασαν στο σπίτι του Πετεφρή. Και στο σπίτι του Πετεφρή αρχίζει σιγά σιγά, δειλά δειλά, να φανερώνεται το πνεύμα το οποίο υπηρετεί. Και θα πει κανείς, κάτι πάει να γίνει. Πάει να έρθει μια αποκατάσταση στον Ιωσήφ. Αλλά εκεί τώρα είναι η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία τον είδε, ήταν όμορφος νέος, και αυτή θα ήταν όμορφη για να είναι σε τέτοια θέση, γιατί δεν παίρνανε οι αυγοί του Φαραώ πια και όποια. Και τον έβαλε στο μάτι. Και εξαιτίας της αμαρτίας αυτής της γυναίκας, που βρέθηκε ο Ιωσήφ στο Βόρβορο. Στο Βόρβορο. Καλά, εγώ έβλεπα οράσεις να είμαι στο θρόνο και τώρα πάω από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Αντί να είμαι εκεί που λέμε σκλάβος. Μετά από σκλάβος στο σπίτι. Εκεί με κατηγορούνε ότι πήγα να βιάσω τη γυναίκα του αφεντικού και με ρίχνουν και στη φυλακή μέσα. Πού είναι η όραση? Πού είναι η όραση? Αλλά ο Ιωσήφ, αδερφοί, ήξερε, είχε πάρει και έβλεπε την ιστορία μπροστά του τελειωμένη. Γιατί αυτό που λέει ο Αβακούμ, η όραση μπορεί να αργοπορεί, αλλά θα λαλήσει, δεν θα ψευστεί, γιατί είναι ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό. Και σε όλα αυτά μέσα που μπορεί να περνάς και μπορεί να σου φαίνονται αντίξωα, ο Κύριος θέλει να γαζωθείς. Γι' αυτό ο Δαβίδ είπε, Κύριε, σε περιμένω. Σε περιμένω, ήξερε ο Δαβίδ. Έλεγε, ο Κύριος με ελευθέρωσε από την αρκούδα, ο Κύριος με ελευθέρωσε από το λιοντάρι, αυτός θα με ελευθέρωσε από τον Φιλιστέο. Είχε όραση μπροστά του. Όραση. Διαβάζω Ψαλμός 105, κεφάλαιο 16 εδάφιο. Λέει, και κάλεσε πείνα επί τη γη. Ποιος την κάλεσε την πείνα? Συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ τον πολυθέντα ως δούλον. Ποιος την έφερε την πείνα? Ο Θεός. Είπαμε, στη βουλή του μέσα όλα είναι τελειωμένα. Όλα είναι τελειωμένα. Κάλεσε πείνα, σύντριψε το στήριγμα του άρτου και πολλές φορές μπορεί τα πράγματα να πάνε κάπως παράξενα και να νομίζεις. Να σου πω κάτι, μην νομίζεις. Μάθε να εμπιστεύεσαι. Σύντριψε το στήριγμα του άρτου και έστειλε έμπροσθεν αυτόν άνθρωπο, Ιωσήφ, τον πολυθέντα ως δούλο. Πώς τον έστειλε, αδερφή? Πώς τον έστειλε ο Θεός τον Ιωσήφ? Τον πούλησαν δούλο. Κοιτάξτε τι λέει στο 18. Του οποίου τα πόδια τα έσφιξαν στα δεσμά. Τον έβαλαν στα σίδερα. Τι μας λες τώρα? Είναι κανείς από εμάς, αδερφοί, που να έχει πάει στα σίδερα ακόμα? Τουλάχιστον από εμάς, όχι. Ωραία. Και αν πας στα σίδερα, σας έχω πει ότι χρόνια, λίγα χρόνια πριν, το μόνο πράγμα που έλεγα μέσα μου, είχα μέσα μου στην προσευχή μου και έλεγα, Κύριε, με τη χάρη σου, όπου και να πάω δεν με νοιάζει, μόνο στη φυλακή μην πάω. Μόνο στη φυλακή. Το έβαλα αυτό και λέω, Κύριε, όπου θέλεις να πάω, όπου θες να με στείλεις, με τη χάρη σου, μόνο ιδού. Γιατί ξέρω ότι είναι το θέλημά σου. Ότι είμαι μέσα στο θέλημά σου. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Προσέξτε. Το θέμα δεν είναι να είσαι έξω από το θέλημα του Θεού και να περνάς ταλαιπωρία. Το θέλημα είναι, εάν περάσεις από ταλαιπωρία, αλλά να είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού. Να μένεις πιστός μέσα στο θέλημα του Θεού. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Ο λόγος του Θεού τον δοκίμασε. Τον Ιωσήφ, δηλαδή τον Ιωσήφ. Απέστειλε ο βασιλιάς και έλυσεν αυτόν, ο άρχον των λαών και ελευθέρωσε αυτό. Όταν λέει ότι ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν, ξέρετε τι σημαίνει, αδερφοί? Ότι μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που ο Ιωσήφ περνούσε, στεκότανε πιστός. Στεκότανε πιστός. Τον πούλησαν οι αδερφοί του, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή και όταν ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή να κοιμηθεί μαζί του, τι είπε ο Ιωσήφ? Μη γέννητο να αμαρτήσω μπροστά στο Θεό μου και στον Κύριο του σπιτιού αυτού, το σύζυγό σου. Μη γέννητο να αμαρτήσω. Που σημαίνει ότι ο Ιωσήφ μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία έβλεπε τον Κύριο. Δεν έβλεπε ούτε ότι ήταν αλυσοδεμένος, ούτε ότι ήταν δούλος, ούτε ότι του έκαναν οτιδήποτε. Μέσα σε όλη αυτή τη δοκιμασία, ο Ιωσήφ είχε μάθει να βλέπει τον Κύριο, παρόλο που δεν φαινόταν η όραση. Και λέει στο 21, κατέστησε αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού, δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρεσκία αυτού και να διδάξει σοφία τους πρεσβυτέρους αυτού. Δηλαδή τελικά ο Ιωσήφ, ο οποίος έμεινε πιστός μες στη δυσκολία, πιστός μες στα προβλήματα, τον έβαλε ο Κύριος άρχοντα της Αιγύπτου να διδάσκει, λέει, τους σοφούς της Αιγύπτου σύμφωνα με την αρέσκειά του. Ξέρεις ότι ο Θεός μπορεί να σε χρησιμοποιήσει, να με χρησιμοποιήσει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση για να τους διδάξουμε τη σοφία του Θεού.
2: Αμήν.
1: Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Αμήν. Έχει γίνει πολλές φορές μέσα στην ιστορία. Πιστός μέχρι τέλους είδε την εκπλήρωση της όρασης που ο Κύριος του είχε δείξει. Αλλά βλέπετε, αδελφοί, μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περνούσε ο Ιωσήφ, ποιος τον οδηγούσε? Έμενε πιστός στην οδηγία. Έμενε πιστός στην οδηγία. Μπορείς να δεις, άσχετα με τις δυσκολίες, άσχετα με τις καταστάσεις, άσχετα με τα προβλήματα, ότι στη ζωή σου μπροστά είναι ο Κύριος. Μπορείς να το δεις. Και σε οδηγεί. Όταν λέει αφορώντες τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ο ίδιος ο Κύριος, αδερφή, όταν λέει ο Παύλος στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, το άκουσα την Κυριακή αυτή που πέρασε από τον αρφό Θέμης του Ηράκλειου και άνοιξε ο νους μου. Γιατί τον λέει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης, τον Ιησού? Ξέρετε γιατί? Γιατί πέρασε μέσα από όλες τις καταστάσεις που περνάς εσύ, που περνάω εγώ, που έχει περάσει ο κάθε άνθρωπος, πέρασε μέσα από όλες τις δυσκολίες και η πίστη του ήταν τέλεια.
2: Αμήν.
1: Δεν έζησε ο Κύριος Ιησούς κάτω από άλλες συνθήκες. Δεν φέρθηκε ο Θεός με άλλο τρόπο από ό,τι φέρετε με εμάς. Αυτό λέει πειραστής κατά πάντα, πώς? Τι λέει, θυμάστε? Καθομοιότητα ημών.
2: Αμήν.
1: Δοκιμάστηκε όπως εσύ και εγώ. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι τον κατέτρεξαν, αδερφοί? Τα αδέρφια του. Ποιος είναι αυτός? Τα αδέρφια του μέσα στο σπίτι τον κατέτρεξαν. Η οικογένειά του δεν τον δέχτηκε. Τον έδιωξε. Έλεγαν ψέματα γι' αυτόν. Ο κόσμος έξω δεν υπήρχε κανένας που να τον δεχτεί. Και στο τέλος και οι μαθητές του τι κάνανε? Ο Κύριος που στεκόταν. Ξέρετε τι έλεγε? Ψαλμός 16:8. Λέει, ενώπιόν μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη σαλευτώ.
2: Αμήν.
1: Δηλαδή, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, μέσα στους διωγμούς από το σπίτι του, στους διωγμούς από όλο το περιβάλλον αυτό μέσα στο οποίο ζούσε, ο Κύριος τι έκανε? Έβλεπε στον πατέρα, τον είχε μπροστά του συνέχεια και λέει, κοιτάξτε τι λέει, γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον πατέρα μπροστά του συνέχεια. Τύπος του οποίου Ιησού Χριστού ήταν και ο Ιωσήφ.
2: Αμήν.
1: Και έβλεπε τον Θεό μπροστά του. Γι' αυτό εφράνθηκε η καρδιά μου, αγαλίασε η γλώσσα μου και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, όταν ήταν να μπει μέσα στον τάφο ο Κύριος, να περάσει όλο το μαρτύριο, να το περάσει όλο αυτό, είχε μέσα του ελπίδα ότι η ψυχή του δεν θα μείνει στον Άδη, ούτε το σώμα του θα δει διαφθορά. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον Κύριο μπροστά του. Νομίζετε ότι ο Χριστός ήξερε, πήγε δηλαδή να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο ελαφρά την καρδία? Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα, θα περάσω, θα πάθω, θα συμβεί αυτό, εκείνο, το άλλο και μετά θα αναστηθώ. Πείτε μου, αδερφοί, αγωνίστηκε? Πού πήρε την νίκη? Στον κήπο της Γεθσημανή. Πείτε μου, ο Χριστός πού ήταν που έβγαλε υδρότα σαν αίμα? Δεν στεκόταν μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους Φαρισαίους και στους γραμματείς και σε όλους αυτούς και να δημονεί. Είχε νικήσει. Πέρασε, λέει ο Παύλος στην προς Εβραίους, μετακραυγής, λέει. Μετακραυγής προσέφερε τον εαυτό του στον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Δηλαδή, έβλεπε όλη αυτή τη δοκιμασία μέσα την οποία θα περνούσε. Σκεφτείτε το, αδερφοί. Να σας πω, εάν μπορούσαμε να το σκεφτούμε για να το συλλάβουμε, η ζωή μας σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Αν μπορείς να σκεφτείς ότι πέρασε αυτό όλο το μαρτύριο, έτρεχε αντί υδρότας, έτρεχε αίμα, γιατί είχε να αντιμετωπίσει όλη την κόλαση. Και οι μαθητές τι κάνανε? Ναι. Ο Πέτρος, ο Ιάννης, ο Ιάκωβος, τους οποίους είχε πάρει τους τρεις μαζί, ήταν ήσυχοι. Έχω τέτοια ασφάλεια μέσα μου, έχω τέτοια ασφάλεια που κοιμάμαι, δεν χρειάζεται να προσευχηθώ. Ε? Πώς νομίζω ότι θα περάσεις το εμπόδιο όταν έρθει? Και θα μπορέσεις να σταθείς μπροστά στον Πιλάτο, να σταθείς μπροστά στα εμπόδια και να νικήσεις αγέροχα. Πώς θα το κάνεις, αν δεν έχεις νικήσει την προσευχή πρώτα? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Τι όραση ο Κύριος, αδελφοί. Ε? Τι όραση είχε ο Κύριος. Κοιτάξτε, μια άλλη κοπέλα. Αυτή λέγεται Χέρεν, νομίζω, και είναι συγγραφέας. Τη ρώτησα. Αυτή η κοπέλα ήταν και τυφλή και κουφή. Και πέρασε στη ζωή της, αγωνίστηκε, πέρασε όλα τα εμπόδια και έγινε συγγραφέας, διάσημη. Και τη ρώτησα σε μια συνέντευξη, μπορείτε να μας πείτε τι θα μπορούσε να είναι χειρότερο από το να είναι κανείς τυφλός? Και απάντησε, χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Χειρότερο είναι το να βλέπει κάποιος χωρίς να έχει όραση. Μάστε ο Κύριος τι είπε στους Φαρισαίους. Ε? Που το ρωτούσαν για τον τυφλό, ο οποίος είναι μέσα στις αμαρτίες και είναι αμαρτωλός, γιατί δεν βλέπει. Ο Κύριος τι είπε? Η αμαρτία η δικιά σας μένει, γιατί εσείς λέτε ότι βλέπετε. Και ενώ λέτε ότι βλέπετε, είστε τυφλοί. Και γι' αυτό η αμαρτία σας μένει. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι, ενώ βλέπεις, να βλέπεις. Ενώ περνάς μες στη ζωή σου και σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοια προνόμια, να μην μπορείς να τα δεις. Τι βλέπεις? Τα προβλήματα αυτά, τα μικρά που μετά από μερικές μέρες ή μερικά χρόνια που θα είναι. Πες μου, όλοι αυτοί που σου δημιουργούν πρόβλημα ή όλα τα προβλήματα, βάλε στο σώμα σου, στην ψυχή σου, στο πνεύμα σου, οτιδήποτε. Μετά από μερικά χρόνια, όταν θα είσαι μέσα στη δόξα του Θεού, πού θα είναι αυτά? Θα είναι κάπου. Ε, θα είμαστε εκεί το 1 τρισεκατομμύριο έτη μετά να σε δω μέσα στους Αγίους και να μου πεις, Κώστα, θυμάσαι τότε που σου έλεγα είχα αυτό το πρόβλημα? Ε? Τι έγινε το πρόβλημα αυτό? Θα μου το πεις κανένας? Ή θα σας πω εγώ τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισα? Ε? Που είχα εκείνο και είχα το άλλο. Δούμε κάποιον άλλο. Στέλνει ο Μωυσής 12 κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν τη γη. Και ξέρουμε την ιστορία. Προσέξτε, τους είχε πει ο Κύριος, σας είπα. Είχε πει, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω Γένεση 15 κεφάλαιο 13 εδάφιο. Ενώ στο 15 εδάφιο ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ και του λέει, είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θα παρικήσει στη γη ουχείο αυτών και θέλουσι δουλώσει αυτούς και θέλουσι καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως στο οποίο θα δουλωθούν, εγώ θα το κρίνω. Και μετά από αυτά θα εξέλθουν με μεγάλα υπάρχοντα. Έγινε έτσι, αδερφοί? Ε? Λέει, γύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Τους γύμνωσαν. Συ δε θέλεις απέλθει προς τους πατέρας σου εν ειρήνη. Θέλεις ενταφιαστεί εν γύρατη καλό. Εν δε τη τετάρτη γενεά θα επιστρέψουν εδώ, διότι ακόμα δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Βλέπεις τι κάνει ο λόγος. Παίρνεις ακριβώς αυτό που ο Κύριος έχει πει, το βάζεις μπροστά σου και ζεις με αυτό και το πιστεύεις και κερδίζεις. Έτσι ακριβώς, αδερφοί, λειτουργήσε και ο Δανιήλ. Ξέρετε τι έκανε το Δανιήλ να προσευχηθεί για το λαό του, ώστε ο Θεός να τον ελευθερώσει, να τους οδηγήσει πίσω. Θυμάστε που πήρε την όραση ο Δανιήλ. Την προφητεία του Ιερεμία. Προφήτευση ο Ιερεμίας. 70 χρόνια σας στέλνω στη Βαβυλώνα και μετά θα επιστρέψετε πίσω. Και το πήρε ο Δανιήλ και άρχισε να διεκδικεί την υπόσχεση του Θεού. Να τη διεκδικεί, ώστε το σχέδιο του Θεού να έρθει σε εκπλήρωση. Ξέρουμε, αδερφοί, πόσο από το σχέδιο του Θεού μπορεί να χάσουμε γιατί δεν το βλέπουμε και δεν το καταλαβαίνουμε και κάνουμε άλλα πράγματα. Ξέρεις πόσο μπορεί να χάσεις από το σχέδιο του Θεού? Και έρχονται οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Οι 10 από τους 12 κατασκόπους. Και λένε 30 λέξεις. 30 λέξεις. Και αυτές οι 30 λέξεις ακούει ο λαός και τι παθαίνει η πίστη τους? Κοιτάξτε τι λέει. Αριθμοί 14:1. 30 λέξεις. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής ευόησε και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη και πάντες Ισραήλ γόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Αρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να πεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να πεθνίσκομεν γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη αυτή να πέσομεν διαμαχαίρας να γίνουμε διαρπαγή οι γυναίκες στα τέκνα μας δεν ήταν καλύτερα σε εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Και έλεγε ο ένας στον τον άλλον να κάνουμε αρχηγός να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο. 30 λέξεις. Ενώ ο Κύριος τους είχε πει όλα αυτά που τους είχε πει και περίμενε κανείς να πιστέψουν στο λόγο, να το βάλουν μπροστά και να νικήσουν. Το πιο φυσικό δεν είναι? Είναι. Πρόσεξε, αν πεις ότι είναι το πιο φυσικό, αυτό σε πιάνει και σένα και μένα. Γιατί σας είπα, εμείς τα βλέπουμε τα γεγονότα τελειωμένα και τους κοροϊδεύουμε. Σκεφτόμουν σήμερα, διαβάζω την ιστορία αυτή που πήγε αυτός ο πλούσιος νέος στον Κύριο και του είπε, τι να κάνω για να σωθώ? Του λέει ο Κύριος, αγάπα τον Κύριο το Θεό σου, τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ τις κάνω τις εντολές μου από όταν ήμουν νέος. Και του λέει ο Κύριος, πήγαινε πούλησε όλα σου τα υπάρχοντα, δώσ' τα στους πτωχούς και έλα και ακολούθησέ με. Σαν να του έλεγε ο Κύριος, άφησε τα πάντα, θεώρησε τα τίποτα και έλα να με ακολουθήσεις. Και έφυγε, λέει αυτός, ο νέος, λυπούμενος, γιατί είχε κτήματα πολλά. Και όταν διαβάζουμε εμείς την ιστορία, τι λέμε? Τον αχαήρευτο. Δεν ντρέπεται λίγο. Τον Κύριο είχε μπροστά του και δεν τον ακολούθησε. Και λέω, σκεφτόμουν και λέω, δηλαδή αν έρθει ο Κύριος σε σένα και σου πει τώρα το σπίτι σου πούλησέ το και το αμάξι σου και πάρε και ό,τι λεφτά έχει στην τράπεζα και πήγαινε και μοίρασέ το μέσα στους φτωχούς του Ρεθύμου. Τι θα κάνεις? Θα είσαι τυχερός αν δεν έχει σπίτι και μένει στο ενίκιο. Αλλά αν έχει σπίτι και έχει και δυο και τρία και σου πει ο Κύριος πούλησέ τα όλα, πούλησε και τα χωράφια σου.

0: γιορτάσουμε το Πάσχα. Πάει ο Ιωάννης και τα λοιπά. Δεν μας αφήνουν εδώ. Κύριε, δεν θέλουν να μας δώσουν τον οίκο τους, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει. Ο Ιωάννης. Καλά, τόσο καιρό με τον Κύριο, τι κατάλαβε. Τι κατάλαβε που ζητάει να πέσει φωτιά να κάψει τους ανθρώπους. Είναι με τον Κύριο σχεδόν 3,5 χρόνια, τι κατάλαβε ο Ιωάννης. Για πείτε μου, ποιος από εμάς εδώ μέσα είναι πάνω από 3,5 χρόνια με τον Κύριο. Τι κατάλαβες. Και τι κατάλαβα. Ενώ ο Ιωάννης έκανε ό,τι έκανε, ενώ εμείς όταν μας πειράξει κάποιος, όταν μας ενοχλήσει κάποιος, τι κάνουμε. Αυτή ο λαός, ο Ισραήλ τα έβαζε όλο με τον Μωυσή. Με τον Μωυσή. Μωυσή, εσύ φταίς, μας έφερες εδώ. Εδώ τώρα θα διαβάσουμε το παράδειγμα. Τα έβαλαν με τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεβ. Και σε ρωτάω, εσύ τι κάνεις με τους αδερφούς σου. Και εγώ τι κάνω με τους αδερφούς μου. Εγώ και εσύ τι κάνουμε με αυτούς που ο Θεός μας, τους έβαλε να μας υπηρετήσουν. Τι κάνουμε. Τον αδερφό σου όταν σου κάνει κάτι και σε ενοχλήσει, έχεις όραση να δεις, Κύριε, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου, θα είναι δίπλα μου για όλη την αιωνιότητα. Και όχι μόνο, αυτός που έχεις βάλει δίπλα μου, εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό για να τον κερδίσεις τον αδερφό μου. Που είναι στραβός, που είναι κουτσός, που είναι έτσι, που είναι χίλια δυο. Ενώ βέβαια εμείς εννοείται ότι είμαστε αρτιμελείς και μια χαρά, έτσι. Αλλά ο αδερφός μου είναι έτσι. Εμείς τους εαυτούς μας τους δικαιολογούμε. Υπακούμε στους λόγους, στεκόμαστε ακριβώς. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, τους άλλους. Αλλά όταν θα είναι να κρίνεις τον άλλο, βάλε το εδάφιο αυτό που λέει, θυμάστε ο Κύριος τι είπε. Και εσύ, πώς τον είπε αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος κοιτούσε το ξυλάριο στο οφθαλμό του, τον οφθαλμό του αδερφού του, αλλά το δοκάρι στο μάτι του δεν τον κοιτούσε, πώς τον είπε. Υποκριτή. Υποκριτή. Οπότε, αντί να δεις στον άλλο, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Δες τον εαυτό σου. Δες τον εαυτό σου. Σταματήσουμε εδώ γιατί έχει ακόμα αρκετό. Το πρώτο μέρος του μηνύματος το πιάσαμε. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί, αδελφοί, μας κάλεσε για ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν είναι ένας μάταιος σκοπός, ένας γήινος, ένας σκοπός ο οποίος κάπου τον κατακτάς και πάει τέλειος. Ήτανε ίσως μια επιτυχία που μπορούμε να κάνουμε μέσα στη ζωή μας. Ο σκοπός του καλέσματος του Κυρίου είναι να είμαστε αιώνια μαζί Του, μέσα στην παρουσία Του, μέσα στη δόξα Του. Και όχι απλά να πάμε κουτσά στραβά, αλλά να μας δοθεί, λέει, πλουσίως η είσοδος μέσα σε αυτή τη χάρη του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Περάσαμε μια σεζόν δύσκολη για πολλούς μέσα σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, και ο Θεός θέλει έτσι να κάνουμε λίγο πολύ ένα τελέξουμε λίγο τους εαυτούς μας τελικά. Τι έγινε μέσα μας, το κέρδος ποιο ήταν μέσα στην ψυχή μας για ό,τι συνέβη όλους αυτούς τους μήνες. Ποιο ήταν το κέρδος? Οι άνθρωποι τρέχουν πίσω από την καλοπέραση, από τον πλουτισμό, από την πλεονεξία, και ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να έχουμε μέσα μας ένα άλλο πόθο, εμείς σαν παιδιά του Θεού. Και αυτός ο πόθος είναι να ζητήσουμε από τον Κύριο τον αληθινό πλούτο, που γι' αυτό τον αληθινό πλούτο θα μιλήσουμε σήμερα. Ποιος είναι ο αληθινός πλούτος? Δεν είναι τα ευρώ, δεν είναι ούτε το χρυσίον, λέει, ούτε το αργύριο. Δεν είναι όλα αυτά που εδώ θα μείνουν τελικά, αλλά ο Κύριος θέλει να τον βρούμε αυτό το θησαυρό, αυτό το πλούτο, και να τον κατακτήσουμε. Αρκεί να τον ποθήσουμε. Ποιος είναι αυτός ο πλούτος? Λέει μέσα στην Α Τιμοθέου στο 6:5 ότι κάποιοι νομίζουν ότι η ευσέβεια είναι πλουτισμός, και λέει στο 6 εδάφιο: «Μέγας δε πλουτισμός είναι η ευσέβεια μετά αυταρκίας». Ένας μεγάλος πλουτισμός, μέγας πλουτισμός, το να είσαι ευσεβής. Στο αρχαίο κείμενο λέει «έστιν δε πορισμός», αντί για πλουτισμός. Μέγας η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Και η ερμηνεία τώρα σε αυτό τον πορισμό είναι το μέσο της απόκτησης του κέρδους. Πηγή απόκτησης κέρδους είναι ο πορισμός. Έχετε ακούσει ότι τον βιοπορισμό, δηλαδή που χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο κόσμος, βιοπορίζομαι, εργάζομαι για να ζήσω το βίο, το βιός μου, τη ζωή μου, τέλος πάντων. Ο Κύριος μας λέει ότι μέγας πορισμός, η απόκτηση κέρδους, είναι η ευσέβεια. Και ποια είναι η ευσέβεια? Τι σημαίνει ευσέβεια? Πώς μπορούμε να το ορίσουμε αυτό? Δεν είναι το να είμαστε εξωτερικά ευσεβείς. Δεν είναι το να πηγαίνουμε λαμπάδες και καντήλια και χίλια δυο. Δεν είναι αυτό ευσέβεια. Η ευσέβεια είναι να μοιάξουμε με τον Κύριο. Αμήν. Όταν λέμε ευσέβεια, εννοούμε το εξής που λέει στην Α Τιμοθέου στο 3:16: «Και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή». Αμήν. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η ευσέβεια ποια είναι τελικά? Το να έρθει ο Κύριος στη ζωή μας και να γίνουμε η αντιπροσώπευσή Του, η εικόνα Του, να φανερωθεί δηλαδή ο Θεός μέσα από μας, όχι με ένα εξωτερικό περίβλημα φαρισαϊκό, αλλά με την ουσία που έχει να κάνει με το ότι ο Θεός μας αγγίζει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, ανοίγει το πνεύμα μας, ο Κύριος έρχεται και κατοικεί μέσα μας Και όλο αυτό φανερώνεται έξω μας, με τις πράξεις μας, με τα λόγια μας, με τις επιλογές μας, με ό,τι κάνουμε. Αυτή είναι η ευσέβεια. Η ευσέβεια δεν ξεκινάει απ' έξω, το να δημιουργήσουμε μια εξωτερική θρησκευτική εμφάνιση ή εικόνα, αλλά ξεκινά από μέσα, μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, που ο Θεός έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τον αγγίζει, τον αλλάζει, τον μεταμορφώνει και γίνεται ένας πραγματικός γιος του Θεού και θυγατέρα του Θεού. Αυτή είναι η ευσέβεια. Ποιος είναι ο πλουτισμός? Ο πραγματικός πλουτισμός, η ευσέβεια μετά αυταρκίας. Αυτός είναι ο πλουτισμός. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί όταν είμαστε στον κόσμο, όταν αγωνιζόμαστε, όταν έχουμε προβλήματα, φαίνεται και τελικά ο πραγματικός μας εαυτός. Ακούω αδέρφια που απογοητευμένα μιλάνε για τον εαυτό τους μέσα στη σεζόν, ενώ θέλω να κάνω και να γίνω καλύτερος χριστιανός, βλέπω ότι με παρασέρνει το ρεύμα, ο κόσμος, η συμπεριφορά του, τα προβλήματα, και αντί για καλύτερος πολλές φορές γίνομαι χειρότερος. Όμως σε όλο αυτό το ρεύμα και σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού θα πρέπει να αντισταθούμε. Αμήν, να αντισταθούμε. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι ο Χριστός, ο Θεός εν σαρκή, και η προσωποποίηση της ευσέβειας είναι ο Χριστός. Εάν θέλουμε να δούμε προσωποποιημένη την ευσέβεια, είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό ήρθε. Για να δούμε τον Θεό εν σαρκή. Και γι' αυτό μας κάλεσε. Για να γίνουμε γιοι και θυγατέρες του. Δηλαδή, στην ουσία να βαδίσουμε τα βήματα του Χριστού ακριβώς και να έχουμε το ίδιο, να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα που πέτυχε και εκείνος. Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Δεν μου λέτε πόσο απέχουμε από αυτό? Μπορείς να το πεις αυτό για τον εαυτό σου? Μπορούμε να το πούμε αυτό για τον εαυτό μας? Όποιος είδε μένα, είδε και τον Πατέρα. Αν ήταν ο Πατέρας σαν και εμάς, άστα. Ευσεβείς γινόμαστε όταν ακολουθούμε τον Κύριο, όταν γινόμαστε όπως ο Χριστός. Αυτή είναι ευσέβεια και αυτός είναι ο πλούτος. Αμήν. Και αυτός ο πλούτος, αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Το πλουτισμό αυτό που στην ουσία λέγεται Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αυτός ο πλουτισμός που λέγεται Ιησούς Χριστός δεν είναι τόσο εύκολο να τον αποκτήσει κάποιος. Ακούστε τι λέει, και αυτό είναι το κεντρικό εδάφιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, 8 εδάφιο. «Εις εμέ τον πλέον ελάχιστο πάντων των Αγίων», πως έβλεπε τον εαυτό του Παύλος, «εδώ τη χάρη αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού». Ακούστε τι λέει. Δόθηκε αυτή η χάρη σε μένα να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Τι πάει να πει ανεξιχνίαστος? Ανεξιχνίαστος πάει να πει ότι δεν έχει εξιχνιαστεί. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι, δεν το έχουν ψάξει, δεν το έχουν ερευνήσει. Δεν έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία ώστε να ερευνήσουν αυτό τον πλούτο. Ανεξιχνίαστος. Υπάρχει ένας θησαυρός εκεί στη Σαχάρα. Αλλά πού τώρα στη Σαχάρα, πού να ψάξει, να βρεις τι? Είναι ο θησαυρός εκεί, αλλά τι είναι? Που αν κάποιος το βρει, έχει λύσει το πρόβλημα στα δισέγγονά του. Τον ίδιο, τα εγγόνια του, τα δισέγγονά του, δεν ξέρω τι. Όμως είναι ανεξιχνίαστος. Δεν έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος να τον βρει, να τον εξιχνιάσει. Αυτός ο πλούτος είναι ο πλούτος του Χριστού. Μην νομίζουμε ότι ο Χριστούλης που λέει ο κόσμος είναι αυτό που λέει Χριστός ο Χριστούλης. Η αγάπη τον είδαμε πάνω στο Σταυρό. Πιο πολύ σήμερα ξεκινήσουμε για, για τον πλούτο της αγάπης. Τον ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αλλά για να φτάσουμε εκεί θα δούμε ότι χρειαζόμαστε, αδερφοί, αυτό το πόθο και αυτό το ζήλο. Βλέπετε, ο Θεός δεν τα έχει βάλει έτσι απλά τα πράγματα μέσα στο λόγο του, δηλαδή με την έννοια του ότι όποιος περίεργος θέλει να διαβάσει το λόγο του Θεού θα βρει τους θησαυρούς. Το ίδιο έχει κάνει και όσον αφορά το πνεύμα του, την παρουσία του, τη δόξα του. Ο Θεός λέει είναι Θεός κρυπτόμενος, ο Θεός του Ισραήλ. Γιατί είναι κρυπτόμενος, ντρέπεται? Όχι, απλά περιμένει τα πραγματικά παιδιά του να τον εξιχνιάσουν και να τον βρουν. Και αυτό συμβαίνει μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αγαπούν και τον ποθούν. Αμήν. Ποθούμε τον πλούτο αυτό του Κυρίου. Ποθούμε να του νιάξουμε. Εάν όποιος δεν ποθεί να του νιάξει, ο πλούτος του Χριστού θα μείνει πάντοτε ανεξιχνίαστος. Έτσι είναι. Γιατί απλά δεν θα σε ενδιαφέρει. Δεν θα σε ενδιαφέρει να τον ψάξεις. Όποιος όμως θέλει να γίνει όπως ο Χριστός μέσα στη ζωή του, θα μπει μέσα στη διαδικασία να ψάξει, να σκάψει, να βρει, να ερευνήσει, να ζητήσει. Η εξερεύνηση αυτή, αδερφοί, δεν έχει ξεκινήσει από τον καιρό του Χριστού και μετά. Αυτή η εξερεύνηση είχε ξεκινήσει και πιο πριν. Γιατί οι άνθρωποι ζητούσαν και ερευνούσαν να βρουν τον τρόπο της σωτηρίας, να δουν το τι συμβαίνει, να δουν το σχέδιο του Θεού. Και ακούστε τι λέει στην Α. Πέτρου όσον αφορά τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης, τους προφήτες. Περί της οποίας σωτηρίας. Και όταν λέμε σωτηρία δεν σημαίνει ότι μας παίρνει ο Θεός από εδώ από τη γη και μας βάζει στον παράδεισο και τρώμε φρούτα και λαχανικά και τα λοιπά και εντάξει αυτό είναι η σωτηρία. Θέλει ο Θεός, αδερφοί, να και προσευχόταν ο Παύλος, εκαμπτελεί τα γόνατα του για να γνωρίσουμε αυτή την δόξα που ο Θεός έχει να μας δώσει. Βλέπετε, τι λέτε, μας περνάει ο Θεός μέσα από τόσες δοκιμασίες, τόσα προβλήματα. Δες τη ζωή του Χριστού πώς πέρασε, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, πέρασε όλα αυτά που πέρασε ο Κύριος και τελικά θέλει να του δώσει ο Θεός ένα βραβείο. Και τι βραβείο του έδωσε, που θέλει να το δώσει και σε εμάς? Του έδωσε τον ίδιο του τον εαυτό. Του έδωσε το πνεύμα του, του έδωσε την πάντου παρουσία του, του έδωσε τη δύναμή του, του έδωσε όλη την εξουσία, όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του και όχι μόνο τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα και λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού και εμείς και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για δόξα, για έγλη, για λαμπρότητα, για εξουσία, για δύναμη και βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θες. Που ο Θεός τα έχει για εμάς. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Και όλο αυτό περιγράφεται με μια λέξη και αυτή η λέξη είναι η σωτηρία της ψυχής. Το να μπούμε μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Μέσα στη δόξα του. Είναι εκεί που ξεχνάς τα πάντα, τους πάντες και το μόνο που αισθάνεσαι είναι η δόξα, η παρουσία του Κυρίου. Για αυτή τη σωτηρία λέει στην Α. Πέτρου εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες. Για αυτή τη σωτηρία προσπάθησαν να ερευνήσουν, δεν ήταν αποκεκαλυμμένα αυτά. Όπως επίσης δεν ήταν αποκεκαλυμμένα το πώς θα ερχόταν αυτή η σωτηρία μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ισαΐας έγραφε εκεί πέρα άνθρωπος λήψεων, δοκίμας ασθενείας κτλ. Κτλ. Προφήτες βλέπουμε μέσα στο λόγο του να γράφουν προφητικά για πού και πού. Ήταν κρυμμένα, όλα αυτά ήταν κρυμμένα. Είναι ένα puzzle, κομματάκι-κομματάκι, σε κάθε προφήτη, σε κάθε κείμενο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, που κάποιος από μόνος του δεν θα μπορούσε να ενώσει όλο αυτό το puzzle ώστε να καταλάβει τελικά το πόσο Θεός θα έσωσε τον κόσμο. Και να σας πω κάτι, ούτε ο διάβολος το κατάφερε να το γνωρίσει. Ήταν κρυμμένο. Με το που ήρθε ο Χριστός και έγινε αυτή η θυσία, τότε αποκαλύφθηκε όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας και τότε κάθε puzzle, κάθε προφητεία, 330 προφητείες για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώθηκαν και έφτιαξαν την εικόνα. Που αυτή η εικόνα είναι η εικόνα της σωτηρίας που έκανε ο Ιησούς Χριστός για μας. Τότε τη γνωρίσαμε. Όμως οι προφήτες προσπαθούσαν να βρουν, να εξερευνήσουν. Οι προφητεύσαντες, λέει, περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Και ακούστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερευνώντες εις τίνα και ποιον καιρόν εφανέρωνε το εναυτής πνεύμα του Χριστού ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτας δόξας. Μα τι πνεύμα Χριστού, είχαν πνεύμα Χριστού. Μα ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Ποιο πνεύμα Χριστού. Για να το καταλάβουμε μπορείς να πάρεις σαν παράδειγμα τη ζωή του Ιωσήφ. Τι σηματοδοτούσε η ζωή του Ιωσήφ. Τον πρόδωσαν τα αδέρφια του, τον πούλησαν. Πέρασε μέσα από όλες αυτές τις δοκιμασίες, μέσα από όλες αυτές τις λήψεις, έμεινε ακέραιος μέχρι τέλος και ο Θεός τον ύψωσε και τον έκανε δεύτερο μετά τον Φαραώ. Ο Ιωσήφ είχε το πνεύμα του Χριστού, άσχετα ότι ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα. Το ίδιο και οι προφήτες είχαν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού, το οποίο πνεύμα Χριστού, αδερφοί, εάν δεν το έχουμε, δεν ανήκουμε σε εκείνο, θα το δούμε παρακάτω. Αυτό το πνεύμα του Χριστού είναι το εξής, ότι θέλεις να μοιάξεις με εκείνον και έχεις βάλει τον εαυτό σου σε αυτή τη διαδικασία να ταιριάξεις με εκείνον. Αμήν. Οι προφήτες προσευχόντουσαν ώστε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το πώς θα πρέπει η ζωή τους να είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και το αποτέλεσμα, καθώς το ερευνούσαν, το έψαχναν, προσευχόντουσαν όσον αφορά τον εαυτό τους, ήταν ότι το Πνεύμα του Χριστού σε ένα μέτρο ερχότανε μέσα τους. Και καθώς είχαν τον πόθο λοιπόν να μοιάξουν με τον Χριστό, το Πνεύμα αυτό του Χριστού εφανέρωνε σε αυτούς όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας. Καταλαβαίνουμε. Άρα, για να πάρουμε αυτό το πλούτο και να εξερευνήσουμε αυτό το πλούτο που ο Θεός θέλει να μας δώσει, τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, τι θα πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε τον πόθο κι εμείς να μοιάξουμε με εκείνον. Τον πόθο. Αλλιώς δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει εγκεφαλική αποκάλυψη, δεν υπάρχει μέσω της γνώσης να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλο αυτό το πλούτο, τον ανεξερεύνητο το πλούτο. Δεν μπορείς να το νοήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο Ιωσήφ. Και βέβαια. Νομίζω πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό σε όλα αυτά που πέρασε ο Ιωσήφ. Εμείς κατά πόσο ταιριάζουμε σε αυτό. Αλλά είπαμε ότι για να τον κατακτήσουμε αυτό τον πλούτο, και θυμάστε το αποτέλεσμα, έτσι, του Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πώς πέρασε τελικά τη ζωή του μέχρι να πεθάνει. Μέχρι τώρα έχουνε μνημεία του Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ναι. Γιατί ήταν ο σωτήρας του κόσμου. Έτσι τον ονόμασαν. Θυμάστε που συγχώρεσε τα αδέρφια του. Συγχώρεσε. Και αυτό είναι το δεύτερο που θα πούμε. όσον αφορά τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, τη συγχώρεση. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Τέλεια. Ήξερε ότι ό,τι πέρασε, το πέρασε για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία. Το ίδιο και ο Χριστός. Εμείς ξέρουμε γιατί περνάμε ό,τι περνάμε. Νευριάζουμε, απογοητευόμαστε, τα βάζουμε ο ένας με τον άλλον, ο ένας μας φταίει και ο άλλος μας βρωμάει. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός θέλει να μας φτιάξει όπως είναι εκείνος. Και αν πραγματικά θέλεις να μοιάξεις, τότε ο Θεός θα σου δώσει και την αποκάλυψη και να μπεις μέσα σε αυτό το πλούτο. Σας έχω ξαναπεί ότι πιστεύω ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης ήταν ο Ιησούς. Όλοι μας τρέχουμε, μεριμνάμε για χίλια δυο. Και τι έλεγε ο Κύριος? Δέστε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν. Και όμως ο Θεός τα τρέφει. Για φαντάσου να ζεις έτσι. Δέστε, λέει, τα κρίνα του αγρού. Ποιος τα έντυσε με αυτόν τον τρόπο? Ο Θεός δεν θα προμηθεύσει σε εμάς? Ήταν να πληρώσει το φόρο στο ναό. Και λέει ο διδάσκαλός σου δεν θα πληρώσει το φόρο. Λένε στον Πέτρο. Πάει ο Πέτρος και πριν ακόμα φτάσει του λέει ο Ιησούς Χριστός. Λέει, ποιοι είναι αυτοί που πληρώνουν το φόρο? Η γη ή οι πίκοοι του βασιλιά? Λέει, αυτοί που είναι από κάτω, όχι η γη. Πήγαινε σε αυτό το ψάρεψε, λέει, και θα βρεις ένα στατήρα και θα πληρώσει και για σένα και για μένα. Ζούσε έτσι. Δεν υπήρχε κάποια μέρημνα το τι θα γίνει αύριο στον Κύριο. Ζούσε μέσα στη δόξα του Θεού. Μέσα στη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα σε αυτό το πλούτο? Προσέξτε τώρα. Ο Ιησούς ο ίδιος δεν έγινε Υιός Θεού. Έτσι ουρανοκατέβατα ήρθε ο Σούπερμαν, τα ξέρε όλα. Γνώριζε το θέλημα του Θεού τέλεια από την αρχή. Είχε τέλεια αποκάλυψη από τότε που ήταν μωρό το τι συμβαίνει. Ήταν κι αυτός ένας εξερευνητής. Αμήν. Τι λέτε, πώς ήρθε όλη αυτή η αποκάλυψη στον Ιησού? Ήξερε ποιος ήταν. Ήξερε ότι θα γινόταν θυσία. Ο αμνός του Θεού. Γνώριζε το τι θα συμβεί. Πώς τα γνώρισε? Είχε ένα σκληρό δίσκο πνευματικό που του έδωσε από την αρχή ο Θεός και λέει αυτός είσαι και αυτά θα κάνεις και έτσι θα γίνουν ακριβώς όπως? Όχι. Γιατί προσευχότανε? Πώς έπαιρνε αποκάλυψη? Πώς ζούσε? Τι έκανε στην προσευχή του άραγε? Τι ζητούσε? Τι ζητούσε? Ζητούσε αποκάλυψη. Λέει, ο Υιός δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τον εαυτό του, από μόνος του, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να τα πράττει. Κύριε, τι θα γίνει τώρα? Υπήρχε αυτή προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Πατέρα του και ερχόταν αποκάλυψη. Ήθελε να εξερευνήσει, να δει το τι θα γίνει ακριβώς μέχρι το τέλος. Διάβαζε σαν άνθρωπος που ήτανε. Και εκείνος αυτό το εδάφιο που λέει στις παροιμίες το 2, ακούστε πώς ξεκινάει. Ιέ μου, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό. Μιλάμε για το πνεύμα του Χριστού τώρα. Που καθώς έχουμε το πνεύμα του Χριστού έρχεται η αποκάλυψη του πλουτισμού. Ώστε να πάρουμε, να καταλάβουμε, να ερευνήσουμε και να βρούμε αυτό το θησαυρό. Ψάχνουμε για ένα θησαυρό τώρα. Και λέει τώρα σε κάθε γιο του ο Θεός και πρώτα στον πρωτότοκο γιο του, εάν δεχτείς τους λόγους μου και τα μιεύσεις τα εντολάς μου παρά σε αυτό, εάν το κάνεις αυτό, δεχτείς τους λόγους και τα μιεύσεις σαν ένας ταμείας, ώστε να προσέξει το αυτί σου στη σοφία και κλείνεις την καρδιά σου στη σύνεση, εάν επικαλεστείς τη φρόνηση και υψώσεις τη φωνή σου εις τη σύνεση, Μιλάμε τώρα για μια, πώς να το πούμε, κατάσταση εξήτησης, λέει να υψώσεις, να υψώσεις τη φωνή σου στη σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, τι λέτε, αυτό είναι για μας μόνο ή ήταν και για τον Ιησού? Ό,τι έχει γραφτεί πρώτα ήταν για τον Ιησού και μετά για μας. Μελετούσε λοιπόν στις παροιμίες και διάβαζε, εάν ζητήσεις τη φρόνηση και τη σύνεση και εξερευνήσεις αυτήν σαν κεκριμένους θησαυρούς, τότε θέλεις εννοήσει το φόβο του Κυρίου, τότε θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού. Τι έκανε ο Κύριος, αδερφοί, καθώς προσευχότανε? Πήγαινε σε έρημους τόπους. Γιατί ξύπναγε το πρωί πριν ακόμα ξημερώσει? Γιατί? Πώς ήταν η προσευχή του? Κύριε, ευλόγησε, Κύριε, τη δουλειά μου, ευλόγησε το μαγαζί μου, ευλόγησε τους πελάτες μου να έρθουνε. Κύριε, σε ευχαριστώ, ευλόγησε την οικογένειά μου. Και αυτό, έτσι ήταν η προσευχή του? Όχι. Τι λέει? Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Όλα τα άλλα σας προσθεθούν. Και πώς γινόταν αυτή η εξήτηση? Ήταν ένας ερευνητής ο οποίος προσπαθούσε να γνωρίσει, να εξερευνήσει σαν θησαυρούς το κάθε τι στοιχείο που ο Θεός ήθελε να του δώσει να το αποκτήσει στη ζωή του. Δεν ήταν ότι πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και τον έκανε γιο Θεού. Δεν πάτησε ένα κουμπάκι και τον πλήρωσε με πνεύμα Θεού, πνεύμα Άγιο μέσα του. Δεν ήταν έτσι απλά. Μιλάμε για τον πλούτο, τον αληθινό πλούτο του Χριστού. Αμήν. Αυτός είναι ο αληθινός πλούτος του Χριστού. Μέσα του ήταν πλούσιος. Πλούσιος. Γι' αυτό και λέει μετά, πλούσιος ον επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνου. Είναι πολύ σημαντικό εδάφιο για αυτά που λέμε τώρα. Τι ήταν? Δεν ήταν πλούσιος, όμως ήταν πλούσιος μέσα του. Και σου λέει, αν θέλεις να πλουτίσεις με αυτόν τον πλουτισμό, κάτι πρέπει να κάνεις. Να τον εξερευνήσεις. Και πώς θα τον εξερευνήσεις? Τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα πλουτίσεις? Λέει το εδάφιο. Πλούσιος ον επτόχευσε, γιατί πάνω στο σταυρό αυτός ο πλούτος έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πτώχευσε για να πλουτίσουμε με την πτωχία του. Πώς μπορούμε να πλουτίσουμε με την πτωχία του? Όταν και εμείς πάρουμε την ίδια στάση, θέση. Αμήν. Να σας πω κάτι. Ο Χριστός μέσα του, στον Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα του Θεού, το οποίο έφυγε. Πατέρα μου, Πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειψες? Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Πάνω στο σταυρό. Όμως αυτό θέλει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μας. Να πληρωθούμε δηλαδή με όλο το πλήρωμα του Θεού. Θα το δούμε παρακάτω. Πώς μπορούμε όμως να πληρωθούμε? Πώς μπορούμε να πληρωθούμε? Όταν ένα ποτήρι είναι γεμάτο, μπορείς να το γεμίσεις νερό? Τι πρέπει να κάνεις πρώτα? Να το αδειάσεις. Και τι πρέπει να αδειάσουμε εμείς για να γεμίσουμε με το πλήρωμα του Θεού? Από τον εαυτό μας. Να αδειάσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Πνεύματος του Χριστού, που λέει στη Φιλιππισίου στο δεύτερο κεφάλαιο. Δεν εννοώ με σαρπαγή το να είναι ίσα Θεό, λέει, το αυτό φρόνημα να έχετε κι εσείς. Αυτό είναι το Πνεύμα του Χριστού. Δεν εννοώ με σαρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά τον εαυτό του εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Τι πάει να πει εκένωσε? Άδειασε τον εαυτό του. Και το ίδιο καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, δηλαδή να αδειάσουμε από τον εαυτό μας, ώστε τελικά να γεμίσουμε από το Πνεύμα του Θεού. Και θα δούμε και όσον αφορά την αγάπη, εάν δεν αδειάσεις πράγματα από τον εαυτό σου, δεν μπορείς τελικά να πλησιάσεις, να εξερευνήσεις και να αποκτήσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν μπορείς. Αν έχεις εγωισμό, αν έχεις φιλαυτία, αν έχεις κακία, αν έχεις ασυγχωρητικότητα, αν έχεις πικρία, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ανθρώπινα πράγματα τα οποία όλοι εμείς κουβαλάμε. Και όλα αυτά είναι εμπόδια που αν δεν αφαιρεθούν, αν δεν εκενώσουμε τον εαυτό μας, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό τον πλούτο της αγάπης του Χριστού μέσα μας. Θα ζεις με σένα, όχι με εκείνον. Ωραία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Κύριος ήταν ένας εξερευνητής. Ένας άνθρωπος που είχε δοθεί 100% στον Κύριό του και στο Θεό του και ερευνούσε ώστε να αποκτήσει όλους αυτούς τους θησαυρούς. Αν δεν τους εξερευνήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αυτόν τον πλούτο, τελικά δεν θα αποκτήσεις ποτέ, αδερφοί, αυτό το πλούτο του Χριστού. Και δεν θα έχεις και το πνεύμα του Χριστού. Και όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, τι λέει, δεν είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορούμε μέσα από αυτά λίγο πολύ να πλησιάσουμε ώστε να ανακαλύψουμε αυτό το θησαυρό. Το πλούτο, αυτό τον αληθινό πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στο τρίτο εδάφιο, τρίτο κεφάλαιο πρώτο εδάφιο. Δια τούτο εγώ Παύλος, ο δέσμιος του Ιησού Χριστού, υπερημών των εθνικών, επειδή ακούσατε την οικονομία της χάριτος του Θεού της δοθήσας σε μέ υπερημών, ότι, ακούστε τι λέει, δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μέ το μυστήριο καθώς προέγραψα συντόμως. Πώς του δόθηκε αυτό το μυστήριο, όσον αφορά τον πλούτο μετά μιλάει, έτσι, αμέσως μετά, τον ανεξιχνίαστο πλούτο. Αλλά πριν από αυτό, λέει στην αρχή του κεφαλαίου αυτά τα λόγια, ότι δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε μένα το μυστήριο. Έρχεται δι' αποκαλύψεως αυτός ο πλούτος. Εξών δίναστε αναγινώσκοντες. Το δεύτερο στοιχείο, να νοήσετε την εν το μυστηρίο Χριστού γνώση. Ο λόγος, καθώς μελετάμε το λόγο και καθώς έχουμε επαφή με το πνεύμα, έρχεται η αποκάλυψη. Όποιος λέει με αγαπά, τι κάνει? Το λόγο μου θέλει φυλάξει. Έτσι είναι. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο λόγος του Θεού μπορεί να σε οδηγήσει να γνωρίσεις θησαυρούς. Και καθώς προσευχόμαστε και ζητάμε τον Κύριο, αδελφοί, έρχεται ο Κύριος και μας αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται στα αληθινά παιδιά του, σε εκείνους οι οποίοι τελικά θέλουν να του μοιάξουν. Αυτό που λέει στη Γένεση. Ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για σένα. Όταν μπεις μέσα σε αυτό, έρχεται ο Κύριος και σου αποκαλύπτεται. Δεν είναι απλά μια κουβέντα, ας γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις και αν δεν σου αποκαλυφθούν οι αρετές του Θεού, πώς μπορείς να τις κατακτήσεις? Να μπούμε λίγο μέσα στον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Όταν μιλάμε για εξερεύνηση του Χριστού, του πλούτου αυτού, το πρώτο που μπορείς να δεις είναι η αγάπη του. Πώς να ανακαλύψουμε λοιπόν τον πλούτο της αγάπης του? Πώς μπορούμε να τον ανακαλύψουμε? Γιατί όταν λέμε τον ανεξερεύνητο πλούτο του Χριστού, είναι μια έννοια η οποία εμπεριέχει πολλά πράγματα μέσα. Και το πρώτο και κύριο είναι η αγάπη του. Μπορούμε λίγο να δούμε την αγάπη του Χριστού και θα δούμε ένα εδάφιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, που σου δίνει να καταλάβεις το λόγο που πρέπει να εξερευνήσεις αυτή την αγάπη. Σε άλλες φορές θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση, τον πλούτο της συγχώρεσής του, τον πλούτο της σοφίας του. Αλλά σήμερα θέλω έτσι να μιλήσουμε για την αγάπη του, τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του. Εφεσίους 3:14. Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, για να σας δώσει κατά το πλούτο της δόξας του. Προσέξτε τώρα, προσεύχεται για να μας το δώσει αυτό το πλούτο της δόξας του. Να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Αυτός ο πλούτος της δόξης έχει να κάνει με το ότι έρχεται ο Κύριος μέσα στη ζωή μας με το Πνεύμα του το Άγιο και μας κρατεώνει δια του Πνεύματος, λέει, μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είναι ο πλούτος της δόξας του. Τη δόξα, λέει, την οποία ήχον παρασού πριν να γίνει ο κόσμος δώσησε με, είχε πει. Και μετά λέει αυτή τη δόξα ότι θα μας τη δώσει και έχει να κάνει με το Πνεύμα του Άγιου. Να κρατεωθούμε. Για ποιο λόγο? Δηλαδή μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο, με λίγα λόγια. Θέλει να μας γεμίσει με το Πνεύμα του. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο σκοπός? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Μα εγώ νόμιζα ότι όταν μιλάω γλώσσες είμαι εντάξει. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, εντάξει. Μιλάω γλώσσες, υπάρχει καμιά προφητεία. Όχι, ο σκοπός, ο στόχος του Πνεύματος του Θεού μέσα μας που ήρθε είναι για να μας ανοίξει τα μάτια, να μας φανερώσει, να μας αποκαλύψει και να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές μας. Γιατί να κατοικήσει ο Χριστός? Και όταν εννοεί ο Χριστός, τι εννοεί? Το Πνεύμα του Χριστού. Μπορεί να κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, δηλαδή να μιλάς γλώσσες, ο Κύριος να σε έχει επισκεφτεί, είναι ο αραβόνας για την κληρονομία σου, αλλά ο απότερος σκοπός είναι ποιος? Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος του Υιού αυτού. Να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού. Λέει μέσα, εάν λέει το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, οικεί μέσα μας και έχει να κάνει με την κατοίκηση του Πνεύματος και την εργασία του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, τότε είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά λέει, εάν δεν κατοικεί όμως, εάν δεν έχετε το Πνεύμα του Χριστού, δεν είστε αυτού. Δηλαδή μπορεί να πάρει ο άνθρωπος το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσει γλώσσες και τελικά όμως αυτό το πνεύμα να, όταν ο άνθρωπος το αφήσει και δεν γεμίζει με το Πνεύμα του Θεού και δεν κατοικήσει ο Χριστός μέσα του, τελικά μπορεί αυτό να μην το βοηθήσει τελικά. Ο στόχος λοιπόν του Πνεύματος του Θεού είναι να κατοικήσει ο Χριστός για τις πίστες μέσα στις καρδιές μας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντα των Αγίων ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Τι εννοεί το μήκος, το βάθος, το ύψος? Της αγάπης. Αυτός είναι ο ανεξερεύνητος πλούτος της αγάπης. Και να γνωρίσετε, λέει, την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή πρώτα έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Μετά έρχεται η κατοίκηση μέσα στις καρδιές μας του Πνεύματος του Χριστού. Ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας. Ώστε τελικά να δυνηθούμε, να καταλάβουμε ποιο είναι το μήκος, το ύψος, το βάθος, το ύψος. Και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, φτάνε τα βήματα, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, ώστε να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Χωρίς δηλαδή να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και αυτό το πλούτο, το να εξερεύνει το πλούτο της αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Η αγάπη του Χριστού. Προσέξτε, δεν λέει η αγάπη του Θεού. Και δεν μιλάμε για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Θεού, αλλά για τον ανεξερεύνητο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Και είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρουμε για την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού, τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Αμήν. Με αγάπη ο Θεός έπλασε τα πάντα. Με αγάπη μας έδωσε τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά με την αγάπη του Θεού. Όμως η αγάπη του Χριστού είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι πιο συγγενικό με εμάς, γιατί είμαστε άνθρωποι. Γιατί και αυτός ήταν άνθρωπος. Το Θεό μπορεί να τον πειράξει κανένας? Μπορεί να τον προσβάλλει? Μπορεί να το θίξει? Μπορεί να το λιδωρήσει? Μπορεί ο Θεός μέσα του να θυχτεί από αυτά που κάνουμε εμείς? Όχι. Είναι Θεό. Ποιος θίγεται? Αν σε κατηγορήσει κάποιος, αν σε κλεβάσει κάποιος, εάν πει εναντίον σου πράγματα κάποιος, τι σηκώνεται μέσα σου? Ο εαυτός σου, το θίξιμο, η περηφάνεια σου, ο εγωισμός σου, φύγεται. Όλα αυτά όμως δεν υπήρχαν μέσα στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, γιατί είπαμε τι, εκένωσε τον εαυτό του. Ο Θεός λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα του το Άγιο να κατοικήσει ο Χριστός μέσα στις καρδιές μας, να καταλάβουμε την αγάπη του Χριστού και να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι, στο αρχαίο κείμενο δεν λέει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Λέει αλλά παν, ή να πληρωθείτε με παν το πλήρωμα του Θεού. Ποια είναι η διαφορά του όλο από το παν? Έχουμε την αίσθηση όταν λέμε να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, παίρνουμε το πλήρωμα λες και είναι ποσότητα. Αυτό πάει να πει όλο. Όλο το πλήρωμα. Ένα βαρέλι κρασί. Όλο το βαρέλι το κρασί. Όταν λέει πάνω όμως η ερμηνεία είναι ναι μεν ολόκληρος, όλος, αλλά έχει και την έννοια του κάθε λογής, που έχει να κάνει με το είδος. Δηλαδή, όταν γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, έρχεται παν το πλήρωμα του Θεού, δηλαδή όλες οι ιδιότητες, οι αρετές του Πνεύματος μέσα μας. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε το πλήρωμα του Θεού σαν κάτι το οποίο είναι μια ποσότητα. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό θυμάστε που λέει πληρούστε Πνεύμα του Αγίου κάθε μέρα. Ωραία. Πληρώμαστε. Γέμισα με το Πνεύμα του Θεού. Πώς το εννοούμε? Ότι νιώθουμε καλύτερα, νιώθουμε δυνατότεροι, νιώθουμε πιο ισχυροί, νιώθουμε... Πώς το εννοούμε ότι πληρωνόμαστε με το Πνεύμα? Και τι εννοεί ο Κύριος? Γιατί λέει, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη όλο, με όλο το πλήρωμα του Θεού, αλλά χρησιμοποιεί με παν πλήρωμα Θεού? Γιατί το πλήρωμα του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει κάποιες ιδιότητες, αρετές, κάποια χαρακτηριστικά. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ μιλάω γλώσσες, βάζω τα χέρια μου και να έχεις μέσα σου άλλα πραγματάκια. Έτσι, κακιούλες, ζήλιες, φθόνους, φόνους κτλ. Κτλ. Κτλ. Όταν παίρνεις το Πνεύμα του Θεού, γεμίζεις πρώτα απ' όλα από αγάπη, από συγχώρεση, από έλεος, από εκτιρμούς, από δικαιοσύνη. Η αγάπη του Χριστού. Γιατί έγινε Χριστός? Επειδή αγάπησε δικαιοσύνη και μίσησε ανομία, γι' αυτό τον έχρισε. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Χριστού, σημαίνει ότι ο Χριστός μας, αδερφοί, έγινε Χριστός εξαιτίας του ότι αγάπησε τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο έχει ο Θεός. Βάση του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη, η κρίση είναι η βάση του θρόνου του. Πολλοί δυστυχώς Το έχουμε παρερμηνεύσει αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να ποθήσουμε, αδερφοί, είναι η ποιότητα του πνεύματος περισσότερο. Και μαζί με την ποιότητα έρχεται και η ποσότητα μέσα μας. Αλλά για να έρθουν όλα αυτά, είπαμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Πρέπει να αδειάσεις από τον Τρίφωνα. Πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου για να κατοικήσει μετά το πλήρωμα του Θεού. Δεν μπορεί να συνυπάρξει αγάπη και μίσος. Η αγάπη από το Πνεύμα του Θεού και το μίσος του ανθρώπου. Δεν μπορεί να συνυπάρξει η συγχώρεση του Θεού που είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού και η ασυγχωρητικότητα η ανθρώπινη δική σου. Δεν μπορεί να συνδυαστεί η αγαθότητα του Θεού μαζί με την πονηρία τη δική σου. Δεν γίνεται. Άρα πρέπει να αδειάσεις, ώστε τελικά να γεμίσεις. Γι' αυτό και λέει ότι θα πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού για να πληρωθούμε με παν πλήρωμα του Θεού. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα, ώστε να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη του Χριστού με την αγάπη του Θεού. Το πρώτο είναι αυτό που λέει μέσα στη Γραφή για κάθε έναν άνθρωπο, για όλους εμάς. Και αυτό είναι η πρώτη εντολή. Αγάπα Κύριε το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια. Ο Θεός δεν έχει μια τέτοια αγάπη. Δεν είναι φιλαυτός να αγαπάει τον εαυτό του. Για ποιον είναι αυτή η εντολή? Για τους ανθρώπους. Και πρώτα και κύρια, ποιος την εκπλήρωσε αυτή την αγάπη? Ο Χριστός. Ανθρώπινη αγάπη είναι η αγάπη του Χριστού στον Κύριο. Αμήν. Η αγάπη η ανθρώπινη που δίδεται σε Εκείνον. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι δοσμένη από ένα πατέρα στα παιδιά του. Αμήν. Η αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη των παιδιών του Θεού στον Κύριο. Το αντίστροφο. Μέσα στην αγάπη του Χριστού είναι η αγάπη και για όλο τον κόσμο. Αγάπα Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της διανοίας σου, της δυνάμειός σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και ποιος είναι ο πλησίον? Όλος ο κόσμος. Λέει μέσα, λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Η αγάπη του Χριστού, πλούτος της αγάπης, να αγαπάς όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Αγαπάμε όλο τον κόσμο ή έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες τους ανθρώπους? Σε άσπρους μαύρους, σε πλούσιους ή φτωχούς, σε δίκαιους ή σε άδικους, πώς τους έχουμε χωρίσει? Σε πιστούς ή απίστους? Εγώ αγαπάω τους πιστούς. Ναι, αλλά ο Κύριος πήγαινε με τους τελώνες, μιλούσε μαζί τους, με τις πόρνες, μιλούσε μαζί τους. Γιατί? Γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο. Αμήν. Και τους τελώνες αγαπούσε και τους φαρισαίους αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Όλους. Αγάπη για όλο τον κόσμο. Υπήρχε μια αγάπη για τους δικούς του. Δηλαδή για τα τέκνα του Θεού. Λέει ότι ήξερε ότι θα έρθει η ώρα του, στο τελευταίο δείπνο. Και λέει αγαπήσα στους δικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αγάπησε τα αδέρφια του. Αγάπησε τα τέκνα του Θεού. Και τι έκανε? Πήρε, λέει, το προσώψιο και τους υπηρέτησε. Τους υπηρέτησε. Και μας έδωσε παράδειγμα. Μας έδωσε παράδειγμα να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Και τι χρειάζεται γι' αυτό? Αυτό ήταν η δουλειά του δούλου αυτή. Θέλουμε να γνωρίσουμε τον ανεξιχνία στο πλούτο της αγάπης του Χριστού. Πώς θα το γνωρίσεις? Καθώς ζεις τη ζωή σου, καθώς λες εγώ να σωθώ και δεν με ενδιαφέρουν οι υπόλοιποι, να ασθενεί ο αδερφός και να μην σε νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού είναι να βλέπουμε, αδερφοί, τις ανάγκες και της Εκκλησίας και των παιδιών του Θεού και να μην μας ενδιαφέρει, να ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Νομίζουμε ότι έτσι θα πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Υπάρχει ένας πλούτος

0: Είναι το γνωστό που λέει, εγώ σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται, να ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, να προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε σας βλάπτουσε και κατατρέχουσε. Για να είστε, λέει, οι του πατρός σας, του εν της ουρανής. Επίσης λέει σε ένα εδάφιο στην προς Ρωμαίους, λέει υπέρ κάποιου δικαίου κάποιος αποφασίσει να πεθάνει. Διότι υπέρ αγαθού λέει κάποιος τολμά να αποθάνει για το αγαθό, αλλά ο Χριστός τι τόλμησε. Τόλμησε να πεθάνει για όλους τους άδικους μαζί με αυτούς και εμείς. Για ποιο λόγο? Γιατί μας αγάπησε. Η αγάπη, αδερφοί, είναι μια αρετή, είναι η βασίλισσα των αρετών. Η βασίλισσα των αρετών, που αν δεν φτάσουμε σε αυτήν, τελικά δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Αμήν. Δεν θα έχουμε γνωρίσει τον ίδιο τον Κύριο. Θα σηκωθούμε και θα τα πούμε την άλλη φορά όσον αφορά και τη συγχώρεση που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: μεταμόρφωσε την καρδιά μου εσύ. Γιατί ο Κύριος μας μεταμορφώνει ημέρα με τη μέρα, όσον του επιτρέπουμε, είμαστε σε μια μεταμόρφωση συνεχή. Και ερχόμενοι στην Εκκλησία και ψάλλοντας και προσευχόμενοι και ακούγοντας κηρύγματα, όλα αυτά δουλεύουν στη μεταμόρφωσή μας. Να μοιάσουμε δηλαδή με τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού. Και ξέρουμε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, είτε ζωντανοί είτε νεκροί, θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας για να μπορούμε να δούμε τον Κύριο όπως είναι, πρόσωπο προς πρόσωπο. Μια συζήτηση που γίνεται σε μελετητές των γραφών, θεολόγους, είναι για το σώμα, το φυσικό του Χριστού που ήταν εδώ στη γη, πόσο γήινον ήταν ή πόσο θεϊκόν ήταν. Ήταν δηλαδή ένας τέλειος άνθρωπος όπως εμείς, σάρκα, κανονικά, γιατί αφού είχε ουράνια προέλευση από τον πατέρα, ή αν ήταν ένα γήινο σώμα που πήρε από τη μητέρα του, τη Μαριάμ. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη θεωρία του Αγίου Σώματος, ένα δόγμα. Και η ερμηνεία αυτή είναι στην 1η Κορινθίου, στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που μας λέει πώς είναι το σώμα και πώς θα είναι. Υπάρχουν και άλλα εδάφια διάσπαρτα σε όλη τη γραφή, αλλά θα δούμε την καρδιά του θέματος στο 1η Κορινθίους 15 και θα ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Βέβαια εδώ δεν είναι πολύπλοκο αν το σκεφτεί κάποιος με ανοιχτό μυαλό. Δηλαδή, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου, όταν ενέπνεε τον Παύλο να γράψει αυτά τα εδάφια, ήταν ένας, να μας δείξει το τι θα γίνει με εμάς τους πιστούς, πώς θα μεταμορφωθούν τα σώματά μας. Δεν ήταν να μας πει για το σώμα του Ιησού. Αλλά πολλοί τον μπλέκουν αυτό και λένε πώς ήταν το σώμα του Χριστού. Κατά συνέπεια, το θέμα δεν είναι μια σύγκριση μεταξύ του σώματος του Κυρίου Ιησού και το δικό μας, αλλά η διαφορά των σωμάτων που έχουμε τώρα που ζούμε και μετά που θα έχουμε πεθάνει και αναστηθεί. Πώς θα είναι. Λοιπόν, αρχίζουμε από το 35. Αλλά θα πει κάποιος, γράφει ο Παύλος, πώς εγείρονται οι νεκροί, εννοεί ανασταίνονται. Και με ποιο σώμα έρχονται. Άφρονα, αυτό που εσύ σπέρνεις δεν ζωοποιείται αν δεν πεθάνει. Και αυτό που σπέρνεις δεν είναι το σώμα που θα γίνει που σπέρνεις, αλλά ένα γυμνό κόκκο, αν τύχει σιταριού ή κάποιον από τους υπόλοιπους. Μας παίρνει δηλαδή στη φυσική σπορά για να μας δώσει το δείγμα όπως ο άνθρωπος μπαίνει μες στον τάφο, μες στο χώμα. Είναι ένας σπόρος και τι βγαίνει μετά. Και ο Θεός δίνει σε αυτόν, μιλάει για το σπόρο τώρα, ένα σώμα καθώς θέλησε και σε καθέναν από τους σπόρους το δικό του σώμα. Κάθε σάρκα δεν είναι η ίδια σάρκα, αλλά άλλη βέβαια είναι αυτή των ανθρώπων και άλλη των χτηνών και άλλη σάρκα των πτηνών και άλλη των ψαριών. Επίσης υπάρχουν σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Αλλά άλλη βέβαια είναι η δόξα των επουράνιων και άλλη η δόξα των επίγειων. Άλλη η δόξα του ήλιου και άλλη η δόξα της σελήνης. Και άλλη η δόξα των αστέρων. Γιατί αστέρας από αστέρα διαφέρει σε δόξα. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά, εγείρεται με αυθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Έτσι επίσης είναι γραμμένο. Έγινε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ζωντανή ψυχή. Ο έσχατος Αδάμ, εννοεί για τον Ιησού, θα είναι ζωοποιό πνεύμα. Αλλά πρώτα έρχεται όχι το πνευματικό, αλλά το ψυχικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Εδώ είναι που παίρνουν. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοι είναι και οι χωματένιοι. Και όποιος είναι επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα τη Βασιλεία του Θεού δεν δύναται να την κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Αμήν. Πάμε στην αρχή στο 35, να τα δούμε λίγο. Λέει, αλλά θα πει κάποιος πώς εγείρονται οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Τώρα ο Απόστολος Παύλος το συνηθίζει αυτό και αλλού, να κάνει ερωτήσεις και να απαντάει στις ερωτήσεις του. Σαν να λύνει δηλαδή απορίες αυτών που διαβάζουν. Λέει πώς ανασταίνουν οι νεκροί και με ποιο σώμα έρχονται. Και μετά χαρακτηρίζει αυτή την ερώτηση σαν ανόητη και λέει άφρονα. Και έδωσε την αναλογία της οργανωμένης φυσικής ζωής με τους σπόρους, με το χώμα, με το βλάστημα κλπ. Και τελικά πράγματα, αστέρια κλπ. Είπε ότι τα σώματα είναι όμοια κατά το είδος τους. Είτε είναι ζωικά, είτε είναι ουράνια. Γιατί κοιτάξτε αδερφοί, βάζεις ένα σποράκι σιτάρι, θα βγει σιτάρι. Βγάζεις ένα σπόρο της μηλιάς, θα βγει ένα δέντρο μηλιά. Ενώ είναι παρόμοιοι σπόροι μικροί. Κοιτάξτε τι κρύβει μέσα. Έτσι είναι και οι άνθρωποι που θα αναστηθούν. Και μας λέει στο 41, το κάθε ένα από αυτά έχει τη δική του δόξα. Και η ίδια αλήθεια ισχύει στο 42 για την Ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Και αυτά είναι πράγματι δύο διαφορετικά σώματα και τάξεις ζωής. Ένας άνθρωπος γέρος γερνά, λιώνει, λέει, σπείρεται σε φθορά. Πέθανε. Όμως θα εγερθεί αφθαρτός. Ο Θεός μπορεί να πάρει ένα φυσικό σώμα που είναι φθαρτό και να το φέρει σε μια διαφορετική κατάσταση ζωής. Λέει στο 44, σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος λέει ότι ένας μετασχηματισμός του φυσικού μας σώματος σε πνευματικό μπορεί να γίνει και θα γίνει. 46. Το φυσικό σώμα έρχεται πρώτα και το πνευματικό έρχεται κατόπιν. Δηλαδή ασχολήθηκε με το σώμα που ξεκινήσαμε, τη γήινη ζωή μας, και καταλήγει με το σώμα που θα αποκτήσουμε στο μέλλον. Και μετά ο Παύλος χρησιμοποιεί τον προπάτορά μας τον Αδάμ για να δείξει αυτήν την αλήθεια. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, είχε θνητό σώμα, πέθανε ο Αδάμ έτσι, αλλά ο έσχατος Αδάμ, γι' αυτό μας βάζει Αδάμ και Αδάμ, ο Ιησούς, περιγράφει την τελική φάση του ανθρώπου στο σχέδιο της απολύτρωσης του Θεού. Δεν είναι πλέον θνητός ο Κύριος, αλλά τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δηλαδή όλο το θέμα είναι η σειρά αλλαγής του σώματός μας, από φυσικό σε πνευματικό. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε ακόμη για τη μεταμόρφωση, την αλλαγή που συμβαίνει κατά την Ανάσταση των σωμάτων μας. Βέβαια, στην πραγματικότητα αυτό το θέμα άρχισε νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο, όταν έγραψε ο Παύλος για την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού στο 21 εδάφιο, επεσήμανε ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε το θάνατο στην ανθρωπότητα και ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιησούς, έφερε τη ζωή. Λέει, επειδή μέσω ανθρώπου ο θάνατος και μέσω ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως ακριβώς με τον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και με τον Χριστό όλοι θα ζωοποιηθούν. Τα υπόλοιπα που είναι πλαγιά εννοούνται. Στο κείμενο δεν τα γράφει. Γι' αυτό σας τα διαβάζω απευθείας. Λέει στο 23, βρίσκουμε τη γραφική έκφραση, απαρχή. Καθένας όμως στη δική του τάξη. Απαρχή είναι ο Χριστός. Έπειτα, αυτή που είναι του Χριστού κατά την παρουσία του. Δηλαδή, αυτό το εδάφιο μας αποκαλύπτει ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο πρώτος που αναστήθηκε σε μια δοξασμένη ζωή. Γιατί αναστάσεις νεκρών είχαμε και πριν τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς ανάστησε τον Λάζαρο, το γιο της χείρας της Ναΐν, την κόρη του Ιάιρου. Αλλά αυτοί αναστήθηκαν και πέθαναν μετά. Απλά πέθαναν και αναστήθηκαν, τους ξανάφερε στη ζωή. Ο Κύριος όμως αναστήθηκε και δεν πεθαίνει πλέον. Και είναι η απαρχή για όλους εμάς. Τώρα να ρίξουμε μια ματιά στο 47. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, λέει, χωματένιος. Ο δεύτερος από τον ουρανό. Τώρα εκείνοι που υποστηρίζουν το δόγμα του λεγόμενου Αγίου Σώματος, λέει, βλέπεις, από τον ουρανό. Άρα η σάρκα του Χριστού δεν ήταν γήινη. Συνεπώς η Μαριάμ, η μητέρα του Κυρίου, δεν είχε συμβάλει σε αυτό, ήταν μάλλον υποκατάστατο, ότι ο Θεός έφερε και τη σάρκα όλο μαζί. Αλλά τι λέει το πραγματικά του εδάφιο, αυτό είναι που πρέπει να εξετάσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας ξεκαθάρισε ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν από τη γη, από κάτω. Ενώ ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό ή από πάνω. Γιατί όταν λέμε από τον ουρανό, δεν είναι κυριολεκτικά ότι κατεβαίνει κάποιος, το βλέπεις και κατεβαίνει κάτω-κάτω από τον ουρανό και έρχεται στη γη. Δεδομένου ότι το θέμα είναι το φθαρτό και το αφθαρτό σώμα. Και ο Παύλος θέλει να ξέρουμε την προέλευση του καθενός. Το γεγονός ότι ο πρώτος Αδάμ έγινε από χώμα της γης, δείχνει ένα φυσικό σώμα. Θυμόμαστε στη γέννηση πως ο Κύριος έπλασε τον Αδάμ, λέει, από το χώμα της γης. Ναι. Αλλά επίσης αναφέρεται και στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν λέμε ότι αυτό το σώμα είναι χωματένιο, αλλά είναι ψυχικό. Είναι όλη η φύση. Δεν μιλούμε μόνο για το κρέας, δηλαδή για τα κόκκαλα, για το αίμα και τα οστά και τα εσωτερικά όργανα. Όταν εξετάζουμε το σώμα κάποιου, βλέπουμε βέβαια την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ψυχή με όλες τις ικανότητες της. Τα καλά της, τα κακά της, τις ιδιοτροπίες της, τα προτερήματα. Εκτός από την εξωτερική εμφάνισή του, ο Αδάμ είχε και ένα εσωτερικό κόσμο που ήταν από κάτω, από τη γη δηλαδή. Όμως ο Κύριος είχε την προέλευσή του από τον ουρανό, τα ουράνια. Η ερώτηση είναι, πήρε την εξωτερική του εμφάνιση από τον ουρανό? Γιατί, εντάξει, και αυτοί που υποστηρίζουν το δόγμα του Αγίου Σώματος, συμφωνούν ότι ναι, δεν ήρθε το σώμα του Κυρίου Ιησού από τον ουρανό, κυριολεκτικά, αλλά χρησιμοποιούν το εδάφιο για να αποδείξουν ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι υλιστικά από τη γη. Δεν ήταν δηλαδή όπως είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά αν το 47 εδάφιο εξέταζε στην πραγματικότητα τη φυσική εμφάνιση του Χριστού, θα έπρεπε να είχε ένα σώμα στον ουρανό πριν να έρθει στη γη. Που ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο Υιός έπρεπε να υπάρχει πριν από τη σύλληψη της Μαριάμ. Κάπου, έστω, λίγο πριν τη σύλληψη. Ο Χριστός όμως δεν είχε φυσικό σώμα προτού να το συλλάβει η Μαριάμ. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος. Είναι η έκφραση της σκέψης του Θεού που έγινε σάρκα. Δηλαδή είναι τροποντινά ο Θεός που ήρθε στη γη για να κατοικήσει μέσα στο σώμα του Κυρίου Ιησού. Θα θυμάστε το Ματθαίος 1:23, γνωστό εδάφιο. «Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ένα γιο, θα αποκαλέσουν το όνομα του Εμμανουήλ». Τι σημαίνει? Ο Θεός μαζί μας. Πώς είναι ο Θεός μαζί μας? Μέσα από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός είναι πνεύμα, αδερφοί, και δεν είχε κανένα φυσικό σώμα πριν από την γήινη ύπαρξή του μέσα στον Χριστό. Γαλάτας 4:4. Στην πραγματικότητα η Γραφή είναι ξεκάθαρη από πού ήρθε το φυσικό του σώμα. Όταν λέει ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον αιώνα αυτού που γεννήθηκε από γυναίκα και που ήταν κάτω από τον νόμο. Πάμε πίσω στην 1η Κορινθίους 15:47 που είμαστε πριν. Ο πρώτος άνθρωπος από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Στο κείμενο λέει ο πρώτος άνθρωπος εκ γης, χωικός, από το χώμα. Ο δεύτερος άνθρωπος εξ ουρανού. Είναι φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος δεν μας διδάσκει εδώ για τη σάρκα του Χριστού. Δεδομένου ότι δεν προήλθε από τον ουρανό. Θα πει κάποιος τώρα τι μας λέει τότε, ποια είναι η σημασία του εδαφίου. Ενδεχομένως εννοούσε ότι ο λόγος, ο εκφρασμένος νους του Θεού ήρθε από πάνω. Το από πάνω τώρα, Ιωάννης 3:3. Τι έλεγε ο Κύριος όταν ήρθε ο Νικόδημος εκείνον το βράδυ? Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς λέμε από πάνω εννοούμε η αναγέννηση. Εμείς πήγαμε πάνω στον ουρανό και γεννηθήκαμε από πάνω και ήρθαμε κάτω. Τι σημαίνει να γεννηθεί από πάνω? Είναι μεταφορικό. Και όταν λέει ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό, δεν είναι ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι μεταφορικό ότι είναι ουράνια ο χαρακτήρας του, τα θέλω του. Και βλέπουμε ότι ο πατέρας μας ο ουράνιος αναπαύθηκε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαριά. Δευτέρα Κορινθίους 5:19. Ο Θεός ήταν μέσα στον Χριστό, συμφιλιώνοντας τον κόσμο με τον εαυτόν του. Ο Θεός ήταν μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού. Πίσω στην 1 Κορινθίους 15:48. Βλέπουμε πάλι μια αντίθεση μεταξύ γήινου και θεϊκού. Όποιος ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, έτσι είναι και οι επουράνιοι. Τι γνωρίζουμε για τα χωματένια, για τα γήινα? Ξέρουμε ότι τα χωματένια τα γήινα είναι φθαρτά. Φθύρονται, καταστρέφονται. Πεθαίνουν δηλαδή. Τι ξέρουμε για τα ουράνια? Ότι τα ουράνια δεν πεθαίνουν. Σε αντίθεση με τα γήινα. Ο Αδάμ ήταν γήινος. Γέρασε, πέθανε. Έστω και όσον έζησε. Οι άγγελοι είναι από τον ουρανό. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτούς ότι πεθαίνουν. Δηλαδή ακόμα και οι εκπεσόντες άγγελοι δεν πεθαίνουν. Στο τέλος. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε για το σώμα του Χριστού? Μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα θνητό σώμα? Ναι, ήταν. Γιατί βλέπουμε ότι πέρασε τη διαδικασία του θανάτου. Τώρα, προσέξτε να κάνω μια παρένθεση σε αυτό. Ο Κύριος ήταν αναμάρτητος. Όταν δεν έχεις αμαρτία πάνω σου, δεν πεθαίνεις. Δεν υπάρχει φθορά. Γιατί αυτός που τηρεί τον νόμο τέλεια, θα ζήσει από αυτό. Δηλαδή, ζει από τον νόμο. Αυτό όμως τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο Ιησούς περπατούσε στον δρόμο και ερχόταν ένας Ρωμαίος στρατιώτης και του με ένα μαχαίρι το κόβει το κεφάλι, δεν θα μπορούσε να το κόψει? Ή το χέρι, ή το, ή να του μπήξει στην καρδιά? Μπορείς. Δεν είναι ότι ήταν αυθαρτός. Δηλαδή, αν τον πυροβολήσει συνέχεια δεν θα πάθει τίποτα. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή ήταν αναμάρτητος, είχε συνέχεια μια ουράνια προστασία. Και ο Θεός δεν επιτρέπει στον δικό του άνθρωπο να πάθει οτιδήποτε, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου αμαρτία. Πιάσε το παράδειγμα του Ιώβ, που ήταν ένας άνθρωπος άγιος στις μέρες του, αλλά σίγουρα δεν ήταν αναμάρτητος. Και το παράπονο του διαβόλου όταν πήγε στο Θεό ήταν «Ο Ιώβ σε αγαπάει έτσι, επειδή τον περιέφραξες και του βάλεις μια αόρατη ασπίδα σε αυτόν και σε ό,τι έχει, γι' αυτό σε αγαπά». Άσχετον αν ο διαβολός έκανε αυτόν και τον κατηγόρησε. Αλλά κοιτάξτε πώς έβλεπε τον Ιώβ, ότι δεν μπορούσε να τον αγγίξει. Και ο Θεός του είπε «Εντάξει, σου επιτρέπω να τον αγγίξεις». Που ήταν ο άνθρωπος, άνθρωπος, με τις αμαρτίες του, έστω και καλός για την εποχή του. Σκεφτείτε τον ίδιο τον Ιησού. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσει με στη γραφή που λέμε ότι πήγα να τον πιάνω, να τον ρίξω από τον κρεμό και λέει, πέρασε από ανάμεσά τους γιατί δεν ήρθε ακόμα η ώρα του. Έπρεπε να έρθει η ώρα του. Δεν μπορούσε δηλαδή ο Χριστός να περπατάει και να γλιστρήσει και να πέσει και να σπάσει το πόδι του και να πεθάνει από αιμορραγία, ας πούμε. Δεν γινόταν. Γιατί δεν γινόταν? Γιατί ο Θεός δεν το επέτρεπε. Όχι ότι το πόδι του δεν μπορούσε να σπάσει, δεν μπορούσε. Δεν είναι ότι τα κόκκαλα του ήταν αφθαρτά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν ένα φυσικό σώμα, όπως το δικό μας, αλλά ο Θεός επεμβαίνει υπερφυσικά και σκέψου να έχεις μια αόρατη ασπίδα γύρω σου ή τον άγγελο σου, όπως θέλετε σκεφτείτε το. Γιατί ο Θεός ενεργεί και μέσα από άγγελους. Και να έχεις έναν άγγελο συνέχεια. Όπως τα παιδάκια περπατούν, τρέχουν κλπ. Και έχουν τον άγγελο τους και τα προστατεύει. Να μου πείτε, τα παιδιά δεν πάνε, δεν πεθαίνουν, δεν αρρωσταίνουν? Ναι. Αλλά βλέπουμε στις αθώες ψυχές μια έξτρα προστασία. Πόσους κινδύνους, λέμε με τα παιδιά μου, πόσες φορές θα πέθαιναν. Όσο και να τα προσέξω, πόσες φορές θα παθαίναν κακό, αλλά ο Θεός τα φύλαξε. Ή καμιά φορά και οι άνθρωποι ήδη, έστω και άπιστοι, λένε είχε άγιο αυτός σε αυτή την περίπτωση. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια υπερφυσική ουράνια προστασία που τον φύλαξε. Μπορεί να είσαι στο αφιό, να χτυπήσεις, να γίνεις μπαράλια και να βγεις και να μην είχες τίποτα. Και λένε είχε άγιο. Οι άνθρωποι το εξηγούν όπως θέλουν, αλλά κοιτάξτε τι μπορεί ο Κύριος να κάνει όταν θέλει να κάνει. Ο Ιησούς είχε μια προστασία συνέχεια και θα την είχε, ας πούμε ότι δεν ήταν να σταυρωθεί. Θα ζούσε αιώνια και ο Θεός δεν θα το επέτρεπε να ούτε να γεράσει, ούτε να αρρωστήσει, ούτε να πεθάνει ποτέ. Κοιτάξτε όμως όταν το συλλάβαν και τον μαστιγώνανε, το δέρμα του σκιζότανε, το αίμα έτρεχε. Το ότι δεν σπάσαν τα κόκκαλά του ήταν επειδή από την προφητεία ήξερε και είχε πεθάνει πριν σπάσουν όπως σπάσαν τα κόκκαλα των άλλων. Θέλω να πω ότι ήταν εφθαρτός, αλλά είχε ουράνια προστασία. Και ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό είναι απόδειξη ότι το φυσικό του σώμα ήταν όπως το δικό μας. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί μας, φυλάτη. Ο καθένας και η καθεμία μπορεί να σκεφτεί περιπτώσεις που λογικά έπρεπε είτε να χτυπήσουμε είτε να παθούμε κακό από ατυχήματα. Πόσες φορές γλίστησες και αχπαχτήκες από κάπου και λες τη γλίτωσα. Πόσες φορές επέρασε ένα αυτοκίνητο δίπλα σου σαν σύμφωνα και λες, όχι, λίγο πιο μπροστά, ναι, πιο πίσω θα με χτυπούσε. Να μου πείτε, είναι ο νόμος των πιθανοτήτων και εντάξει, ο καθένας όπως θέλει ας το δει. Αλλά πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας φυλάτει. Έχουμε έναν εχθρό που περιφέρεται και προσπαθεί να καταπιεί όποιον μπορεί, που περιπατεί, λέει, όπως το λιοντάρι, αλλά ο Λέων του Ιούδα, ο Κύριος μας, δεν επιτρέπει, μας φυλάττει. Εβραίους 2:14. Μιλούμε για τον Ιησού τώρα. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν συμμετάσχει σε αίμα και σάρκα, και αυτός παραπλήσια μετήχε από τα ίδια, ώστε μέσω του θανάτου να καταργήσει αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Παραλαμβάνουμε, το θέμα του Παύλου είναι ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στα σώματά μας τη στιγμή της Ανάστασης. Θα μεταμορφωθούν στιγμιαία. Δεν θα παραμείνουν τα ίδια. 1 Κορινθίους 15:49. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Αυτό λοιπόν δηλώνω, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα, Βασιλεία Θεού, δεν δύναται να κληρονομήσουν, ούτε η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή ο φυσικός άνθρωπος να αναστηθεί και να πάει στον ουρανό. Πρέπει να μεταμορφωθεί. Και η δυσκολία που πολλοί άνθρωποι έχουν να κατανοήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που κατοίκησε ανάμεσά μας μέσα στον Χριστό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν δει ποτέ κανένας σαν αυτόν. Γιατί όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, βλέπεις έναν άνθρωπο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Όμως όταν βλέπεις τον Ιησού, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είναι ένας άνθρωπος και ο Θεός κατοικεί μέσα του. Ιωάννης 14:9. Ακόμα και οι μαθητές είχαν αυτή τη δυσκολία να αντιληφθούν αυτή την αλήθεια. Ήταν ο Κύριος ανάμεσά τους. Βλέπανε πόσα υπερφυσικά πράγματα έκανε, που ήταν αδύνατο να τα κάνει άνθρωπος. Και λέει ο Κύριος, απάντησε στον Φίλιππο, γιατί του λέει: Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με έχεις γνωρίσει, Φίλιππε. Όποιος έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα. Και όταν λέει τον Πατέρα, εννοούσε το Θεό που ξέραν οι Ισραηλίτες. Πώς εσύ λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δηλαδή, με βλέπεις, Φίλιππε? Ναι, εγώ είμαι ο Πατέρας. Μα αφού είσαι ένας άνθρωπος, ο Ιησούς. Ναι, αλλά μέσα, λέει, σε αυτόν κατοίκησε όλον τον πλήρωμα της αιότητας σωματικός. Όχι ότι δεν υπήρχε Θεός εκτός του Ιησού, δεν είναι ότι όπως τον τζίνι, που τον τζίνι πόσον είναι, ο Θεός πληρεί τα πάντα, είναι παντού και πάνω και κάτω και δεξιά και αριστερά και δεν υπάρχει τόπος που δεν είναι. Αλλά λέω, όπως τον τζίνι που είναι ένα τεράστιο, ξέρω εγώ, και θα το πιάσει, θα το κλείσει, θα το βάλει μέσα στο λιχνάρι, είναι ότι ο Θεός στριμώχτηκε και γύρισε στον Ιησού και έξω από τον Ιησού δεν είχε Θεό, γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ήταν μέσα στον Χριστό. Όλες οι αρετές του Θεού, οι δυνάμεις του, ήταν μέσα στον Ιησού. Φυσικά ο Θεός ήταν και παντού. Δεν περιορίζεται ο Θεός. Οπωσδήποτε. Λουκάς 2:52. Γιατί και ο Ιησούς, ως Υιός, μεγάλωσε με τον ίδιο τρόπο που μεγαλώνουμε όλοι. Λέει, ο Ιησούς πρόκοβε στη σοφία και στη σωματική ανάπτυξη και στη χάρη μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα παιδάκι 2 χρονών, 3, 4, 5, 7, 10, 12. Μεγάλωνε, έπαιζε, έβλεπε, ναι μαμπά, ναι μπαμπά. Μεγάλωνε σε σοφία. Τα είχε όλα, ήταν σοφός, παντογνώστης, όχι. Ό,τι του έδινε ο Θεός, το έπαιρνε. Ό,τι του έδινε, το έπαιρνε. Προσευχόταν, έβλεπε. Κινήτο, παρατηρούσε, ήξερε, έβλεπε, διαισθανόταν. Ο Θεός μπορεί να του δείξει όνειρα ή από τη μητέρα του ή από τον Ιωσήφ, να του είπαν ότι εσύ θα είσαι ο Μεσσίας. Τον βλέπουμε ότι είχε μεγάλη όρεξη στα πνευματικά, αλλά ήταν ένα φυσιολογικό παιδί ταυτόχρονα. Όταν 30 χρόνια και πήγε να αρχίσει τη διακονία του, δεν ξεχώριζε από τους άλλους νέους, τους Ισραηλίτες. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ. Οι αδερφές του, οι αδερφοί του, ήταν ένας ενάρετος νέος. Μα ήταν αμάρτητος. Αδερφοί, ένας νέος ενάρετος, εάν δεν κάνει ενδόμηχες σκέψεις πονηρές, δηλαδή αμαρτίες μέσα του, δεν ξέρω ένας τι κάνει ο άλλος από μέσα του. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως και άλλοι ενάρετοι νέοι. Δεν είχε ξεχωρίσει στα μάτια των ανθρώπων. Ο Θεός το έκανε έτσι για να μην ξεχωρίσει ήδη. Και μάλιστα ακόμα και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει έπρεπε να δει την περιστερά, σαν περιστέρη, την που βαπτίστηκε, για να αντιληφθεί ότι αυτός είναι. Γιατί είπε, μου είπε ο Θεός ότι σε αυτόν που θα δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι. Δηλαδή έπρεπε να έχει κάτι υπερφυσικό να δει. Δεν ξεχώριζε ο Κύριος από τους άλλους. Δεν ήταν κανένα μισό μέτρο πιο ψηλός από τους άλλους. Ούτε έλαμπε, ούτε είχε. Καμιά φορά το κάνουν και στις εικόνες, στις ζωγραφιές, όμορφο με μπούκλες και γαλάζια μάτια, και σαν θεϊκός δηλαδή. δεν ενδιέφερε το Θεό το εξωτερικό. Σίγουρα ήταν ένας όμορφος νέος, 30 χρονών, στο άνθος της ηλικίας του. Λογικά με καλό σώμα, αφού ήταν εργατικός, δούλευε. Αλλά από την άλλη δεν ήταν κάτι. Όταν ήθελαν να το συλλάβουν, έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να καταλάβουν ότι αυτός είναι να το συλλάβουν. Δεν ξεχωρίζαν ο Κύριος. Εξωτερικά. Μάρκος 11:11. Εάν το σώμα του Ιησού ήταν ουράνιο, δεν θα είχε τις ανάγκες που έχει ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός ήρθε και μπήκε μέσα σε ένα κρέας, σε ένα σώμα και έπιανε ένα κοστούμι και το έκλεισε και ήταν ο Θεός μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ο Χριστός ο άνθρωπος δηλαδή. Λέει, εισήλθε στα Ιεροσόλυμα στον ναό, κοίταξε τριγύρω και ήταν βράδυ, εξήλθε στη Βιθανία με τους 12. Την επόμενη μέρα αφού εξήλθαν αυτοί από τη Βιθανία, πείνασε. Μα ο Θεός πεινά. Δηλαδή ο Ιησούς που λέμε ότι ο Θεός ήταν μέσα του. Το ότι είναι μέσα ο Θεός. Σκεφτείτε εμάς. Ο Θεός δεν είναι μέσα μας. Λέει ο Κύριος, ο οποίος με αγαπά, θα φυλάξει εντολές μου, ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κάνουμε μονή μέσα του. Θα κατοικήσει μέσα μας. Αμήν. Βέβαια, στον Ιησού ήταν πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι όπως εμάς. Αλλά όπως πεινάμε εμείς, πεινούσε και αυτός. Κατά Ιωάννη 21:5. Στο τέλος, θυμάστε. Τους είπε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κανένα προσφάγι? Το αποκρίθηκα. Όχι. Ήθελε να φάγει κάτι. Και τους είπε, πάρτε ψάρια. Μάρκος 13:4. Ρώτησαν οι μαθητές κάποτε τον Κύριο, πες μας, πότε θα γίνουν αυτά, τι θα γίνει το σημείο όταν όλα αυτά πρόκειται να συντελεστούν, εκεί που τους λέει για τις τελευταίες μέρες. Και πιο κάτω στο 32, τους απάντησε, όσον αφορά τη μέρα εκείνη ή την ώρα, κανείς δεν ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, δηλαδή εγώ, παρά ο Πατέρας. Βλέπουμε ότι ο Ιησούς δεν ήταν παντογνώστης. Ό,τι το αποκάλυπτε ο Θεός, το ήξερε. Ό,τι δεν το αποκάλυπτε, λέει, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω, μόνο ο Πατέρας. Είναι πράγματα που τα ξέρει μόνο ο Πατέρας, γιατί αυτός είναι ο Θεός. Η σάρκα του δεν ήταν πάνσοφη, εάν η σάρκα ήταν ουράνια, το Άγιο Σώμα του θα ήταν πάνσοφο. Ό,τι ήξερε ο Θεός θα το ήξερε και αυτός. Όχι. Άλλον τώρα που αναστήθηκε ο Κύριος και αναλήφθηκε και δοξάστηκε. Τώρα ή Θεός ή Ιησούς είναι ένα πράγμα. Πανταχού παρών, ανάμεσά μας, Πνεύμα Άγιο, όπου δύο, τρεις, εγώ είμαι ανάμεσά σας, λέει ο Κύριος. Ο Θεός του τα έδωσε όλα, όλη την εξουσία. Ό,τι ξέρει ο Θεός, τα ξέρει ο Ιησούς. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, εγώ με το Α και το Μ, που αυτό είναι του Θεού, δεν υπάρχει άλλος. Αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Ο Θεός δεν πεθαίνει. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή, τέλεια ταυτισμένος με το Θεό μια. Αλλά είναι διαφορετικό πριν τη Σταύρωση και το θάνατο και διαφορετικό μετά που εδοξάστηκε. Γιατί έπρεπε να περάσει το τεστ ο Κύριος. Είχε ένα ανθρώπινο θέλω ο Ιησούς. Φυσικά και είχε. Πολλοί λένε όχι, αφού ο Θεός ή τι θέλω, αφού είναι απείραστος. Σημαίνει ότι είχε επιθυμίες, είχε επιλογές που μπορούσε να κάνει. Είχε σταυροδρόμια μπροστά του. Να κάνω αυτό ή να κάνω εκείνο. Να κάνω το καλό ή να κάνω το κακό. Εντάξει, θα πούμε δεν θα κάνεις το κακό. Να κάνω το καλύτερο ή να κάνω το καλό. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει το καλό και το καλύστο. Καλό είναι και αυτό. Όπως είναι ο στόχος με τους κύκλους, να ξέρετε τώρα 100% που είναι πολύ οδύνηρο, ας είμαι δίπλα, πάρει στο στόχο είμαι. Είσαι στο στόχο, αλλά δεν είσαι στο κέντρο. Κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού ή κάνεις περίπου το θέλημα του Θεού. Για να πάρει και λίγο η σάρκα σου. Ούτε για μια στιγμή το ανθρώπινο θέλω του δεν αντιτάχθηκε στο θέλημα του Πατέρα. Ακόμα, Λουκάς 22:42, τη νύχτα που θα παραδίδεται του, που ήταν τεράστια πίεση πάνω του, λέει, Πατέρα, αν θέλεις, απομάκρυνε αυτό το ποτήρι από μένα. Εντάξει, ποτήρι εννοούσε για να πιει αυτό το πικρό ποτήρι, αυτό που τον περίμενε. Όμως, όχι το θέλημα μου, αλλά το δικό σου να γίνει. Βλέπουμε ότι ο Υιός έχει άλλο θέλημα, ο Θεός έχει άλλο θέλημα. Γιατί κάνει ο Υιός που έχει άλλο θέλημα, όπως εμείς έχουμε δικό μας θέλημα, το βάζει στα πόδια του Πατέρα. Όχι το δικό μου, το δικό σου να γίνει. Βλέπετε την επιλογή του να υποτάσσεσαι. Βέβαια το αίτημα δεν σημαίνει ότι ήθελε να αποφύγει το θάνατο ή όλη τη διαδικασία πριν πεθάνει, αλλά επειδή ήταν σε τόσο μεγάλο άγχος, προσευχήθηκε ώστε το δικό του θέλω να μην γίνει εμπόδιο στο σχέδιο του Θεού. Και ο ίδιος ο Ιησούς, Ιωάννης 8:28, βεβαίωσε ότι έκανε πάντα το θέλημα του Πατέρα. Και δεν έλεγε ψέματα. Τους είπε ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, εννοούσε τη Σταύρωση, τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι και ότι από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας, αυτά λέω. Και αυτός που με έστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνο, γιατί. Γιατί κάνω πάντοτε τα άρεστα σε Αυτόν. Μπορούμε να το πούμε και εμείς αυτό, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν με άφησε μόνο, αν εγώ κάνω πάντοτε τα άρεστα σε Αυτόν, δεν θα με αφήσει μόνο, θα είναι πάντα μαζί μου ο Κύριος. Είναι υπόσχεσή του. Εάν ο Ιησούς δεν είχε δικό του θέλω, θα ήταν άσκοπη η δήλωσή του ότι εγώ κάνω πάντα το θέλημα του Πατέρα. Ο Κύριος επέλεξε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Δεν μπορεί να έχεις ένα ρομπότ που λέει «Yes, sir, yes, sir, μάλιστα, Κύριε», μόνο αυτό που θα ξέρει και να πει «Εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα», αφού δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι υποχρεωμένο να το κάνεις. Ο Κύριος είχε ελεύθερη βούληση, είχε ψυχή ανθρώπινη, σώμα ανθρώπινο, πνεύμα ανθρώπινο και επέλεγε να ευχαριστήσει το Θεό που κατοικούσε μέσα του. Έκανε πάντα τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό είναι το παράδειγμα μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ματθαίος 3:17. Γι' αυτό δεν εκπλήσει αυτό που είπε ο Θεός. Ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως έστειν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Στον οποίο ευαρεστήθηκα δηλαδή. Αυτό το είπε στη βάφτιση, προσέξτε. Τότε ήταν που κατέβηκε το πνεύμα πάνω του. 30 χρονών. Δεν έκανε τίποτε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Και λέει, σε αυτόν ευαρεστήθηκα. Τι ευαρεστήθηκε? Που λέμε για τις επιλογές του, που πήγαν να τον φωνάξουν, να του κάνουν και στάθηκε. Μέχρι τότε ο κύριος ήταν ένας ασήμαντος νέος. 30 χρόνια υπακοή. Να κάνουμε κανένα κήρυγμα καμιά φορά σε αυτό. Γιατί επικεντρωνόμαστε στα 3,5 χρόνια της διακονίας του Κυρίου, που δεν λέμε ότι δεν αξίζουν, και αφήνουμε τα 30. Δηλαδή δεκαπλάσιος χρόνος υπακοής. Λες και ένας νέος δεν έχει πειρασμούς και αμφιβολίες και πιέσεις από τον εχθρό. Και να δούμε και ο εχθρός τι του έκανε, γιατί έβλεπε ότι δεν ήταν όπως τους άλλους. Και στάθηκε μέχρι τέλους και δεν βλέπουμε, γιατί λέει στην Κανά που έκανε το νερό κρασί, ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε. Αν το λέει ο Λόγος του Θεού το πρώτο, το πρώτο. Επομένως δεν είχε κάνει θαύματα πριν. Δεν είχε θεραπεύσει τη γειτόνισσα, δεν είχε γίνει καλά το μωράκι, δεν αναστήθηκε ο τάδε και κλαίγανε όλοι, ενώ θα ήθελε ο Κύριος, γιατί 30 χρονών δεν είσαι 5. Είναι πολλά που μπορούσε ο Κύριος να κάνει και δεν τα έκανε και με υπομονή περίμενε να έρθει η ώρα του. Κάνε τον Κύριο στα 20, στα 22, στα 23, είναι χρόνια αυτά, γιατί 30. Γιατί 30 χρονών μπορούσες να ονομαστείς άντρας, να ονομάζεσαι ραβί, δάσκαλος, να έχεις σεβασμό. Δεν μπορούσε ένα 12χρονο, 15χρονο, 20χρονο να έχει μαθητέ από πίσω του. Θα τον κοροϊδεύανε. Για να είσαι σεβαστό, έπρεπε να είσαι ένα όριμο, νέο, άντρα. Ω γιο, ο Ιησούς πειράχτηκε. Εβραίους 4:15. Γιατί δεν έχουμε αρχιερέα που να μην δύναται να συμπαθήσει στι ασθένειέ μα. Και όταν λέει ασθένειε, δεν είναι μόνο ασθένειε του σώματο, δηλαδή αρρώστιε. Εννοεί αδυναμίες γενικά. Αλλά έναν που έχει πειραχτεί σε όλα όμοια με εμάς χωρίς αμαρτία. Αυτοί που πιστεύουν στη θεωρία του Αγίου Σώματος ισχυρίζουν ότι αυτό το εδάφιο σημαίνει μάλλον ότι κάποιος προσπάθησε να βάλει σε πειρασμό τον Χριστό, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούσε να πειραστεί, να ενδώσει, αφού ήταν αναμάρτητος. Μα ήταν αναμάρτητος από επιλογή. Αυτή η ερμηνεία δεν έχει κανένα νόημα. Αν δεν ήταν δυνατό για τον Ιησού να μπει σε πειρασμό, τότε η προσπάθεια να πειραχτεί δεν ήταν πραγματικός πειρασμός. Θα ήταν μια προσπάθεια, αλλά όχι πειρασμός. Σκέψου κάτι που δεν σε νοιάζει καθόλου, που δεν σε πειράζει. Γιατί όλοι μας έτσι, σαν άνθρωποι, έχουμε πειρασμούς. Ας πούμε να μου πει κάποιος σε μένα, έλα να σου δώσω πολλά ναρκωτικά να δοκιμάσεις. Δεν θέλω και ποτέ μου δεν θα τα δοκιμάσω. Δεν ξέρω ότι δεν θέλω. Δεν είναι πειρασμός για μένα. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Για κάποιον άλλο μπορεί να είναι. Για μένα δεν είναι. Άρα δεν μπορώ να πω ότι πειραστικά. Είναι μια προσπάθεια, αλλά δεν πειράζω. Πειρασμός είναι να το δοκιμάσω, να μην το δοκιμάσω. Θα το ήθελα, αλλά δεν πρέπει. Όπως ο Κύριος είπε, όχι, πατέρα μου, όχι το θέλημά μου, αλλά το δικό σου να γίνει και ήταν σε μια μάχη. Εκεί είναι ο πειρασμός. Ωστόσο, η Γραφή μας λέει για τον Κύριο ότι ο Ιησούς πειράχτηκε και μάλιστα. Κατά πάντα. Αδερφοί, ποιος ήταν ο σκοπός του εχθρού? Ήταν να παρακαμφθεί το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν κατάφερε να το κάνει να πέσει, να αμαρτήσει, τότε θα έχανε το χαρακτηριστικό του αναμάρτητου. Και δεν θα μπορούσε να ήταν το αγνό αρνί που θα πήγε να σταυρωθεί για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Γιατί το αρνάκι έπρεπε να είναι άμωμο. Οι θυσίες που γίνονταν, το πέραν το αρνάκι, οι ιερείς και βλέπανε. Μήπως έχει κανένα αΐπη που λέμε, ούτε κοιλίδα, ούτε μόμο, ούτε να το πάρεις δηλαδή, είναι τραυματισμένο, είναι άρρωστο, είτε έτσι αλλιώς θα πεθάνει, ας το κάνω θυσία. Όχι, ο Κύριος ήθελε το καλύτερο. Spotless που λέμε, δηλαδή πρέπει να ήταν ωραίο, όμορφο. Γι' αυτό και όταν παίρνανε άλλοι τα δικά τους, όχι, δεν είναι καλό, και ήθελαν να πουλάνε από τον ναό και σκανταριζόταν ο κόσμος. Γιατί ήταν καλά τα αρνιά τους, ξέρανε ας πούμε τα προβατάκια τους ή ό,τι ήταν να δώσουν, αλλά για να βγάζουν χρήματα λέει, δεν είναι το δικό, έχει εκεί κάτι. Όχι. Δεν το θέλουμε. Έχει ένα σπυράκι, κάτι. Ξέρω εγώ, βρίσκανε αφορμές. Αλλά ο άμνος έπρεπε να ήταν τέλειος. Και πάνω στο Σταυρό ο Κύριος ήταν τέλειος. Χωρίς ψεγάδι. Άσχετα ήταν κατακρεουργημένος που λέμε, Μιλάμε για το εσωτερικό του κόσμο. Τώρα, το γεγονός ότι πειράχτηκε ο Κύριος κατά πάντα όπως εμείς, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος, ξέρω εγώ, είχε πρόβλημα με τις γυναίκες ή με το ποτό και αγωνιζότανε. Απλά, 1 Ιωάννου 2,16, σημαίνει ότι έπρεπε να σταθεί. Κάθε τι λέει που είναι μέσα στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι από τον Πατέρα, αλλά είναι από τον κόσμο. Αυτά. Δηλαδή, δεδομένου ότι πειραζόμαστε όταν σειρώμαστε από τις σαρκικές μας επιθυμίες, τους πόθους, τα πάθη μας, λέγει στον Ιάκωβο 1,14, ο καθένας πειράζεται τι, από τις δικές του επιθυμίες, μέσα. Όταν έλκεται, λέει, ισχυρά, σκέψου να βάλεις αγκίστρια και να τον τραβήξεις. Έτσι είναι. Και δεν λεάζεται. Γιατί λέμε, ο διάβολος με πείραξε, ο διάβολος, και τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο. Δεν είναι σωστό να τα φορτώνουμε όλα στο διάβολο, γιατί δεν φταίει πάντα ο διάβολος, αδερφοί. Φταίνε και οι άνθρωποι και εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, κάθεσαι κάπου. Και αρχίζει και αναβλύζει μια σκέψη. Μα είναι ο διάβολος. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι ο διάβολος, μπορεί να είσαι και εσύ. Έχουμε εσωτερικό κόσμο, έχουμε αναμνήσεις, έχεις επιθυμίες, πόθους, πάθη που είναι εκεί κρυμμένα. Και τα αφήνεις να έρθουν να αναβλήσουν. Το σταματάς ή αρχίζεις και το δουλεύεις, γιατί σε γαργαλίζει και είναι ωραίο. Και ξανασκέφτεσαι μια παλιά ιστορία ή δημιουργείς μια εικόνα, μια φαντασίωση. Και σε οδηγεί αυτό, αυξάνει τον πόθο σου και τα πάθη σου και λες, εντάξει, δεν πειράζει. Για λίγο. Και δουλεύει αυτό και ξαναδουλεύει και ξαναδουλεύει. Και είναι αυτό που λέει, καθένας πειράζεται από τη δική του επιθυμία, όταν έλκεται ισχυρά και δελεάζεται. Τώρα, μερικοί λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να είχε μπει στον πειρασμό επειδή δεν είχε επιθυμίες. Αφού σίγουρα δεν είχε, ως αναμάρτητος που ήταν. Σίγουρα δεν είχε πάθει και αμαρτωλές επιθυμίες, αλλά Λουκάς 22:15, ο ίδιος τουλάχιστον εξέφρασε μια μεγάλη επιθυμία. Είπε προς τους μαθητές του, «Επιθύμησα πολύ αυτό το Πάσχα να φάω μαζί σας, προτού να υποφέρω». Αν μου πείτε, μα δεν είναι αμαρτία το να επιθυμήσεις να φας, αλλά ενώ είχε επιθυμίες καλές, που μπορούσε μετά να είναι και κακή, σαν άνθρωπος που έπρεπε να σταθεί. Μάλιστα στο κείμενο, στο αρχαίο, είναι πιο παραστατικό. Λέει, επιθυμία επιθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών. Επιθυμία επιθύμησα. Θυμάστε στους πειρασμούς στο διάβολο, όταν μόλις ευαυτίστηκε και ήρθε το πνεύμα πάνω, το λέει, το πνεύμα τον έφερε στην έρημο. 40 μέρες μετά από νηστεία, σίγουρα θα πίνασε πάρα πολύ. Υπερνίκησε τον πειρασμό να ικανοποιήσει τη σάρκα του. Όταν ο διάβολος του λέει, κάνε τις πέτρες ψωμιά που θα μπορούσε. Είχε επιθυμία να φάει. Φυσιολογική είναι επιθυμία, όποιος και να ήταν. Όχι, δεν θα πειράξεις Κύριον το Θεό σου. Θα συναισθανόταν ο Κύριος τι σημαίνει να είναι γιος του Θεού, αλλά υπερνίκησε τον πειρασμό, ας πούμε, της υπερηφάνειας όταν του είπε να πηδήξει από το πτερύγιο του ναού και να τον πιάσουν. Γιατί τι θα έκανε, αν το έκανε, θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Γι' αυτό είπα πριν ότι ο Κύριος δεν ήταν άτρωτος, αλλά ο Θεός, ξέρετε, το πτερύγιο του ναού ήταν πολύ ψηλό. Μα δείτε τις κολόνες, είναι πάρα πολλά μέτρα. Και του λέει, αν πηδήξεις από τον ναό, δεν θα σκοτωθείς. Γιατί ο Θεός θα σε προστατεύσει. Έτσι θα γινότανε, δεν θα τον αφήνει να σκοτωθεί, γιατί ήταν αναμαρτήτος. Αλλά θα έβαζε σε δοκιμασία την αγάπη του πατέρα του. Δηλαδή, το να πάω εγώ τώρα να πω, ο Θεός με αγαπάει και προστατεύει. Ας πηδήξω από τον κρεμό να δω, θα με φυλάξει. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Μπορεί να με φυλάξει με κάποιον τρόπο, αλλά πειράζεις τον Κύριο. Άλλον τώρα εκεί που δεν το ήθελες και ήρθε από μόνον του. Γι' αυτό να προσέχουμε, αδελφοί, να μην ζούμε επικίνδυνα, να οδηγούμε, να ανεβοκατεβαίνουμε, να τρέχουμε πάνω κάτω κλπ. Να προσέχουμε, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε τον Κύριο ότι θα μας φυλάξει, ούτε ότι θα του ζητήσουμε κάτι και δεν μπορεί ο Κύριος και τον κουράζουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Πρέπει να είμαστε όριμοι. Ο Ιησούς ποτέ δεν πείραξε. Μπορούσε να ζητήσει πολλά πράγματα, να ρισκάρει πράγματα, αλλά τα έκανε όλα σωστά. Ενώ είχε τις δυνάμεις. Υπερνίκησε τον πειρασμό να γίνει ο βασιλιάς πριν από την ώρα του. Παρόλο που αγαπούσε και ήθελε να σώσει τους ανθρώπους, και όταν ο διάβολος του έβαλε τα βασίλεια μπροστά και τα είδε με τους ανθρώπους, θα μπορούσε να πει να γίνω βασιλιάς να τελειώνουμε. Αλλά θα ήταν λάθος τρόπος. Δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να μείνει στο λαό Ισραήλ, να κηρύξει, να ευαγγελίσει και να πάει στο Σταυρό. Αυτό ήταν πολύ κουραστικό και ψυχοφθόρο, αλλά το έκανε. Εβραίους 2:17. Άρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το αν ο Κύριος πειράχτηκε, λέει, όφιλε σε όλα να ομοιωθεί με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμονας και πιστός αρχιερέας σε αυτά που αφορούν το Θεό, με σκοπό να εξηλαιώνει τις αμαρτίες του λαού. Στο 18. Γιατί σε αυτό που έχει πάθει ο ίδιος όταν πειράχτηκε, δύναται να βοηθήσει αυτούς που πειράζονται. Εάν δεν είχε πειραχτεί ποτέ, δεν θα είχε υποφέρει, ούτε θα ήταν όπως εσύ και εγώ που πειραζόμαστε. Μα ο Θεός δεν πειράζεται. Ναι, ο Θεός δεν πειράζεται. Ο άνθρωπος όμως πειράζεται. Γι' αυτόν είπα πριν, δεν ήταν ο Θεός σε έναν κρέας, σε μια κούκλα ανθρώπινη. Ο Θεός κατοίκησε σε έναν τέλειον άνθρωπο. Ο Θεός δεν πειράζεται, ο άνθρωπος πειράζεται. Εκείνοι που ασπάζονται το δόγμα του Αγίου Σώματος λένε ότι ο Ιησούς δεν θα μπορούσε να έχει σώμα όπως το δικό μας, επειδή έπειτα θα είχε αμαρτωλή σάρκα. Γιατί υπάρχει και η δοξασία που λένε ότι η σάρκα είναι κακιά. Έχει τα δικά της. Τους πόθους, τα πάθη, τις ορμόνες που σε κάνουν να αμαρτάνεις και όλοι οι άνθρωποι αμαρτάνουν. Βλέπετε, φταίει η σάρκα, φταίει το σώμα μας. Γιατί το παίρνω από το Ρωμαίους 8:3, λέει αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του γιο μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν αμάρτησε. Επομένως έχει μόνο την ομοιότητα της σαρκός αμαρτίας που λέει. Ομοιότητα. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς κακό με τα φυσικά μας σώματα. Δεν φταίνε τα σώματα μας, αδελφοί. Τα σώματα είναι άγια και καλά. Είναι από μέσα η ψυχή που... Δηλαδή, αυτό είναι το χέρι. Είναι άγιο ή είναι αμαρτωλό. Το χέρι είναι χέρι. Μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, να χαϊδέψω, να ευλογήσω. Μπορώ να κλέψω, να δείρω, να κάνω χίλια δυο. Το στόμα είναι άγιο, είναι καλό. Αν ευλογώ, είναι καλό. Αν καταργέμαι όλη μέρα και ή λέω πικρά λόγια και αφήνω το διάβολο να μιλάει από το στόμα μου, δεν φταίει όμως η γλώσσα και το στόμα και οι φωνητικές μου χορδές. Είναι σαν να λέμε ένα μαχαίρι. Αν κόβεις το ψωμί, το αγκουράκι σου, το χαλούμι σου κλπ. Μια χαρά. Αν σκοτώνεις τον συνάνθρωπό σου, αλλά είναι κακό το μαχαίρι. Ή αυτός που χρησιμοποιεί το μαχαίρι. Ποιος χρησιμοποιεί το στόμα, τα μάτια μου είναι πονηρά ή είναι αγνά, καθαρά. Φταίνουν τα μάτια, η βολβή, να βγάλω τα μάτια μου, τι θα γίνει. Και να βάλω άλλα μάτια, είναι τα μάτια το πρόβλημα ή είναι μέσα στο εσωτερικό αυτό που οδηγεί τα μάτια να δουν πονηρά ή να σκεφτούν. Άρα, ή τα γεννητικά μας όργανα είναι αμαρτωλά ή είναι άγια και καλά. Ο Ιησούς δεν είχε γεννητικά όργανα. Βλέπετε, ο Θεός όπως τα έβαλε όλα, τα σώματα, γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έκανε κακό. Έκανε τον Αδάμ ένα σώμα αμαρτωλό. Δεν φταίει, ο Θεός έκανε τέλεια, τα πάντα. Το θέμα είναι ότι μιλώντας για αμαρτωλή σάρκα, αυτό δεν έχει να κάνει με τη βιολογία ή τη χημεία του σώματος, αλλά μάλλον με την ηθική φύση του σώματος. Γι' αυτόν εδώ στους Ρωμαίους το 8, που λέει αμαρτωλή σάρκα, πρέπει να εξετάσουμε το κεφάλαιο για να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοεί σαρκός αμαρτίας. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι είναι θέλουν, δεν θέλουν αμαρτωλοί επειδή είναι μέσα σε μια σάρκα, τότε θα γεννιούνται άνθρωποι για να πούν Θεέ, εσύ φταίεις, γιατί εγώ γεννήθηκα, δεν ήξερα, με βάλε σε αυτήν τη σάρκα και αμαρτάνω. Δεν φταίω εγώ, δεν έχω επιλογή. Το 8ο κεφάλαιο είναι συνέχεια του 7ου, το οποίο εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο μυαλό και στη σάρκα ή την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Και ο Παύλος λυπόταν γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει, αλλά αποτύχανε να το πράξει. Που λέει, «Ωχ, καημένος, εγώ προσπαθώ, αλλά δεν τα καταφέρνω, επειδή η αμαρτωλή φύση μου με σπρώχνει σε κάτι διαφορετικό. Θέλω να κάνω το καλό, αλλά κάνω το κακό. Είναι μέσα μου ένας άλλος νόμος που δεν μπορώ». Και ήταν αυτή η μάχη. Πού είναι η μάχη των ανθρώπων γενικά. Το πνεύμα με τη σάρκα. Γιατί, αδερφοί, το ανθρώπινο μυαλό μας είναι από μόνο του αδύνατο να αντισταθεί στην αμαρτία, ξέροντας πόσα εύκολα είναι τα συναισθήματα και οι συγκινήσεις που υποκινούνται από δραστηριότητες που είναι αντίθετες στον νόμο του Θεού. Θα γλιτώσεις τη μια, θα γλιτώσεις την άλλη, γι' αυτό λέει και ο λόγος του Θεού, αυτός που λέει ότι δεν αμαρτάνει, έβγαλε το Θεό ψεύτη. Και το ξέρει ο Κύριος, γι' αυτό το αίμα του, όπως ψάλαμε πριν, μας καθαρίζει και μας συγχωρεί. Τώρα, οι οπαδοί της θεωρίας αυτής νομίζουν ότι Αυτή η αμαρτωλή διάθεση προέρχεται από τα στοιχεία που συνθέτουν το σώμα μας. Αλλά τα στοιχεία του σώματός μας βρίσκονται όλα στη γη. Και αυτό είναι που μας καθιστά γήινους. Γιατί όταν λέμε το σώμα μας, από πού είναι το σώμα μας? Γεννιέσαι από τη μητέρα του πατέρα σου, είσαι στη γη. Τρώεις, πίνεις από τη γη, από τα συστατικά της γης. Κρέας, χόρτα, αέρας, νερό, είναι όλα από τη γη. Είμαστε γήινοι και τρώμε από τη γη, δεν τρώμε από το υπερπέραν. Ενώ, αν το καλώ σκεφτούμε, και το σώμα του Ιησού ήταν φτιαγμένο από τα ίδια υλικά. Και αυτός έτρωγε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ό,τι έβαζε μέσα του δηλαδή. Τα κύτταρά του στο σώμα του διαμορφώθηκαν από τις θρεπτικές ουσίες που προέρχονται από τα φυτά, τα ζώα, τον αέρα, το νερό. Αν αυτά τα στοιχεία ήταν η αιτία της αμαρτίας του Αδάμ, ο Ιησούς θα έπρεπε να αγωνιστεί με την ίδια αμαρτωλή. Αλλά για άλλη μια φορά, αυτό που ο Παύλος εννοεί με τη λέξη σάρκα είναι η προσωποποίηση της φύσης μας. Πρέπει να βάλουμε μέσα και την ψυχή. Δεν μπορούμε να βάζουμε μόνο το κρέας. Γιατί βάλει έναν άνθρωπο τέλειον εκεί που κοιμάται. Είναι αμαρτωλός. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Το σώμα του είναι τέλειο. Για να μου τα ξυπνήσει και αρχίσει και σκέφτεται. Εκεί είναι που αρχίζουν τα προβλήματα. Το σώμα του Ιησού ήταν το ίδιο με το δικό μας, αλλά ας εξετάσουμε εδώ στους Ρωμαίους το 8ο κεφάλαιο στην αρχή. Η διαφορά του ήταν το συγκράτησε από το να έχει στην πραγματικότητα αμαρτωλή σάρκα. Λέει, καμιά καταδίκη δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν ενωμένοι με τον Χριστό Ιησού. Δεν υπάρχει καταδίκη. Γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά πνεύμα. Ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού μπορεί να μας ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δηλαδή ο Ιησούς είχε αυτό που χρειαζόταν για να ζήσει πάνω από την αμαρτία. Ο Θεός έστειλε το Γιο Του, ο οποίος ήταν σαν και εμάς, αλλά είχε το πνεύμα της ζωής χωρίς μέτρο, που του έδινε την ικανότητα να αγνοεί οποιαδήποτε αμαρτωλή διάθεση. Λόγω της σχέσης του με τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει συνέχεια να προσπαθούμε να έχουμε όμορφη σχέση με τον Κύριό μας. Λέει στο 5, γιατί αυτοί που ζουν κατά σάρκα, φρονούν τα της σάρκας. Βλέπετε, έχει να κάνει με τη φρόνηση. Δεν είναι τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια, τα αυτιά. Είναι τη φρονής. Ενώ η κατά πνεύμα, τα του πνεύματος. Περπατάς, ξυπνάς, κινείσαι και ο νου σου είναι αλλού. Είναι στα πνευματικά, στον Κύριο. Πώς να ευλογήσεις, πώς να ενθαρρύνεις, πώς να κάνεις το καλό. Περιμένεις την ευκαιρία να πράξεις κάτι όμορφο. Άλλοι προσπαθούν να κάνουν το κακό, το πονηρό. Πώς να αρπάξουν, πώς να ξεγελάσουν. Ο ένας ζει κατά σάρκα, ο άλλος ζει κατά το πνεύμα. Επειδή το φρόνημα της σάρκας θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Δύο δρόμοι, δύο φρονήματα. Και λέει στο 9, εξηγεί, εσείς όμως δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Παρένθεση. Αν βέβαια πνεύμα Θεού κατοικεί μέσα σας. Αλλά αν κάποιος δεν έχει πνεύμα Χριστού, αυτός δεν είναι δικός του. Βλέπετε, δεν ζείτε με σάρκα, αλλά με πνεύμα. Όταν ο Παύλος είπε ότι δεν είμαστε της σαρκός, δεν εννοούσε ότι βγήκαμε από τα γήινα σώματά μας και είμαστε φαντάσματα έξω, ή ότι μας δόθηκε θεία σάρκα, δεν άλλαξε το δέρμα μας. Απλά έλεγε ότι η πνευματική φύση μας δεν είναι πλέον η ίδια. Η πνευματική μας φύση, βασικά ο χαρακτήρας, ο εσωτερικός άνθρωπος. Γι' αυτό λέει τώρα είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ. Τα παλιά παρήρθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Έχουμε ακόμα περίοδους αμαρτίας στη ζωή μας. Και ο λόγος είναι ότι μερικές φορές αποτυχάνουμε να περπατήσουμε σύμφωνα με το περιορισμένο μέτρο του πνεύματος που εργάζεται μέσα μας. Γιατί όσο απομακρύνεις από τον Κύριο, δίνεις τόπο στον εχθρό. Όσο γεμίζεις από τον Κύριο, αφαιρείται η ποσότητα, αν το βάλουμε ποσοτικά, με τον εχθρό. Εν τούτοις, το σώμα του Ιησού είχε το πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο. Επειδή, όπως είπα, κατοικούσε όλον το πλήρωμα της αιότητας μέσα του. Γι' αυτό Ιησούς είχε αναμάρτητο χαρακτήρα. Ο λόγος που ο Χριστός πειράχτηκε αλλά δεν αμάρτησε, δεν είχε να κάνει με την προέλευση της σάρκας του. αν είναι αμαρτωλή η σάρκα ή η Αγία η σάρκα, αλλά με την απόφαση που πήρε να κάνει το θέλημα του Θεού και μάλιστα κατά πάντα. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από την αμαρτωλή σάρκα μας, πρέπει να περπατήσουμε κατά το πνεύμα του, το οποίο διορθώνει την αμαρτωλή μας φύση που είναι μέσα μας. Τώρα, αυτοί που θεωρούν ότι ο Ιησούς είχε θεία σάρκα, πιστεύουν επίσης ότι με κάποιον τρόπο, όταν βαφτιζόμαστε στο νερό, στο όνομα του Ιησού, ντυνόμαστε, όπως λέει ο Παύλος, ντυνόμαστε το Χριστό. Άρα, ντυνόμαστε τη σάρκα του. Άρα, έχουμε ένα άλλο δέρμα, έχουμε ένα άλλο σώμα. Βέβαια, παίρνουμε τη φύση του Χριστού, αλλά η ιδέα ότι παίρνουμε ένα νέο θείο σώμα είναι άτοπη, αδελφοί. Δεν γεννιόμαστε διαπίστεως στο φυσικό σώμα του Χριστού. Γεννιόμαστε στο πνευματικό του σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο σώμα το πνευματικό. Τα σώματά μας είναι τα ίδια. Αυτός που βαφτίστηκε στο νερό δεν είναι άλλος από αυτός που ήταν πριν βαφτιστεί. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, το ίδια κύτταρα, το ίδιο DNA. Κολοσσαίς 1:18. Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει σε όλα αυτός πρώτος. Εκείνοι που νομίζουν ότι βαφτιζόμενοι στο σώμα του Ιησού παίρνουν το φυσικό σώμα του Χριστού, θα πρέπει τότε να νομίζουν ότι θα πρέπει να ζήσουν και την υπόλοιπη ζωή τους χωρίς αμαρτία. Αν ήταν έτσι, δηλαδή αφού όταν βαφτιστώ στο νερό έχω άλλο σώμα, δεν θα αμαρτήσω. Είμαι όπως το Χριστό. Αλλά έχεις δει κανέναν άτομο το οποίο επειδή βαφτίστηκε δεν αμαρτήσε ξανά ποτέ του? Όχι. Άρα το κλειδί για τον αγιασμό δεν είναι απλά να βαφτιστείς στο Χριστό που πρέπει, αλλά να παραμείνεις και να υποταχθείς και να υποτάσσεσαι σε αυτόν. Μόνο τότε έχουμε εξουσία πάνω στην αμαρτία. 1 Ιωάννου β. 6. Εκείνος που λέει πως μένει με αυτόν, οφείλει, καθώς εκείνος περπάτησε, έτσι και αυτός να περπατά. Εγώ αγαπώ τον Χριστό, μένω με τον Κύριο. Αμήν. Πώς περπάτησε ο Κύριος? Έτσι. Περπατάω κι εγώ.

0: Λίμ προς Τιμόθεο, στο τέλος τέλος, και του λέει «Πρόσεχε τέκνον Τιμόθεε, μη ξεχνάς τον Ιησούν». Ποιον Ιησούν? Τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν πρέπει να πιστεύουμε, που γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, όχι κάποιον ουράνιο που ήρθε. Γιατί υπάρχουν θεωρίες και δοξασίες πολλές, αλλά πρέπει να μένουμε στη γραφή. Ήταν το φυσικό σπέρμα του Αβραάμ. Αυτό θα ήταν δυνατό μόνο αν ο Ιησούς ήταν το φυσικό παιδί της Μαριάμ. Και ήταν. Γι' αυτό στις γενεαλογίες που μας βάζει εκεί στο Ματθαίο και στο Λούκα, λέει ότι ο ένας γέννησε τον άλλον, γέννησε τον άλλον και πάμε πίσω και φτάνουμε μέχρι τον Αδάμ. Και μου αρέσει στο τέλος που λέει του Αδάμ, του Θεού. Γιατί πάλι στο Θεό καταλήγουμε. Έστω και μέσα από τον Αδάμ, μέσα από τη γενεαλογία. Αδελφοί, αν το αίμα των αθώων ταύρων και των εγών και των προβάτων δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι άλλο εκτός από έναν αναμάρτητον άνθρωπο που είναι κατά πάντα όπως εμάς, εκτός από την αμαρτία, που θα μπορούσε να γίνει αντικαταστάτης μας. Μπορεί κάποιος να πεθάνει για μας και εμείς τώρα, μετά από τόσους αιώνες, να λέμε «Συγχώρεσέ με, το αίμα σου», και να ήταν κάποιος που είχε λίγη αμαρτία ή περισσότερη, δεν γίνεται. Έπρεπε να ήταν τέλειος, αναμάρτητος, όπως έπρεπε, όπως του έλεγε, γιατί τα ζώα ήταν αθώα και πάλι ήταν σκιά. Δεν ήταν ότι νομίζετε, αδελφοί, ότι θα έπαιρνε κάποιος το πρόβατο του και θα θυσιαζόταν το πρόβατο και θα έπαιρνε το αίμα να το έβαλε πάνω του και συγχωρούντουσαν οι αμαρτίες του. Δεν γινότανε. Λέει αίμα ταύρων και τράγων δεν συγχωρεί αμαρτίες, λέει η γραφή. Το ξέρανε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η σκιά το μελλόν του. Και ο Κύριος ήρθε και έκανε την τέλεια θυσία. Μα όλοι αυτοί που ήταν προ Χριστού, με πίστη στην μελλοντική θυσία συγχωρούντουσαν. Γιατί ο Θεός έβλεπε το μετά. Ξέρετε, ο Θεός δεν περιορίζεται από τον χρόνο και έτσι το πριν και το μετά το θεωρούσαν ότι είναι εντάξει. Έστω και αν ήταν 1000 χρόνια προ Χριστού. Ίσχυε η θυσία λόγω της αιώνιας θυσίας που θα ερχόταν μετά. Και έτσι και ισχύει και η θυσία για μας σήμερα, 2000 χρόνια μετά. Που εμείς ούτε είδαμε τον Χριστό, ούτε ξέρουμε. Αλλά πιστεύουμε στο λόγο του και λέμε «Κύριε, το αίμα σου, συγχώρεσέ με». Ισχύει και για μας. Επομένως, αδερφοί, ο Κύριος μας είχε έναν τέλειο σώμα όπως το δικό μας, αλλά διάλεγε καθημερινά, κάθε ώρα, να υποτάσσεται στο θέλημα του Άγιου Πατέρα, που είναι για όλους μας, ο Θεός μας. Και έτσι είναι το παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσουμε και εμείς. Και μάλιστα εμείς έχουμε και την ευλογία και το προνόμιο να κατοικεί ο Κύριος μέσα μας με το Πνεύμα Του και να μας βοηθάει και να μας σπρώχνει να κάνουμε το καλό, να ευαισθητοποιεί τη συνείδησή μας, να θέλουμε να πράττουμε. Και έχουμε και την προστασία που είπα. Αοράτος μεν, αλλά ξέρουμε ότι ο Κύριος μας φυλάττει. Ευλόγησε, Κύριε, μου ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Ευχαριστούμε για τη θυσία Σου, Κύριε, για το αίμα Σου το πολύτιμο. Ευχαριστούμε γιατί εστάθηκες, Κύριε μας. Δεν αμάρτησες, ούτως ώστε μπορούμε εμείς τώρα ελεύθερα να πλησιάζουμε στο θρόνο της χάριτος, Κύριε. Και χωρίς να μας αξίζει να καθαριζόμαστε από κάθε αμαρτία. Και χωρίς να μας αξίζει να γινόμαστε δίκαιοι, Κύριε. Ντυμένοι με τα ημάτια τα λευκά της δικαιοσύνης. Όχι της δικής μας, αλλά της δικής Σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είναι χάρις και τέλειος Σου που μας κρατούς στη ζωή. Και όχι μόνο αυτήν τη ζωή, αλλά ταυτόχρονα μας χάρισες αιώνια ζωή, Κύριε μας. Αιώνια. Και θα μπορούμε, Κύριε μας, να ζούμε και να σε γνωρίζουμε και να απολαμβάνουμε στους αιώνες των αιώνων, Χριστέ μας. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε μέχρι τέλους και όχι μόνο αυτό, αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας, Κύριε μας, και να φέρουμε ψυχές σε σένα, Ιησού μου Άγιε. Γιατί είναι κρίμα να χάνονται οι άνθρωποι, Κύριε, μέσα στην άγνοια και μέσα στα πάθη, γιατί δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ή αν άκουσαν, δεν άκουσαν σωστά και δεν ξέρουν και γυρίζουν την πλάτη σε σένα. Που εσύ έκανες τα πάντα για αυτούς, Ιησού μου. Ναι, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε, βάλε μέσα μας βάρος για τις ψυχές γύρω μας, Κύριε, αυτά τα άτομα που γνωρίζουμε, που μπορούμε να μιλήσουμε, να βοηθήσουμε, Κύριε μας. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, αδελφοί μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, Κύριέ μας, Άγιε Ιησού μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι εν το μέσο ημών, καθώς μας υποσχέθηκες. Δεν μας έχεις αφήσει ορφανούς, αλλά εσύ είσαι ανάμεσά μας με το Πνεύμα Σου, το Άγιο, το ζωοποιούν και εργάζεσαι, Κύριε Ιησού μας, ο σωτήρα μας, στο να μας μεταμορφώσεις, να μας φτιάξεις, για να είμαστε, Κύριε, έτοιμοι για κάθε αγαθό έργο, να μας χρησιμοποιήσεις για τη δόξα Σου, Κύριε. Και Σου ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να ευλογήσεις και να χρήσεις κάθε λόγο, Κύριε, που θα βγει από το στόμα μου, Κύριέ μου, καθώς έχω ανάγκη, Κύριε, από τη χάρη Σου, Ιησού μου, Άγιε. Ναι, Κύριε, και να ευλογήσεις τα ότα, Κύριε, τις καρδιές, Κύριε Ιησού μας, ώστε να φέρει το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε Ιησού μας, στο να οικοδομηθεί ο λαός Σου, στο να αυξήσεις, να ανανεώσεις την πίστη και την αφιέρωσή μας σε Σένα. Για τη δόξα τη δική Σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Το θέμα που μου έβαλε αυτό το βράδυ ο Κύριος μες στην καρδιά μου και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, αδελφοί, έχει να κάνει με την ελπίδα εκείνης της ευλογημένης μέρας που θα έρθει να μας πάρει. Και το ερώτημα είναι εάν ετοιμαζόμαστε, είμαστε σε ετοιμασία, σε τέτοια κατάσταση του να συναντήσουμε τον Κύριο. Είσαι έτοιμος για την αρπαγή. Ετοιμάζεσαι για αυτή την ώρα. Πιστεύεις αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου μας, ότι θα έρθει να πάρει την ύμφη Του, να μας πάρει. Το πιστεύεις? Και αν ναι, τι βαθμό βεβαιότητος έχεις μέσα σου ότι ο λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν? Και αν το πιστεύεις, θα πρέπει να φυλάξεις αυτή την υπόσχεση. Να ανανεώνεις την πίστη σου, διότι, βλέπετε, ζούμε σε έναν κόσμο όπου πολλά πράγματα γίνονται. Οι επιρροές του κόσμου είναι ισχυρές. Μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας ότι ο υπομείνας μέχρι τέλους, κάθε δυσκολία να κρατήσουμε την πίστη μας, να μην διαφθαρεί. Και θέλω, τελειώνοντας το κήρυγμα, αυτό που θα είναι για μένα ικανοποίηση, είναι να αυξηθεί ο βαθμός βεβαιότητας μέσα στην καρδιά μας. Αν είσαι δηλαδή τώρα 50% βέβαιος, αν είσαι 70, θέλω να γίνει 80-90, να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η πεποίθηση ότι ο λόγος του Κυρίου θα εκπληρωθεί εξάπαντος. Αμήν. Και αυτό θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο σκέψης μας. Το πώς αξιολογούμε το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και τι είναι εκείνο που περιμένει ο Κύριος εκείνη την ημέρα από μας, ούτως ώστε να αλλάξουμε πράγματα. Βλέπετε, η φυσική ροή των πραγμάτων τι κάνει? Καταναλωνόμαστε στα βιωτικά. Και το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου αγωνίζεται στο να αλλάξουμε αυτή την προτεραιότητα και να βάλουμε πρώτα απ' όλα τα δικά Του, τους σκοπούς Του. Αμήν. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος στο πρόσωπο της γης, καθώς περπάτησε. Επειδή ακριβώς έβλεπε και γνώριζε ποιες είναι οι αληθινές αξίες, οι ουράνιες αξίες. Όπως είπε στους μαθητές του, το δικό μου το φαγητό, λέει, είναι το να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Και εκείνο που θέλω να δούμε αυτό το βράδυ, είναι μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τα επιχειρήματα αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά θα τα θέσουμε κάπως διαφορετικά. Είναι τα επιχειρήματα, τα ατράνταχτα επιχειρήματα του Λόγου που μιλάνε εξάπαντος ότι θα έρθει ξανά για να πάρει την Εκκλησία του. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, πρώτα απ' όλα μιλάει για τη λέξη, λέει, αρπαγή. Και τι σημαίνει αυτή η λέξη? Είναι από το ρήμα αρπάζω, που σημαίνει αποσπώ. Παίρνω γρήγορα και ευνηδιαστικά. Αλλού έχει την έννοια το ότι αφαιρώ κάτι με βία, απαγάγω κάτι. Η έννοια της αρπαγής, που αν το αναλύσουμε, τι μας λέει ο Κύριος? Ζούμε σε ένα κόσμο όπου έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει τους φυσικούς νόμους. Εδώ μας μιλάει ότι θα γίνει κάτι υπερφυσικό. Όμως, μελετώντας το Λόγο του Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος μέσα στο Λόγο του. Έχουμε παραδείγματα. Αμήν, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Καταρχήν, στη Β' Βασιλέων, στο δεύτερο κεφάλαιο, θέλω να δούμε. Έχουμε το παράδειγμα του Ηλία. Ο Ηλίας, ο οποίος είναι τύπος της αρπαγής. Βλέπετε, τίποτα μα τίποτα μέσα στο Λόγο του Κυρίου μας δεν είναι τυχαίο. Κάτι θέλει να μας διδάξει, να μας προετοιμάσει. Και μιλάει με τον Ελισέ, το ρωτάει, τι θα ήθελες από μένα πριν, λέει, μια λέξη, πριν αναλυφθώ. Έχουμε πάει στο Β' Βασιλέων, στο Β' 9. Ο Ελισέ του λέει, θα ήθελα διπλή μερίδα πνεύματος. Και τι του λέει ο Ηλίας? Εάν με δεις αναλαμβανόμενον. Δείτε, σπάνε οι νόμοι της φυσικής, της βαρύτητας. Έχουμε να κάνουμε με την ενέργεια του Θεού. Αμήν. Τι λέει? Θέλω να δούμε τη λέξη. Πριν αναλυφθώ. Η αρπαγή μας έχει ακριβώς αυτή παρόμοια έννοια. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι στην αρπαγή θα υπάρχει ένας κίνδυνος. Να είναι εκεί το θηρίο, ο δράκος, θέλει να καταφάγει το τέκνο, τον ιό τον άρσεν, την εκκλησία η οποία είναι ζωντανή, είναι αναγεννημένη, στέκεται στο θέλημα του Κυρίου και κηρύττει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και θέλω να δούμε, αδελφοί, μερικές λεπτομέρειες. Λέει εκεί ότι, λίγο παρακάτω, εάν με είδεις, λέει, αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει εισέ ούτως. Αναλαμβανόμενον. Και λέει παρακάτω ότι και ενώ αυτοί περιπάτων έτη λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και ήπι πυρός διεχώρησαν αυτούς. Άμαξε πυρός και ήπι πυρός. Θέλω να δούμε, αδελφοί, τις πνευματικές δυνάμεις του Κυρίου. Γιατί είναι ανάγκη να πιστέψουμε ότι το χέρι του Κυρίου είναι κρατεό και θα μας πάρει μες στην παρουσία Του. Αμήν. Εάν ήρθαν οι άμαξες πυρός και ήπι πυρός για τον Ηλία, οι δυνάμεις του Κυρίου, και λέει, διεχώρησαν αυτούς. Ο Ελισέ έμεινε, έπρεπε να συνεχίσει το έργο του Ηλία. Ο Ηλίας αρπάχτηκε. Μετετέθη. Και λέει, μάλιστα, παρακάτω, βλέπουμε την καρδιά του Ελισέ, τη σχέση του με τον Ηλία. Και είναι παράδειγμα για εμάς. Ήταν οι προφήτες, εκεί οι των προφητών, οι 50, οι οποίοι έβλεπαν. Όμως δεν είδαν αυτό που είδε ο Ελισέ. Και τι του είπαν. Είναι τα φυσικά μάτια. Λέει, ξέρεις, μήπως πρέπει να πάμε να ψάξουμε στους γύρω λόφους. Μήπως το πνεύμα του Θεού τον πήρε τον Ηλία και κάπου τον άφησε. Και ο Ηλισέ τους λέει, μην πάτε. Γιατί ήξερε, γνώριζε, ότι αναλήφθηκε. Τον πήρε ο Κύριος μες στη δόξα του. Σε κάθε περίπτωση πήγαν, ήρθαν, δεν τον βρήκαν. Σου λέει, σας το είπα. Αλλά αυτό που θέλω να κρατήσουμε, αδελφοί, είναι η ενέργεια αυτή θέλει να διδάξει. Θέλει να μας προετοιμάσει, ούτως ώστε αυτό που θα γίνει στη δική μας γενιά, να καταλάβουμε το παράδειγμα και το προηγούμενο. Στη Γένεση, στο Ε24, μιλάει για τον Ενόχ και χρησιμοποιεί μια λέξη που έχει να κάνει ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Τι λέει? Και περιεπάτησεν ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκετο πλέον. Και δεν ευρίσκετο πλέον την ώρα που θα μας πάρει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, μέσα σε ένα κόσμο αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι με τις επιλογές τους δεν απομένει τίποτε άλλο παρά να έρθει η οργή του Θεού, θα ισχύει το ίδιο, λέει, δεν θα βρισκόμαστε πλέον ανάμεσά τους. Αμήν. Εκεί πάει το πράγμα, αδελφοί. Ο κόσμος, βλέπετε πολλές φορές, τι λένε οι άνθρωποι. Ξέρεις, θα ψηφίσω εκείνο το κόμμα, γιατί όλα τα διέξοδα θα τα κάνει τα πράγματα καλύτερα, θα τα κάνει ιδεώδη, θα φτιάξει τη ζωή μας. Οι πολιτικοί λένε, φρούδες, ελπίδες, και τελικά οι άνθρωποι τι κάνουν. Έχουν ξοδέψει τόσο χρόνο στο να ελπίζουν και απογοητεύονται. δεν βλέπουν αποτέλεσμα. Όταν όμως εναποθέσεις την ελπίδα σου στο ζωντανό Θεό, οι λόγοι Του κατοικήσουν μέσα σου πλούσια και ελπίσεις Εκείνον, δεν θα κατεσχυνθείς, δεν θα απογοητευτείς ποτέ, δεν θα ντροπιαστείς ποτέ.
0: Λέει ότι διότι μετέθεσεν Αυτόν ο Θεός.
1: Τι έκανε? Ο Ηλίας, αν με δεις αναλαμβανόμενον, εδώ τον μετέθεσε. Τον πήρε μέσα στη δόξα του. Και είναι διπλή μαρτυρία. Και μετετέθη, λέει, ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατο. Και την ώρα της αρπαγής, που θα μας πάρει ο Κύριος, πού θάνατε το κέντρο σου. Νικέται ο θάνατος. Αμήν. Στη γένεση. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να δούμε, αδελφοί, είναι το ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγάπησε και μας αγαπάει έστειλε το Γιο Του να σταυρωθεί, να χύσει το Άγιο Αίμα Του για να μας εξαγοράσει και να ανήκουμε σε Εκείνον. Λέει ο Κύριος, Πατέρα, μιλάει για μας. Δική σου ήσουνα. Δική σου ήταν και σε μένα τους έδωκες. Γι' αυτό σε παρακαλώ, όπου εγώ θα είμαι, να είναι και αυτοί. Δείτε! Εάν, όπως θα δούμε, ξέρετε την περίπτωση του Λότ, στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και μάλιστα μας λέει ότι όταν θα έρθει ο Κύριος ξανά, θα είναι καθώς την εποχή του Νόε και του Λότ, όπου οι άνθρωποι ήταν στην καθημερινότητα, αγόραζαν, πουλούσαν, ήταν απασχολημένοι με τα βιωτικά. Και ήρθε η οργή του Θεού πάνω στα Σόδομα και στα Γόμορα. Και κάτι μας λέει, αδελφοί. Βλέπουμε να μοιάζει αυτός ο κόσμος όλο ένα και περισσότερο με Σόδομα και Γόμορα. Και αυτό τι κάνει, διεγείρει την οργή του Θεού. Και λέει στη γένεση, στο Ιώτα Θήτα, στο 19 κεφάλαιο, για τον Λότ, είναι η λυμένη απόφαση να καταστραφούν αυτές οι πόλεις. Αλλά όμως, ο Λότ ένεκεν του Αβραάμ. Το λέει παρακάτω. Ένεκεν του Αβραάμ. Όχι ότι ο Λότ δηλαδή το άξιζε εντελώς. Αλλά ένεκεν του Αβραάμ. Μας λέει κάτι αυτό, αδελφοί. Ένεκεν του Ιησού. Χρησιμοποιεί μια λέξη. Λέει, διότι εσπλαχνίστη αυτόν ο Κύριος. Εάν ο Κύριος σπλαχνίστηκε το Λότ, πόσο μάλλον όλους εκείνους τα παιδιά του, τα οποία δέχτηκαν την αγάπη του, το γιο του. Ξέρετε τι λέει ο πατέρας στον υιό, που έχει τα ίδια σπλάχνα και την ίδια καρδιά. Πήγαινε και άρπαξε τους από το στόμα του δράκου. Αυτό θα συμβεί, αδελφοί. Θα έρθει ο Κύριος με κέλευσμα, με διαταγή και όπως λέει, εξαπέστειλεν το Λότ εκ μέσου της καταστροφής. Τα πράγματα στο πρόσωπο της γης όλο ένα και περισσότερο. όλο ένα και περισσότερο θα μοιάζουν με την εποχή λίγο πριν τα Σόδομα, λίγο πριν τον κατακλυσμό του Νόε. Επί Λότ, ακριβώς το ίδιο συνέβηκε. Λέει, καθώς η μέρα του Νόε, καθώς στο Ματθαίος, στο 24 κεφάλαιο, από το 35, να δούμε. Γιατί τα λέμε αυτά, αδελφοί. Θέλω να χτίσουμε μέσα μας ακράδαντα τα επιχειρήματα του Λόγου, ούτως ώστε να είμαστε πεπισμένοι, να μην το αφήνουμε να ξεθοριάζει. Πού πάμε? Τα παιδιά του Θεού είμαστε ή φωτός και δεν περπατάμε στο σκοτάδι. Όλα όσα γίνονται γύρω μας έχουν ένα επίκεντρο και ένα αποκορύφωμα. Και μάλιστα θα δούμε παρακάτω. Όταν ρώτησαν τον Κύριο, οι μαθητές του, τι τους απάντησε? Γιατί λέει, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Στίχον επί στίχον, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ούτω θα λαλήσω στο λαό. Μας λέει πράγματα. Γιατί είναι δυνατόν να κάνω κάτι, λέει, εγώ και δεν θα το πω στο φίλο μου τον Αβραάμ. Και ο Κύριος μας ονόμασε φίλους του. Μας έχει πει, μας έχει φανερώσει το σχέδιό του. Πού πάει για να πάρουμε την ανάλογη θέση, να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και λέει στο 35, ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περι δε της ημέρας εκείνης και ώρας, ουδείς γη γνώσκη, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. 37. Και αρχίζει και μας δίνει στίγμα. Και καθώς ημέρε του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν. Και δεν ενόησαν, και εδώ θέλω αδελφοί να κρούσω τον κόδωνα, δεν ενόησαν. Αν είσαι δηλαδή απασχολημένος με τα βιωτικά, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αντιληφθείς, να είσαι αμέριμνος. Το τι ο Κύριος λέει, «Έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός». Και ενώ ο Νόε διακήρυτε ότι θα γίνει κατακλυσμός, μετανοήστε, τι έκαναν? Τον χλέβαζαν. Α, όταν θα πεις, ξέρεις κάτι, θα έρθει ο Κύριος. Θα έρθει, γι' αυτό πρέπει, μετανοήστε. Δεχτείτε την αγάπη του, να σκεπαστεί η αμαρτία σας. Μπορεί να σε χλεβάσουν. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν ήρθε ο κατακλυσμός. Δεν σημαίνει ότι η απιστία, αυτό, σε αυτόν που κάνει ζημιά, είναι στον ίδιο. Εσύ έκανες το χρέος σου. Λέει, και δεν ενόησαν, έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας. Ποιους σήκωσε? Πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αδελφοί να είμαστε έτοιμοι. Θα πρέπει να αποκτήσουμε τα μάτια του Πνεύματος, να αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά Και οι μαθητές, άλλο επιχείρημα, ρωτήσαν τον Κύριο, κατά Ματθαίος το 24:3, ήταν πάνω στο όρος ελαιών και το ρωτάνε και του λένε, «Υπέ μας, πότε θέλουν η γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου. Πες μας, πότε θα έρθεις ξανά». Και λέει στο 14, το πρώτο σημείο είναι, λέει, «Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη». Έχει κηρυχτεί, κηρύτεται το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Κηρύτεται, κηρύτεται. Όποιος θέλει να ακούσει, του δίνεται η ευκαιρία, ένα παραπάνω σήμερα με τα μέσα που υπάρχουν. Και λέει κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Στο 15, όταν είδητε το βδέλυγμα της ερημόσεως ιστάμενον εν το τόπο το Αγίο. Τι θέλει να μας πει εδώ ο Κύριος. Ο τόπος ο Άγιος, που έχει να κάνει με την Ιερουσαλήμ, έχει να κάνει με τον τόπο του ναού. Και μιλάει εδώ για ένα βδέλυγμα. Τι ο Κύριος θεωρεί βδέλυγμα. Εάν τα Άγια Του κάποιος τα βεβηλώνει, τι θεωρείτε. Βδέλυγμα. Δηλαδή ξέρεις ότι είναι τόπος Άγιος και εσύ εν γνώση σου τι κάνεις. Το βεβηλώνεις. Ποιος ήταν ο αντίοχος που μπήκε στο ναό και τι έκανε. Θυσίασε χείρους. Και ράντισε με αίμα χείρων τα σκεύη. Αυτό τι είναι. Βδέλυγμα. Τύπος του Αντίχριστου. Βδέλυγμα. Μας λέει να παρατηρούμε και να βλέπουμε. Λέει στη Β' Θεσσαλονικής, στο Β', στο 2 κεφάλαιο, το 3 και 4. Με λίγα λόγια, αδελφοί, πρόκειται να δούμε, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου μας, αλλά παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, το τι γίνεται, λέει, Β' Θεσσαλονικής, το Β' κεφάλαιο, το 3, ας μη σας εξαπατήσει τις κατ' ουδένα τρόπο, διότι δεν θέλει ελθεί η μέρα εκείνη, εάν δεν έλθει πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο γιος της απολίας. Ένα σημείο είναι η αποστασία. Τι είναι η αποστασία. Λέει το τρίτο των αστέρων θα πέσει. Θα έρθει δηλαδή τέτοια ενέργεια πλάνης, ούτως ώστε ο διάβολος θα θελήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Είναι σημείο. Όχι να μας επηρεάσει απέναντίας, να ξέρουμε. Και λέει παρακάτω, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας. Τι θα πει να αποκαλυφθεί ο άνθρωπος. Πρόκειται για έναν άνθρωπο. Άνθρωπο. Μιλάνε για ένα παγκόσμιο ηγέτη, χαρισματικό κλπ. Κλπ. Κλπ. Που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να ηγηθεί και να... Άνθρωπος. Ο Υιός της απολίας. Ο άνθρωπος της αμαρτίας. Θα έχει αυτός ο άνθρωπος ηθικές αρχές. Θα μιλάει και θα εμπιστεύεται τον ζωντανό Θεό. Όχι. Λέει παρακάτω ο Υιός της απολίας. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενων Θεών ή σέβασμα, ώστε να καθίσει εις τον ναόν του Θεού ως Θεός αποδεικνύουν εαυτόν ότι είναι Θεός. Θα είναι ενάντια σε οτιδήποτε Θεό ή σέβασμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το Θεό, λεγόμενον Θεό ή σέβασμα. Γιατί τι θα πει. Τι θα πει. Εγώ είμαι ο Θεός. Και μάλιστα, πού θέλει να έχει την έδρα του. Πού. Να καθίσει στο ναό του Θεού. Υπάρχει τώρα ο ναός του Θεού. Κάποια στιγμή θα υπάρξει. Τα λέμε αυτά για τι όλα θα πρέπει. Πατάμε επακριβώς το τι λέει ο Λόγος. Πιστεύουμε στο Λόγο. Μέχρι στιγμής ό,τι μας έχει πει ο Λόγος είναι αληθής. Αδελφοί, επακριβώς θα εκπληρωθούν και τα υπόλοιπα. Αποδεικνύωνε αυτόν ότι είναι Θεός. Και τι γίνεται. Γιατί το αφήνει ο αληθινός Θεός αυτό να γίνει. Θα το δούμε παρακάτω. Γιατί το αφήνει. Κάπου λέει ότι επειδή δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας, ο Θεός τι έστειλε. Ενέργεια πλάνης. Ούτως ώστε να πιστέψουνε στο ψεύδος. Δηλαδή, εάν δεν κρατηθείς στο λόγο την αλήθεια που θα σε φυλάξει, τότε κινδυνεύεις. Γιατί θα έρθει τέτοια ενέργεια πλάνης. Τα βλέπεις δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό. Και τι θα λέει. Εγώ είμαι. Εάν βλέπεις τα φαινόμενα και δεν είσαι προετοιμασμένος να ξέρεις ότι ο Λόγος του Κυρίου μας τα έχει πει, πρόσεξε μην παρασυρθείς. Να διαφημίζεται. Ξέρετε τι έχει να κάνει. Έχουν ψυχολογίες των μαζών. Α, αυτό γίνεται. Εσύ όμως δεν επηρεάζεσαι, δεν δέχεσαι, δεν ακούς. Και αν ακούσεις, ξέρεις. Αδελφοί, τα τελευταία χρόνια βιώνουμε και ζούμε, καταλαβαίνουμε ότι ο Λόγος του Κυρίου μας εκπληρώνεται εντελώς. Και αυτό που θα είναι όφελος για τον καθέναν μας είναι να πούμε, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον Άγιο Λόγο Σου. Σε ευχαριστώ γιατί Εσύ με αγαπάς. Δεν θα με αφήσεις. Κατά την υπόσχεσή Σου.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει Αποκάλυψη στο γάμα 10. Αυτός ο σπλαχνικός Θεός σπλαχνίστηκε το Λότ και τον έβγαλε. Και όχι μόνο αυτό. Ο Λότ του είπε πήγαινε πάνω σε εκείνο το βουνό και του λέει ο Λότ, Κύριε, μήπως εκεί κινδυνεύσω, μήπως να πάω σε εκείνη τη διπλανή, τη μικρή πόλη, η οποία ήταν και αυτή για να καταστραφεί. Του λέει, άντε, πήγαινε. Πόσο μάλλον τα παιδιά του, τους δικούς του, που δέχτηκαν το γιο του, το έργο του Θεού, τη θυσία του. Λέει, επειδή εφύλαξες το λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης, δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας τη γη, επί της γης. Τι κάνει η ώρα του πειρασμού? Δοκιμάζει. Πού έχεις χτίσει? Σε στέρεο έδαφος? Ή στην άμμο? Αν έχεις αγαπήσει την αλήθεια, φυλάτης το λόγο του, δεν φοβάσαι. Επειδή φύλαξες τον λόγο της υπομονής μου. Άρα σήμερα, αύριο, η καθημερινότητά μας, όταν εμείς κάνουμε άγιες επιλογές, όταν γονατίζουμε και ζητάμε τον Κύριο, του ανοίγουμε την καρδιά μας, τον εαυτό μας, του μιλάμε το κάθε τι που έχει να κάνει με αδυναμίες, κάτι που μας νικάει, Κύριε, θέλω να είμαι ανοιχτός σε Σένα. Ξέρω τι ζητάς από μένα, θέλω να τίνω, να αλλάζω, ούτως ώστε επακριβώς να γίνω αυτό που θέλεις να γίνω. Είσαι σε μια κατάσταση αγιασμού. Και μην ξεχνάμε, Άγιος είναι ο Θεός και Αγίους θα παραλάβει. Τι είναι ο Άγιος? Ο ξεκομμένος από το φρόνημα του κόσμου. Αυτός που ανήκει στον Κύριο. Αυτός που καθαρίζει τον εαυτό του για τον Κύριο. Έχουμε άλλα ξεκάθαρα εδάφια. Λέει, μας μίλησε ο Κύριος ξανά. Ξέρετε την παραβολή της σικιάς. Βλέπει ο Κύριος μια σικιά με τους μαθητές του. Πάει να πάρει τον καρπό. Δεν είχε, είχε αυτά τα μικρούλια, τους πρίστους που λέμε. Και τι κάνει ο Κύριος? Γιατί το έκανε? Μήπως μισούσε το δέντρο? Όχι. Κάτι θέλει να διδάξει στους μαθητές του. Την καταράστηκε. Περνάνε την επομένη και τι ήταν? Ολόξερη. Και τους λέει ο Κύριος, όταν θα δείτε τη σκιά να βγάζει πάλι φύλλα, η γενεά αυτή δεν θα παρέλθει. Πατάμε επακριβώς, βασιζόμαστε στο λόγο του Κυρίου, αδελφοί. Η σικιά έχει να κάνει με το λαό Ισραήλ. Το 1948 έγινε κράτος. Μια γενεά είναι 70 εν ευρεστία, 80 έτη. Δεν λέμε ημερομηνίες, αλλά είμαστε μέσα σε αυτό το εύρος του χρόνου. Και το άλλο είναι ότι ζούμε και βλέπουμε. Και όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί δεν είναι το ναι μεν και στους μεν και στους δε λείπει από ποιος είναι που λείπει. Ο άρχοντας της ειρήνης. Και οι μεν και οι δε δεν έχουν τον άρχοντα της ειρήνης. Αμήν. Αλλά όμως το αποκορύφωμα είναι, αδελφοί, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Για να γίνει αυτό που Μας λέει ο Κύριος ότι θα γίνει. Η γενεά αυτή, λέει, δεν θα παρέλθει. Ματθαίος 24, στο 32, λέει, ούτω και εσείς, όταν είδετε ταύτα, να εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Πλησίον είναι επί τα στήρας. Αυτό το μήνυμα πρέπει να πάρουμε, αδελφοί, αυτό το βράδυ. Ούτως ώστε να μπούμε σε κατάσταση ετοιμασίας. Να το λάβουμε πιο σοβαρά από ό,τι πριν. Ό,τι έχει να κάνει με ξεκάθαρα εδάφια που μιλάνε για εκείνη την ημέρα. Λέει, ξέρουμε. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Κύριος μας μίλησε και μας είπε ότι μακάριος μας μιλάει για δύο αναστάσεις. Η Ανάσταση της ζωής και την Ανάσταση της κρίσεως. Την Αποκάλυψη στο 20, κεφάλαιο στο 6, μας λέει μακάριος αυτός που έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Η Ανάσταση πρώτη έχει να κάνει με την αρπαγή. Ανασταίνονται οι νεκροί και εμείς οι ζώντες, τι κάνουμε? Μεταμορφωνόμαστε. Παίρνουμε το πνευματικό σώμα και όλοι μαζί, όπως λέει ο Παύλος στην Α' Κορινθίους, στο 15 κεφάλαιο, μας λέει ξεκάθαρα, πεζά πλέον, μυστήριο λέγω προς εσάς. Πάντες δεν θέλουμε κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμε μεταμορφωθεί. Και όταν λέει πάντες, ποιοι πάντες? Πάντες, όλος ο κόσμος, άπαντες, οι άπιστοι. Όχι, μιλάει για τους πιστούς. Μιλούσε σε πιστούς. Και τους λέει, όπως και εκείνος περίμενε αυτή την ημέρα. Α' Κορινθίους στο 15. Αυτά τα εδάφια μπορεί να τα ξέρουμε, αδελφοί. Αλλά δια της υπενθυμίσεως, όπως λέει ο Παύλος, εάν τα έχουμε καταχωνιάσει αυτά κάπου εκεί, στο σκληρό δίσκο, στην άκρη, στη γωνία, κάπου, τώρα πρέπει να τα βάλουμε μπροστά στη μνήμη μας. Εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίσει και η νεκρή θέλουσιν αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Είναι τα λόγια του Κυρίου. Λίγο παρακάτω. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Δεν θα πάμε με αυτή τη σάρκα. Ερυπεί οφθαλμού, θα μεταλλαχθεί το σώμα μας σε πνευματικό, το οποίο δεν θα το πιάνει η αρρώστια, ο χρόνος, η φθορά, και θα ζούμε στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Αμήν. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Νίκησε ο Κύριος και νικήσαμε και εμείς. Μόνο και μόνο επειδή σταθήκαμε υπάκουοι να είμαστε εν Χριστώ, να είμαστε δικοί Του. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη, Α' Θεσσαλονικής στο Ε, κεφάλαιο λέει, όταν όλοι λέγουσι ειρήνη και ασφάλεια. Το ακούτε αυτό. Ειρήνη. Για να είναι όλα τα έθνη αγαπημένα, ειρήνη και ασφάλεια. Δήθεν. Ενώ την ίδια στιγμή τι? Γίνονται άλλα από κάτω. Άλλη σκοπή, άλλα εμφανίζονται, άλλα γίνονται. Και αυτά ο Κύριος τι κάνει, που είναι δίκαιος. Τα φανερώνει, θα τα κρίνει και λέει, τότε έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Έχει πάρα πολλά εδάφια που φανερώνουν και μιλάει. Θυμάστε εκεί που είπε ο Κύριος, δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται, η άλλη αφήνεται. Είναι τα λόγια του Ιησού Χριστού, δεν είναι λόγια, ξέρετε, κάποτε που δεν γνωρίζαμε, τα διαβάζαμε αλλά δεν καταλαβαίναμε. Τώρα τα διαβάζουμε και παίρνουν τη θέση τους. Καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Και ο Κύριος θέλει, εάν η γυναίκα που συμβολίζει την Εκκλησία, να είμαστε από τη γυναίκα που παραλαμβάνει, αδελφοί. Αμήν. Και αυτό έχει αποκαταστήσει το λόγο του, έχει ορθοτομήσει το λόγο του, να λέμε την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Αυτό που φοβόμαστε είναι ο Κύριος. Θα πούμε την αλήθεια. Ο λόγος του είναι ναι και αμήν. Το λέει, πέρα για πέρα θα γίνει. Εβραίους, στο Θήτα, στο 9 κεφάλαιο, το 27. Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός άπαξ προσφερθείς δια να σηκώσει τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανεί εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας προς τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Σε ποιους θα φανεί εκ δευτέρου ο Κύριος? Εις τους προσμένοντας αυτόν. Έχεις προσμονή μες στην καρδιά σου? Για βάλε εκεί το προσμενόμετρο. Έχεις προσμονή? Α Ιωάννη, Β 28. Και τώρα τεκνία, ο Ιωάννης προτρέπει την Εκκλησία. Μένετε εν αυτό. Ίνα, όταν φανερωθεί, έχομεν παρησίαν και μη εσχυνθόμεν από αυτού εν την παρουσία αυτού. Μας προτρέπει ο Ιωάννης και αυτή είναι η προτροπή το βράδυ αυτό, αδελφοί. Μένετε εν αυτό. Μείνε στα πόδια του. Μείνε στους λόγους του. Γέμιζε τη διάνοια, την καρδιά με τους λόγους του. Είσαι εν Χριστώ. Διότι όλοι οι θησαυροί της γνώσεως και της σοφίας είναι σε ένα όνομα. Στο Χριστό. Και όταν είσαι εν Χριστώ, τι είσαι? Πλήρης. Πλήρης. Πλήρης. Δεν χρειάζεσαι άλλα ονόματα. Εκείνος θα σου φανερώσει, θα σου αποκαλύψει τα θαυμάσια. Θα σου αποκαλύψει τον Πατέρα, τον εαυτό του. Και θα γοητεύσει την καρδιά σου. Και θα θέλεις να είσαι στην παρέα του Πατέρα με του Υιού, την κοινωνία του Πνεύματος. Και κατ' επέκταση θα αγαπήσεις περισσότερο τον αδελφό σου. Θα αγαπήσεις την Εκκλησία. Θα αγαπήσεις τους ανθρώπους. Β' Θεσσαλονικής γάμα 4. Έχομεν δε πεποίθησιν δια του Κυρίου εφημάς, ότι εκείνα τα οποία σας παραγγέλλομεν και πράτετε και θέλετε πράτη. Ο δε Κύριος ήθε να κατευθύνει τας καρδίας σας εις την αγάπη του Θεού και εις την προσδοκία του Χριστού. Ποια είναι η προσευχή εδώ του Παύλου? πού να κατευθύνει τις καρδιές μας. Στην αγάπη του Θεού. Να αγαπήσουμε τον Κύριο πραγματικά με όλη μας την καρδιά. Και αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην προσδοκία. Η φύση, λέει, στενάζει και στην αγωνιά να φανερωθούν οι ιοί του Θεού. Και τα παιδιά του Θεού, τι κάνουμε. Στενάζουμε και συναγωνιούμε μέχρι ότου να φανερωθεί ο Κύριος να μας πάρει. Ένα τελευταίο εδάφιο. Τίτο, Β, 11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι. Λίγο και το 14. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπερ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεχτών, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτό θέλει να μας καταστήσει, αδελφοί. Να μας κάνει λαό ζηλωτή, λαό εκλεχτό. Και να πράξουμε η πίστη μας, πώς θα φανερωθεί. Από τα έργα μας. Να κάνουμε έργα πίστης. Και έχουμε πει ξανά, αδελφοί, είναι καιρός όχι εσωστρέφειας. Δηλαδή, στην εκκλησία να δούμε πώς τι έξω. Οι ψυχές. Οι ψυχές. Εκείνη η σοφία του Θεού. Η σοφία του Κυρίου. Να προσευχόμαστε να σώσει ο Κύριος. Την ίδια στιγμή άφηνε τον να σε αλλάζει. Άφηνε τον να σε καθαρίζει, να σε αγιάζει. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για το Λόγο Σου τον Άγιο. Καθώς εσύ είσαι το φως, καθώς οι λόγοι Σου, Κύριε, φωτίζουν την οδό μας και δεν είμαστε στο σκοτάδι. Εσύ μας έχεις φανερώσει το αιώνιο σχέδιό Σου. Και Σου ζητάμε το βράδυ αυτό να αυξήσεις αυτή την προσδοκία, την προσμονή μέσα στην καρδιά μας, ούτως ώστε να προετοιμάζουμε τους εαυτούς μας. Να κάνουμε, Κύριε, το ευάρεστο. Να επιλέγουμε το αγαθό. Να μας δώσεις την δύναμη να αντιδράμε στις μεθοδίες του εχθρού, ότι

0: να γίνει το θέλημά σου όπως στον ουρανό, έτσι και επί της γης. Στη γενιά μας, στον τόπο μας, Κύριε, να απλωθεί η Βασιλεία Σου, να τρέξει το Ευαγγέλιο, Κύριε, να υψωθεί το όνομά Σου, Κύριε. Έλα Εσύ με τη φωτιά του Πνεύματός Σου, Κύριε, σε κάθε ένα παιδί Σου. Γέμισε τη λιχνία μας, Κύριε, με το έλεον της ευφροσύνης, Κύριε. Κάνε μας λαμπάδες πυρός, Κύριε. Δώσε μας σοφία, χάρη, Κύριε, ούτως ώστε οι λόγοι Σου, Κύριε, να αγγίζουνε, να επιδρούνε, Κύριε, να σπάνε τα δεσμά, Κύριε Ιησού μας, και να φέρουν, Κύριε, σωτηρία μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Αμήν. Θέλουμε να δοξαστεί το όνομά Σου, Κύριε, το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ είσαι, Κύριε, ο οδηγός μας. Εσύ είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, Κύριε. Και Εσύ θα μας φτάσεις. Όπως μας έχεις φτάσει μέχρι εδώ, θα μας φτάσεις νικητές μέχρι τέλους. Και εμείς θα βγάλουμε, Κύριε, το στέφανο που θα μας δώσεις και θα τον εναποθέσουμε στα Άγια Πόδια Σου, Κύριε. Από ευγνωμοσύνη, Κύριε Ιησού μου, και αγάπη για το πρόσωπό Σου. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίου στο 3:8, εις εμέ τον πλέον ελάχιστον, πάντων των Αγίων εδόθη χάρις αυτού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Και είπαμε ότι ο πλούτος αυτός, αδερφοί, χρειάζεται εξιχνίαση. Όχι από έναν ή από δυο, αλλά από τον κάθε ένα από εμάς. Μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Κυρίου την προηγούμενη φορά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση ή για την αγάπη του Θεού, αλλά τη συγχώρεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και υπάρχει διαφορά. Τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Γιατί παρεμβαίνει πλέον ο άνθρωπος. Δεν είναι η αγάπη του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ούτε η συγχώρεση του Θεού. Αλλά είναι η συγχώρεση και η αγάπη που ο Χριστός έδωσε σε μας. Είχε μέσα του, μέσα στο είναι του, που θέλει ο Θεός να αποκτήσουμε κι εμείς. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι Θεός. Ο άνθρωπος όμως έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τον διέπουν μέσα του, που πολλές φορές, για να μην πω όλες τις φορές, γίνονται εμπόδια στο να δώσουμε αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Και σήμερα, αδερφοί, θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση του Κυρίου. Βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι η συγχώρεση των αμαρτιών συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός έγινε ο αμνός της θυσίας για να συγχωρεθούν ολονών μας οι αμαρτίες, για να βασιλεύσει η συγχώρεση, η άφεση σε όλο τον κόσμο, μέσα στις καρδιές μας. Και αυτό θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ζητάμε από τον Κύριο, να έχει ο καθένας από μας μέσα μας. Διαβάζω στο Ματθαίος το 26 κεφάλαιο, και ενώ έτρωγαν, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο του Κυρίου μαζί με τους μαθητές, πριν να σταυρωθεί, πριν να πάθει. Ευλογήσας, ο Ιησούς λέει, έλαβε άρτο και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριο ευχαριστή σας έδωκε σε αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Και θέλω να μπω μέσα σε αυτό το εδάφιο, στο 28ο εδάφιο, να το διαβάσουμε λίγο στη Δημοτική. Λέει, λάβετε, φάγετε, αυτό είναι το σώμα μου. Πίετε, μετά λέει για το ποτήριο, από αυτό όλοι, γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη και χύνεται χάριν όλων για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Δηλαδή ο Κύριος τι έκανε? Έχισε το αίμα του, έδωσε το αίμα του ο Κύριος για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Προσέξτε, μιλήσαμε για το Πνεύμα του Χριστού την προηγούμενη φορά και λέει ότι όποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού. Και το Πνεύμα του Χριστού δεν έχει να κάνει με ένα δεύτερο πνεύμα δίπλα στο Πνεύμα του Πατέρα, αλλά μιλάει για το Πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, για το φρόνημα του Χριστού. Θυμάστε το Μωυσή που του είπε ο Κύριος ότι θα λάβω από το πνεύμα σου και θα δώσω στους πρεσβυτέρους. Το ίδιο έχει να κάνει και με το Πνεύμα του Χριστού. Θα πρέπει να πάρουμε το Πνεύμα του Χριστού σαν χριστιανοί, σαν ακόλουθοι του Χριστού, και να δώσουμε κι εμείς, αδερφοί, τουλάχιστον, μιας και δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς το αίμα μας για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, αλλά να δώσουμε συγχώρεση σε όλο τον κόσμο. Εάν ο Κύριος έδωσε το αίμα του, για να βασιλεύσεις η χώρεση, πόσο μάλλον εμείς, αδερφοί, τι πρέπει να κάνουμε μάλλον εμείς, που είναι μια απλά πράξη που μπορείς να κάνεις, θα δούμε σήμερα. Είναι μια απόφαση να συγχωρέσεις ή όχι. Δεν είναι ότι όταν το αισθανθώ, και θα δούμε ότι τα συναισθήματα του ανθρώπου πολλές φορές είναι εμπόδιο ως προς τη συγχώρεση του Κυρίου που θέλει ο Κύριος να δώσουμε. Για να έρθει λοιπόν η συμφιλίωση με το Θεό αλλά και μεταξύ μας, ο Κύριος έδωσε το αίμα του. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Δεν είναι, αδερφοί, τόσο εύκολο όσον αφορά όλους εμάς τους ανθρώπους. Δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι συγχωρώ εκ καρδίας. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό. Γιατί υπάρχουν πληγές πολλές φορές, ή να το πούμε από μια άλλη οπτική, να δούμε πιο καθαρά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρειάζεται να δώσει συγχώρεση? Ο θήτης ή το θύμα? Το θύμα. Όχι ο θήτης, όχι αυτός που έκανε κακό. Όχι, αυτός που υπέστη την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακοποίηση, αυτός που έχει πληγές, αυτός που ταλαιπωρήθηκε, αυτός τώρα χρειάζεται να κάνει και ένα έξτρα βήμα, θα λέγαμε. Και ποιο είναι αυτό το έξτρα βήμα? Να συγχωρέσει κιόλας. Και δαρμένος και πληγωμένος, και σου ζητάει και ο Κύριος να δώσει συγχώρεση. Δεν είναι από τη μεριά του θήτη. Είναι από τη μεριά του θύματος. Και εκεί είναι, αδερφοί, που τελικά γινόμαστε γη και θυγατέρες του Θεού. Εκεί είναι που ταυτιζόμαστε μαζί με τον Κύριο Ιησού Χριστό πάνω στο Σταυρό. Λιδωρούμενος, άνθρωπος θλίψεων, δόκιμος ασθενείας, ταλαιπωρημένος, δαρμένος, τον μάδισαν, τον έδιραν, ξέσχισαν τις σάρκες του, και τώρα απαιτείται από εκείνο τον άνθρωπο Χριστό να συγχωρέσει όλους εκείνους και να πει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού και αυτό είναι το μεγαλείο και ο πλούτος που ο Κύριος θέλει να μας βάλει μέσα, να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο του Χριστού, και όχι να τον γνωρίσουμε εγκεφαλικά, θεωρητικά, αλλά πρακτικά μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι εύκολο, και ο Κύριος το ξέρει αυτό, αδερφοί, και εμείς θα πρέπει να το ξέρουμε. Όμως απαιτείται από τον Κύριο, γιατί ο Κύριος συγχώρεσε πρώτος όλους εμάς που χρωστάγαμε. Θυμάστε αυτή την παραβολή που είπε ο Κύριος, ότι ένας βασιλιάς ήθελε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους του και βρέθηκε κάποιος ο οποίος του χρωστούσε μύρια τάλαντα, αμύθιτο ποσό, και του τα χάρισε. Μακροθύμησε ο Έμελ, λέει, και εγώ θα στα αποδώσω. Πού να τα αποδώσει? 100 ζωές να ζούσε, δεν μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει το οφειλόμενο, όπως και εμείς. Τι έργα μπορείς να κάνεις εσύ για όλα εκείνα που έχεις κάνει μέσα στη ζωή σου? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έχεις αριθμίσει πόσες αμαρτίες έχεις κάνει μέχρι τώρα? Όσες αμαρτίες έχεις κάνει, τόσα είναι και το εισθάνατο. Εισθάνατο. Και ήρθε ο Κύριος με μια πράξη. Έβαλε τον εαυτό του θυσία. Και έγινε θυσία για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Και αυτός, λέει, ο δούλος τώρα βρήκε ένα σύνδουλό του μετά και του χρωστούσε κάτι δινάρια και τον έπνιγε. Ήθελε σώνει και καλά να το αποδώσει το οφειλόμενο. Το οποίο οφειλόμενο στην ουσία ποιανού ήταν? Του βασιλιά. Το οφειλόμενο αυτό ήταν του βασιλιά. Ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος, αδερφοί, ό,τι είναι υποτίθεται δικό μας, ακόμα η ζωή μας, η ύπαρξή μας, ποιανού είναι? Δώρο, ποιανού?
2: Είμαστε μέσα στη χάρη του Κύριου, ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν, αδερφοί, πάρουμε αυτό το φρόνημα του Χριστού, όταν πάρουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, τότε είμαστε πραγματική γη του Κυρίου, αλλιώς δεν είμαστε, είμαστε νόθοι. Όταν κρατάμε λογαριασμό σε αυτά που μας έχουν κάνει οι άλλοι και δεν αφήνουμε, τότε δεν έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Μπορεί να σκέφτεσαι τις πληγές σου και τις αδικίες σου, όλα αυτά που οι άνθρωποι σου έχουν κάνει, αλλά όμως πρέπει να κάνεις το έξτρα μίλι. Και αυτό το έξτρα μίλι, αδερφοί μου, είναι το να συγχωρέσεις μέσα από την καρδιά σου ό,τι και αν σου έχουν κάνει ή ό,τι αν νομίζεις ότι σου έχουν κάνει, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο. Πολλοί νομίζουν και όμως δεν είναι αλήθεια. Και όταν υπάρξει συγχώρεση και συμφιλίωση, μετά μπορείς να μιλήσεις και να δεις. Γιατί μέσα στην επικοινωνία που υπάρχει, που ο Θεός θέλει να έχουμε μεταξύ μας, είναι εκεί που βρίσκεται η αλήθεια. Μπορεί να βρεθεί η αλήθεια, αν ο άλλος δεν είναι υποκριτής. Εκεί μπορείς να ανακαλύψεις και τις μεθοδίες του εχθρού και τις παγίδες του εχθρού που έστησε. Όλα εκείνα τα οποία εσύ νομίζεις ότι με κακοπροαίρετη διάθεση ο καθένας μπορεί να κάνει εναντίον σου. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι εσύ να κάνεις αυτή τη θεραπεία μέσα σου. Πώς γινόμαστε γη του Θεού, Ματθαίος 5:43. Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Ο εχθρός σου ποιος είναι? Αυτός που σε βλάπτει ή που σε έχει βλάψει. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Μα είναι δυνατόν αυτό να γίνει? Οι διδάσκαλοι τους στην Παλαιά Διαθήκη τους έλεγαν να αγαπάς τους φίλους σου και να μισείς τους εχθρούς σου. Και έρχεται ο Κύριος τώρα με το πνεύμα του Χριστού και σου λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου, να ευλογείς αυτούς που σε καταρρώνται, όχι υποκριτικά, πραγματικά, να ευεργετείς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι σε αυτούς που σε βλάπτουν, σε κατατρέχουν. Το κάνουμε αυτό? Για να γίνετε η ή του Πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θες να γίνεις γιος του Θεού? Θες να γίνεις όπως ο Χριστός? Αμήν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Αμήν. Αν έχετε άλλο σκοπό, οποιοδήποτε έχει κάποιον άλλο σκοπό, είναι λάθος τόπος που είσαι. Βρίσκεσαι σε λάθος τόπο εάν δεν θες να γίνεις σαν το γιο του Θεού, σαν τον Χριστό. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως, και όχι με εκδικητικό πνεύμα. Αλλά πώς? Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους. Εσύ είσαι ο δίκαιος, ο Άγιος. Αλλά η καρδιά του Χριστού δεν είχε μέσα του τίποτα το οποίο να θέλει να εκδικηθεί ή να βλάψει τον άλλον. Χρειάζεται λοιπόν όλο αυτό να γίνει με ειλικρίνεια και όχι υποκριτικά, αλλά για να γίνει όλο αυτό, το να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, το να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρρώνται και αυτά που σου ζητάει ο Κύριος για να γίνεις γιος του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συγχωρέσεις. Το πρώτο βήμα είναι αυτό. Εάν δεν συγχωρέσεις, δεν μπορείς να ευλογήσεις. Είναι μια υποκρισία. Ή να προσευχηθείς ή να αγαπήσεις τους εχθρούς σου. Δεν γίνεται. Είναι το πρώτο βήμα. Το βήμα το οποίο απαιτείται από σένα σαν χριστιανός που είσαι. Δεν γίνεται να μην το κάνεις. Είναι απαραίτητο, αδελφοί, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και όχι το δικό μας μικρό κόσμο. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Η συμφιλίωση, η αποκαταλλαγή, αυτό που ο Κύριος θέλει να κάνουμε, μας έδωσε αυτή τη διακονία της διαλλαγής, λέει. Σε ποιους? Σε εμάς. Η συμφιλίωση και η συγχώρεση τελικά. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να κηρύξει την άφεση. Την άφεση. Εσύ ποιος είσαι που κρατάς λογαριασμό ακόμα? Ποιος είσαι? Όταν βλέπεις το δικό σου μικρό κόσμο, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ασυγχωρητικότητας, είναι ότι κοιτάς τον εαυτό σου και δεν κοιτάς αυτό που ο Κύριος θέλει να φέρει. Ήρθε ο Κύριος για να έρθει ειρήνη, αποκατάσταση, ευλογία, χαρά και πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Εάν δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τα αδέρφια μας εν Χριστώ, πώς μπορείς να συγχωρέσεις πραγματικά τους άλλους? Ο εγωκεντρισμός δηλαδή είναι το μεγαλύτερο, θα λέγαμε, εμπόδιο ίσως. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δεν συγχωρεί ο άνθρωπος. Γιατί κοιτάζει το δικό του μικρό κόσμο. Και γι' αυτό είπαμε την προηγούμενη φορά όσον αφορά και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό ισχύει και για τη συγχώρεση του Κυρίου. Ότι ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να έχει το πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το φρόνημα του Χριστού που λέει «Εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή». Τι σημαίνει «Εαυτόν εκένωσε»? Άδειασε τον εαυτό του, ώστε να πάρει τη μορφή του δούλου, ενώ ήταν ίσα Θεό, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, λέει, ταπείνωσε τον εαυτό του τόσο πολύ που βρέθηκε πάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Για να βρεθείς στο σταυρό και για να βρεθείς στην αληθινή συγχωρέση, θα πρέπει να αδειάσεις από τον εαυτό σου. Αυτό είναι το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το οποίο όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως λέει, δεν είναι αυτού. Από τι να αδειάσουμε? Γιατί είναι μια αόριστη έννοια να αδειάσουμε από τον εαυτό μας. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Εφεσίου στο 4:30. Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, με το οποίο εσφραγίστη δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Και λέει παρακάτω. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία. Τι λέει να κάνουμε? Ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Όσον αφορά τη συγχώρεση λοιπόν, όταν λέμε να εκενώσουμε τον εαυτό μας, τι πρέπει να αδειάσουμε? Την πικρία πρώτο, και θα μιλήσουμε για την πικρία. Το θυμό, την οργή, την κραυγή, τη βλασφημία, το κουτσομπολιό, τη μνησικακία. Όλα αυτά τα οποία, αδερφοί, μέσα μας, ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας και γίνονται ένα βουνό που ο Κύριος θέλει να το ρίξει στη θάλασσα στο τέλος. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο με πίστη. Μόνο με πίστη. Γίνεστε δε εις αλλήλους Χριστοί, έσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρεσε εσάς για του Χριστού. Τι προηγείται τη συγχώρεση? Η αφαίρεση. Να αφαιρεθούν όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε προηγουμένως. Και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει μέσα στον καθέναν. Το αίσθημα ότι αδικήθηκες. Ότι ταλαιπωρήθηκες. Κοιτάς τον εαυτό σου. Κοιτάς τις πληγές σου. Κοιτάς μέσα αυτό το οποίο ακόμα ρέει από τις πληγές. Όμως ο Κύριος θέλει να το θεραπεύσει. Αλλά ό,τι και να κάνουμε εν Χριστώ, αδελφοί, καθώς είμαστε εν Χριστώ, θα πρέπει να γίνει με πίστη. Με πίστη. Είπαμε όσον αφορά τον εγωκεντρισμό. Και θέλω να διαβάσω στην Β' Κορινθίους, στο 5:14.
1: επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, διότι κρίνουμε τούτο ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα πάντες απέθανον. Και απέθανε υπερ πάντων, για να μη ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δια τον αποθανόντα και να στάντα υπέρ αυτών. Τι λέει εδώ, αδερφοί, δεν τα περνάμε έτσι τα εδάφια. Γράφει και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά για να αποτυπώσει τέλεια τα νοήματα, ώστε να είναι τόσο ευκρινή και τόσο ακριβή αυτό που θέλει να πει ο Κύριος, για να το καταλάβουμε, το κατανοήσουμε. Πέθανε για όλους εμάς για να μην ζούμε πλέον για τους εαυτούς μας. Δεν μας κάλεσε να ζήσουμε τη ζωούλα μας, τη δικιά μας τη ζωή, αυτή τη ζωή την οποία εμείς θα επιλέξουμε. Μας κάλεσε για να ζήσουμε τη δική του τη ζωή, που ένα από τα πιο λαμπρά χαρακτηριστικά της ζωής του Χριστού είναι η συγχώρεση. Ό,τι και αν σου έχει κάνει ο οποιοσδήποτε. Πολλοί συμπεριφέρονται, λες και τους έχουμε σκοτώσει τη μάνα τους ή τον πατέρα τους. Ίσως γιατί θύχτηκαν, ίσως γιατί το οτιδήποτε. Αλλά, αδερφοί, αυτό είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Η ασυγχωρητικότητα του ανθρώπου είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο Κύριος μέσα στον άνθρωπο. Να φύγει ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια, ο εγωισμός του ανθρώπου. Οι εγωιστές είναι αυτοί που δεν συγχωρούν. Όμως τα ταπεινά παιδιά του Κυρίου είναι ήσυχα. Ακόμα και αν αδικήθηκαν, ξέρουν ότι ο Κύριος αυτό που τους έβλαψε, ό,τι κι αν τους έβλαψαν οι άνθρωποι, ο Κύριος μπορεί να το αποδώσει. Γι' αυτό λέει ότι που απέβλεπε ο Κύριος σε εκείνον που κρίνει δίκαια. Και ό,τι έχει συμβεί στη ζωή μου αρνητικό, ο Κύριος είναι ικανός, γι' αυτό και λέμε συγχωρούμε διαπίστεως, να μας το αποδώσει. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να λαμβάνει ουδέν αν δεν είναι δεδομένο από τον Πατέρα μας στον ουρανό. Ωραία, okay. Να το πούμε λίγο αντίστροφα. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει εμένα. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει αν δεν είναι δοσμένο από τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν μπορεί να πέσει κάτω αν δεν είναι το θέλημα του Πατρός μου, είπε ο Κύριος. Ποιος μπορεί λοιπόν να μας στερήσει τη σχέση αυτή? Και ποιος μπορεί, αδερφοί, να μας κλέψει, να μας ζημιώσει, αφού έχουμε τον Κύριο της δόξης μέσα στη ζωή μας? Πρέπει λοιπόν να ελευθερωθούμε από το μικρό κοσμό μας και από την αυτοάμυνά μας, λέει στην Α' Πέτρου στο 2.19, γιατί πολλοί έχουν χτίσει οχυρά να μην ξαναβλαφτούν και να μην ξαναπικραθούν. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι λέει, διότι τούτο είναι χάρης, αν θέλουμε να ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Το να υποφέρει της λύπας για την εις των Θεών συνείδηση πάσχων αδίκως. Δεν ορίζει από πού. Μπορεί να είναι από τον πιο στενό σου αδερφό. Μπορεί να είναι από τη συγγένειά σου, μέσα από την εκκλησία, μέσα από αδέρφια. Ναι, υποφέρουμε λύπες. Αλλά αυτό είναι η χάρις. Γιατί ποια είναι η δόξα αν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε, εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι λέει εις τούτο προσεκλήθητε. Γι' αυτό σε κάλεσε ο Κύριος. Τι με κάλεσε, να περνάω μέσα από λύπες? Ναι, σε κάλεσε. Η ελαφρά μας λύψη τι εργάζεται? Αιώνιο βάρος δόξης. Σε κάλεσε και πολλές φορές να πάσχεις αδίκως, χωρίς να φταίς. Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Εις
2: βάλει τον εαυτό σου να ακολουθήσει τα ίχνη του Χριστού. Πού οδηγούν τελικά? Πού οδηγούν τα ίχνη του Χριστού? Πάνω στο Σταυρό. Εκεί οδηγούν. Όταν φτάσεις εκεί, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Έχεις καταλάβει τον πλούτο της συγχώρεσης του Κυρίου. Όταν όμως είσαι από αυτούς που ακολουθούν τα δικά τους ίχνη ή κάποια ίχνη άλλων, τότε δυστυχώς δεν ακολουθείς τα ίχνη του Χριστού. Ως της αμαρτία δεν έκαμε, δεν βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρε, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Πάσχον δεν υπήρχε. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Ως της τα σαμαρτία σημών αυτός ευάστασεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου. Για να ζήσουμε εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά της αμαρτίας. Ποια είναι η χάρις λοιπόν? Ποια είναι η χάρις? Η χάρις είναι το να πάσχουμε αδίκως. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Μα πώς γίνεται αυτό? Έχουμε ένα νόμο, αδερφοί. Και αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Έχουμε ένα νόμο που ο Κύριος θέλει να είμαστε πάντες ένα. Και γι' αυτό θα πρέπει να κάνεις πάντα πίσω. Χάρη της ενότητας. Δεν θα βάζεις τον εαυτό σου μπροστά, αλλά θα βάζεις την ενότητα και την αγάπη μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτό που ο Κύριος θέλει. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Είμαστε σε ένα σύνολο, είμαστε μια εκκλησία που το πρωταρχικό μέλημά μας θα πρέπει να ξυπνάμε και θα πρέπει να κοιμόμαστε με αυτό, θα πρέπει να είναι η ενότητα και η αγάπη στο σώμα του Κυρίου. Αυτό έκανε ο Ιησούς. Θέλω πάντες να είστε ένα. Προσευχόταν ο Κύριος γι' αυτό. Δεν είναι το πρωταρχικό μέλημά μας ο εαυτούλης μας. Το να ζούμε εμείς καλά. Ή κατ' επέκταση η οικογένειά μας. Εμείς να είμαστε καλά και ας τους άλλους. Σαν κάποιος που είχε πει, λέει, τι με νοιάζει εμένα, εδώ μέσα, όχι σε αυτήν την αίθουσα. Τι με νοιάζει εμένα, λέει, για σας. Με νοιάζει εμένα. Εγώ θέλω να γίνει αυτό που με μένα με βολεύει. Με νοιάζει εμένα. Δεν σε νοιάζει? Υπάρχει ένας αγώνας που πρέπει να δοθεί, αδερφοί. Και αυτός ο αγώνας έχει να κάνει με την πραγματική αγάπη και την πραγματική ενότητα. Αμήν. Εκεί ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Πώς μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χάρη? Το αντίθετο. Εβραίους 12:14. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Πού θες να ζεις, μέσα στη χάρη, μέσα στην κρίση? Αν θες να ζεις μέσα στη χάρη, ναι, θα υποφέρεις τις δυστροπίες των άλλων, τα κουτσομπολιά των άλλων. Μπορεί να βγει το οτιδήποτε από το στόμα του άλλου και πολλά άλλα, τις συμπεριφορές, τις άσχημες. Ναι, τις υποφέρεις, γιατί είσαι παιδί του Θεού. Γι' αυτό είσαι καλεσμένος. Και αυτό είναι η χάρις. Το άλλο όμως είναι η πικρία. Είναι το να ξεφύγεις από τη χάρη και να ζεις με την πικρία. Και εκεί ξεφεύγεις, λέει, από τη χάρη του Θεού, και εκεί είναι που έρχεται ενόχληση και σε πολλούς. Δηλαδή, αντί να είσαι γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Γιος του διαβόλου αρχινάς και μιλάς ενάντια. Η πικρία που έχεις μέσα σου, που δεν έχεις επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τη θεραπεύσει, αρχινάει όλο αυτό μετά και εκφύει λόγους ενάντιους και καταστρέφονται πολλοί. Αντί για γιος του Θεού, τι γίνεσαι? Ο ίδιος ο διάβολος γίνεσαι. Ναι, να δεις εμένα τι μου έχουν κάνει. Εγώ να δεις τι έγινε με μένα.
1: Και αντί για ευλογία έρχεται κατάρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Η πικρία σε άλλες περιπτώσεις. Λένε οι ψυχολόγοι ότι το 80% λέει της κατάθλιψης των ανθρώπων προέρχεται από την πικρία. Άνθρωποι πικραμένοι. Και εκεί μετά έρχεται η κατάθλιψη. Ο άνθρωπος στρέφεται προς τον εαυτό του, γίνεται ένα σαστρίδι και δεν μπορεί να ανοιχτεί και μετά έρχεται η κατάθλιψη μέσα στον άνθρωπο. Ο Κύριος αδερφοί, καθώς μας συγχωρεί, μας δίνει και τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πικρία. Καθώς καταλαβαίνουμε τη συγχώρεση των μυρίων ταλάντων. Αυτό δεν πρέπει να ξεφύγει. Και αυτό είναι η ενθύμηση και αυτό παίρνουμε κοινωνία. Κάποιος είπε, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας εμποδίσει εκτός από τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας στο να συγχωρέσουμε. Κανένας δεν μπορεί να το εμποδίσει αυτό. Είναι δικιά σου υπόθεση. Είναι αποκλειστικά δικιά σου απόφαση το να το κάνεις ή όχι. Πρέπει να φύγει αυτή η ρίζα της πικρίας. Είναι σαν ένα αγκάθι που έχει καθίσει μέσα σου και αν δεν το βγάλεις αυτό, συνέχεια θα σε πονάει και θα αιμορραγεί. Και μετά μπορεί να φέρει και άλλες καταστάσεις, πιο δύσκολες. Χρειάζεται λοιπόν να φύγει αυτό, ώστε να έρθει η συγχώρεση. Και η θεραπεία της συγχώρεσης, αδερφοί, δεν είναι μόνο πνευματική. Έχει να κάνει με το πνεύμα του ανθρώπου, με την ψυχή και με το σώμα. Γιατί δημιουργούνται ψυχοσωματικά προβλήματα μετά. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγχωρέσει. Η θεραπεία είναι πάνω στο σταυρό. Η θεραπεία είναι στη θυσία του Χριστού. Η θεραπεία είναι το να αποβλέπεις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, που υπέρ της χαράς, λέει, της προκειμένης, τι έκανε, υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας στην Εσχήνη. Εκεί είναι που έρχεται η θεραπεία. Όταν λέμε αποβλέπουμε στο Χριστό, τι εννοούμε, σε ποιο σημείο? Στο σταυρό. Εκεί είναι η θεραπεία. Και εκεί είναι που μας δίνει ο Κύριος τη δύναμη για να μπορέσουμε να συγχωρέσουμε. Θυμάστε έναν πολύ καλό ποιμένα που πέρασε από την Αμερική, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, που αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των μαύρων. Το σκότωσαν 40 χρονών περίπου. Είχε αυτή την καρδιά. Και ακούστε τι είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια, θα πεθάνουμε σαν ανόητοι. Αυτό είπε. Εάν δεν μάθουμε να ζήσουμε σαν αδέρφια. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Γι' αυτό μας κάλεσε μέσα στην εκκλησία του, μέσα στο λαό του, για να φτιαχτεί ένας πυρήνας αγάπης, συγχώρησης, που αυτό μπορεί μετά να απλώσει παντού, σε όλη την κοινωνία. Αλλά ξεκινάμε από εδώ. Μπορεί να επηρεάσει όλο τον κόσμο. Αυτό που λέει, όταν δουν την αγάπη που έχετε μεταξύ σας, λέει, θα δοξάσουν τον Πατέρα μου που είναι στον ουρανό. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και κάτι άλλο που είπε, λέει, μην επιτρέψεις σε κανένα να σε σύρει τόσο χαμηλά, κάνοντας να τον μισήσεις. Είναι κάτι πολύ πολύ ευτελές που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος κάτω. Να μισήσει ο ένας τον άλλον. Κάποιος άλλος είπε, δεν υπάρχει ελπίδα στο μέλλον εάν δεν αποδεχτούμε, εξομολογηθούμε και συγχωρήσουμε το άσχημο και κακό παρελθόν. Ό,τι και αν έχει γίνει. Δεν μπορείς δηλαδή να κουβαλάς τα βάρη του παρελθόντος και την ασυγχωρητικότητα του παρελθόντος. Γιατί δεν μπορείς να τρέξεις αυτό τον αγώνα. Γι' αυτό λέει απορρίψαντες, λέει στην προς Εβραίους. Έτσι, να απορρίψουμε την αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή τον προκείμενο σημάς αγώνα αποβλέποντες. Κάποιος Γιάνσεϊ είπε το εξής: η λέξη μνησικακία εκφράζει τι συμβαίνει αν ο κύκλος δεν σπάσει. Σημαίνει κατά κυριολεξία θυμάμαι και νιώθω ξανά. Η αγανάκτηση γαντζώνεται στο παρελθόν, το ξαναζεί ο άνθρωπος αυτό, σκαλίζει την πληγή για να μην κλείσει ποτέ. Είναι εκεί μια πληγή που ρέει και ο άνθρωπος αντί να ζητήσει τον Κύριο να έρθει θεραπεία μέσα του, δυστυχώς αυτό είναι που εκρίνει συνέχεια όλο αυτό από την πληγή και καταστρέφει το ίδιο ο άνθρωπος. Θα δούμε λίγο το αποτέλεσμα της συγχώρεσης. Όταν πραγματικά ο άνθρωπος συγχωρέσει, κερδίζει τρία κυρίως πράγματα. Την ευλογία, την ελευθερία και την ενότητα. Αυτά τα τρία πράγματα κερδίζει ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εργαστεί ο άνθρωπος μέσα του. Είναι η αποκατάσταση πρώτα απ' όλα με το Θεό. Γίνεται αποκατάσταση. Ο άλλος δεν μπορούσε να συγχωρέσει τον σύντουλό του που του χρωστούσε αυτά τα δινάρια και τον έπιασε ο βασιλιάς και του λέει έλα εδώ. Τώρα θα σε ρίξω εγώ στο σκότος του εξωτερού μέχρι να αποδώσεις όλο το φιλόμενο μέσα στην αιωνιότητα δηλαδή. Γιατί? Όχι για αυτά που του χρωστούσε. Όχι για αυτά που του χρωστούσε, αλλά για το ότι δεν συγχώρεσε. Τόσο σημαντικό είναι. Προσευχόμαστε στον Κύριο. Και ζητάμε πράγματα. Και μετά λέμε πολλές φορές, γιατί δεν παίρνουμε. Γιατί δεν ευλογούμαστε. Τι λέει στο Πάτερ ημών? Συγχώρεσέ μας όπως και εμείς συγχωρούμε. Συγχώρεσέ μας. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι η αποκατάσταση με το Θεό. Και αυτό είναι η ευλογία. Από τα τρία που είπαμε. Γι' αυτό και τι κάνουμε στην κοινωνία. Λέει το ποτήριον της ευλογίας το οποίο ευλογούμε. Δεν είναι η κοινωνία του αίματος του Χριστού? Το αίμα του Χριστού τι περιέχει μέσα μας, διαβάσαμε στην αρχή. Τι περιέχει? Συγχώρεση. Και εμείς κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και αυτό τι φέρνει μετά μέσα μας? Ευλογία. Η κοινωνία και αυτό που ο Κύριος θέλει δεν είναι απλά να πιούμε ένα ποτήρι κρασί, αλλά να έχουμε κοινωνία με το αίμα και την ουσία του αίματος που είναι η συγχώρεση. Έτσι γίνεται η αποκατάσταση με το Θεό καθώς συγχωρούμε. Η αποκατάσταση μετά με τον εαυτό μας τον ίδιο, και αυτό έχει να κάνει με την ελευθερία. Νιώθουμε ελεύθεροι, γίνεται μια αποκατάσταση, φεύγει το βάρος, είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερος. Και ο εαυτός σου, αδερφοί, είναι ελεύθερος, λέω. Και το τρίτο, γίνεται αποκατάσταση με τους άλλους και έρχεται η ενότητα. Ο άρτος τον οποίο κόπτομαι δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Διότι εις άρτος είμαι θα υπολεί. Έρχεται η ενότητα. Έρχεται αυτή η αποκατάσταση, αδερφοί. Η συγχώρεση. Είπαμε προηγουμένως, έρχεται διαπίστεως. Διαπίστεως πιστέψαμε στον Κύριο με πίστη. Με πίστη λάβαμε συγχώρεση από εκείνον. Με πίστη λάβαμε αποκατάσταση. Αμήν. Με πίστη αυξανόμαστε σε αγιασμό. Με πίστη τον εμπιστευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Και με πίστη και λάβαμε συγχώρεση, αλλά και συγχωρούμε με πίστη. Μάρκος 11:22. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητε και ρίφτητε εις τη θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν και ό,τι ανήπει. Στο 22 λέει, έχετε πίστη Θεού. Και συνεχίζει. Στο 25. Και όταν είσαστε, 25, και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατά τεινός, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πώς συνδέεται τώρα το ένα με το άλλο? Για ποιο όρος μιλάει? Υπάρχουν πολλών ειδών προβλήματα που καλούμαστε, αδελφοί, να αντιμετωπίσουμε. Και ένα από τα βασικά προβλήματα είναι η συγχώρεση. Αμήν. Πρέπει να πέσει όλο αυτό το βουνό που νιώθουμε μέσα μας στη θάλασσα. Από τις μεγαλύτερες πληγές και προβλήματα που έχει ο άνθρωπος είναι αυτό, όταν έχει αδικηθεί από τη ζωή του και όταν δεν έχει συγχωρέσει. Στην πνευματική μας πορεία, αδελφοί, καθώς ο Κύριος θέλει να αυξηθούμε πνευματικά, πολλές φορές θα βρεθούμε σε αυτό το σταυροδρόμι της συγχώρεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποκτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Οι περισσότεροι που σκανδαλίζονται και φεύγουν μέσα από το σώμα του Χριστού, όλο αυτό έχει να κάνει με πώς, με την ασυγχωρητικότητα. Αυτό το σταυροδρόμι τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τη θυσία και το σταυρό του Χριστού. Είπαμε, θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον ή όχι? Να δούμε λίγο κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Η συγχώρεση είναι πράξη και όχι συνέστημα. Τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι εμπόδιο στο να συγχωρέσουμε. Και αν περιμένεις πότε το αισθανθείς για να συγχωρέσεις, θα περάσει πολύ καιρός και μπορεί και να μην γίνει και ποτέ. Είναι μια απόφαση. Πρώτα το κάνουμε, παίρνουμε την απόφαση και μετά αισθανόμαστε το αποτέλεσμα και την ελευθερία. Πρέπει να παραιτηθούμε από τη δυσαρέσκεια που κρατάμε σε κάποιον και αποφασίζουμε να συγχωρέσουμε για να έρθει η αποκατάσταση. Είναι θέμα απόφασης. Να δούμε τρία εμπόδια για τη συγχώρεση. Πρώτον, η επιθυμία για εκδίκηση. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του έχει αυτό στο να εκδικηθεί τον άλλον που τον έβλαψε. Μου έκανε αυτό, τώρα θα δει. Τι λέει ο Κύριος στην προς Ρωμαίους? Μη εκδικείτε εαυτούς αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Διότι είναι γεγραμμένο, σε μία ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω την ανταπόδοση. Μην εκδικείς μόνος σου όταν έχεις βλαφτεί. Ζήτα τον Κύριο. Όταν υπάρχει επιθυμία για εκδίκηση, δεν μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρέσει. Το δεύτερο είναι η λάθος σκέψη του ανθρώπου ότι συγχώρεση σημαίνει αποδοχή και μείωση για το κακό που έγινε. Ας το δεχτούμε κι αυτό. Αυτό δεν είναι συγχώρεση. Ή δεν συγχωρώ για να μην το μικράνουμε αυτό που έγινε. Δεν θέλω να μικράνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι γίνεται τόσο κάτι, τόσο, και μετά θέλουν να το μεγαλώσουν κι άλλο πιο πολύ. Να βρούμε και τα κίνητρα, να βρούμε και την πονηρία του αλουνού, να βρούμε και το τι έγινε, το πόσο κακός είναι ο άλλος σε σχέση με εμάς που είμαστε Άγιοι. Και το τρίτο είναι ο εγωκεντρισμός, να κοιτάς μόνο τον εαυτούλη σου. Θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, το νόημα της αληθινής συγχώρεσης. Ποιο είναι το νόημα? Μ' αρέσει αυτά εδώ και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. δεν είναι να δικαιολογώ και να ενεργώ σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να μην ήταν σημαντικό ή κακό αυτό που έγινε. Δεν είναι δικαιολογία. Έγινε. Δεν το δικαιολογώ. Το συγχωρώ όμως. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με το κακό που έγινε επίσης. Έγινε αυτό, δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτε σημαίνει ότι θα εμπιστευτώ αυτό το άτομο ξανά χωρίς όρους. Άλλο αγάπη και άλλο εμπιστοσύνη. Αμήν. Άλλο αγάπη, άλλο εμπιστοσύνη. Πολλοί την πατάνε με αυτό το πράγμα μέσα τους, γιατί σου λέει άμα το συγχωρέσω είναι σαν να το δικαιολογώ. Σαν να δικαιολογώ αυτό που έκανε. Σαν να το αποδέχομαι αυτό που έκανε. Σαν να συμφωνώ μαζί του. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό η συγχώρεση. Το κακό είναι κακό. Αμήν. Αυτό που έκανε στο Χριστό δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Αλλά ο Κύριος του συγχώρεσε. Αμήν. Του συγχώρεσε. Και όταν υπάρχει συγχώρεση, πραγματική συγχώρεση, και όταν εσύ λειτουργείς βάσει αυτής της συγχώρεσης και είσαι ελεύθερος, τι κάνεις? Όταν πεινάει, λέει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Όταν διψά, πότιζε αυτόν. Όταν λέει το πράτης αυτό, τι κάνεις? Μαζεύεις σαν να μαζεύεις άνθρακες πυρός, λέει, στο κεφάλι του. Είναι, θα κοκκινήσει από την τροπή του άνθρωπος, θα δει τη δικιά του μικρότητα. Δυστυχώς. Γι' αυτόν. Και τελευταίο θα σας πω τέσσερα πράγματα, τέσσερα βήματα που οδηγούν στη συγχώρεση του ανθρώπου. Του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Πρώτον, να θυμάσαι πόσες φορές συγχώρεσε ο Θεός εσένα. Πόσες. Δεύτερον, στην πραγματικότητα θα πρέπει να συγχωρέσεις και να σβήσεις το χρέος του άλλου. Πολλοί άνθρωποι κρατάνε ένα τευτέρι και λογαριάζουν, κάνουν λογαριασμούς. Θυμάστε τι είπε ο Στέφανος. Λέει, Κύριε, λέει, μη λογαριάσεις, λέει, σε αυτούς την αμαρτία αυτή. Σβήσε, πάρε τη γομολάστιχα και σβήστα. Σβήσε το χρέος του άλλου. Τρίτον, αναγνώρισε ότι η συγχώρεση είναι ρίσκο. Επειδή ο άλλος μπορεί να σε πληγώσει ξανά. Αλλά ποιον εμπιστεύεσαι? Ποιον εμπιστεύεσαι? Εκείνον. Είναι ρίσκο. Και τέταρτον, στηρίξου στον Κύριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ότι εκείνος είναι που μας δίνει, αδερφοί, και την προστασία και τους τρόπους και τη σοφία, ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει καταλάβει το λάθος του. Η συγχώρηση λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν καθώς θυμάσαι εκείνους που σε πλήγωσαν, έχεις και τη δύναμη να τους ευλογείς. Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Και όταν λέμε να τους ευλογείς, όχι υποκριτικά. Όχι απλά δεν θέλω το κακό του. Αλλά να τους ευλογείς με όλη σου την καρδιά. Και με ένα τελευταίο εδάφιο θα κλείσουμε στην Α Πέτρου στο 3:8. Τελευταίο, δεν γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού, ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, εχθρούς και φίλους, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, για να κληρονομήσετε ευλογία. Πώς θα κληρονομήσουμε την ευλογία? Όταν γινόμαστε ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, έσπλαχνοι, φιλόφρονες. Δεν θα αποδίδουμε κακό αντί κακού. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος, για να κληρονομήσουμε ευλογία και όχι κατάρα. Διότι όστις θέλει να αγαπά τη ζωή και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει τη γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλια αυτού από τον αλαλώσει δόλων. Αν θες ευλογία στη ζωή σου, σταμάτα να ανοίγεις το στόμα σου και να βγαίνει αυτή η πίκρα. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις τη δέηση αυτών. Το δε πρόσωπο του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Θέλει να έχεις τον Κύριο μαζί σου, θες την ευλογία ή θες την κατάρα. Θες τον Κύριο να είναι μαζί σου ή απέναντί σου. Πέστε μου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας καλεί να γνωρίσουμε αυτό το πλούτο της συγχώρησης του Χριστού μέσα μας. Αμήν. Το γνωρίσουμε. Όχι εγκεφαλικά, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά. Το μυστικό είναι ο Σταυρός. Το μυστικό είναι να γίνουμε όπως εκείνος και να πάρουμε το δικό του πνεύμα. Να αδειάσουμε τον εαυτό μας από κάθε κακία, από κάθε μυσικακία, από κάθε ασυγχωρητικότητα, από κάθε εγωισμό, από κάθε τι το οποίο ο διάβολος χρησιμοποιεί, ώστε να φθείρει και μας, αλλά και το σώμα του Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, εδώ θέλω να σταματήσουμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του, γιατί για μας είναι αληθινή τροφή. Αμήν. Ένα μάθημα που όταν έμαθα ότι το είχε ετοιμάσει ο αδερφός ο Θέμης το βιβλίο και έτσι μπορούσαμε να το κάνουμε και το περίμενα, μπορώ να πω πώς και πώς, και πιστεύω ότι όσοι το κάναμε μαζί μετά ήταν για μένα από τα πιο συναρπαστικά μαθήματα και πιστεύω ότι επηρέασε και επηρεάζει πάρα πολύ τη ζωή μου. Είναι σκηνή του μαρτυρίου και μέσα από αυτό το μάθημα, ή μάλλον μέσα από τη σκηνή του μαρτυρίου, σήμερα είναι το κήρυγμα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω τον τίτλο. Δεν ξέρω αν το ονομάσω τα Άγια ή αν το ονομάσω το θυσιαστήριο. Ήταν τόσο πλούσιες οι εικόνες που μου έδινε ο Κύριος κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, γιατί δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα εγώ, ήταν κάτι που μου το έδωσε ο Κύριος μέσα στη λατρεία, μέσα στην εκκλησία. Βλέπετε, ο Κύριος υπηρετεί πάρα πολύ μέσα στην εκκλησία του, μέσα στη λατρεία, όταν είμαστε ενωμένοι με αυτόν. Και όλες αυτές οι εικόνες μετά που μου έδινε ο Κύριος καθώς το μελετούσα το Λόγο του Κυρίου, ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο, θα μπορούσα να πω, για μένα. Πάντα με αγγίζει ο Κύριος πολύ δυνατά, αλλά σήμερα ήμουνα σε μία, αν μπορώ να το πω, φάση να του λέω: Κύριε, σε παρακαλώ, σταμάτα, δεν θα με κάνεις εμένα σαν τον Ιερεμία. Ένιωθα ότι σαν να με έλκει ο Κύριος να του τα δώσω όλα, και λέω: Κύριε, δεν μπορώ να σηκώσω τόσο βάρος, δεν μπορώ εγώ να γίνω σαν τον Ιερεμία, δεν μπορώ να γίνω σαν τον Παύλο, άσε με ησυχώ, πήγε να βρεις κάποιον άλλο, παράταμε με αυτές τις εικόνες, είναι τόσο όμορφες. Κλαίω, η ψυχή μου μέσα έκλαιγε, αδερφοί, για όλο αυτό το θαυμάσιο έργο που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Για πάρα πολλούς αυτό το έργο είναι αδιάφορο, αόρατο. Είναι σαν το λαό Ισραήλ που, ενώ ο Κύριος κατασκεύασε τη σκηνή του μαρτυρίου για να ζει ανάμεσά τους, να υπάρχει ο Κύριος ανάμεσά τους, να είναι η παρουσία ανάμεσά τους, για κάποιους ήταν εντελώς αδιάφορο αυτό. Ήταν ένα αντίσκηνο, δεν έλεγε τίποτα. Βλέπετε, εάν έβλεπες έξω τη σκηνή, όσο πολύ, όσο όμορφη κι αν ήταν, λέμε, παρέμενε μία σκηνή. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Ήταν γύρω-γύρω τις σκηνές των Ισραηλιτών, με τάξη, με τέλεια τάξη. Θυμάστε, τα κάναμε αυτά στα βιβλικά μαθήματα. Τρεις φυλές από εδώ, τρεις φυλές από εκεί, τρεις φυλές από βορρά, νότα, ανατολή και δύση. Τα έβαλε ο Κύριος σε τέλεια τάξη, να είναι γύρω του ο λαός Ισραήλ και αυτός να είναι στο επίκεντρο, να είναι στη μέση. Παρόλα αυτά, ο Κύριος είχε εμπόδια για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην παρουσία του. Και ο λόγος που ο Κύριος έχει εμπόδια δεν είναι γιατί είναι ένας κακός Θεός που θέλει να μας έχει μακριά του και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον βρούμε τον Κύριο. Ο λόγος είναι ότι ο Κύριος είναι Άγιος. Είναι πολύ καθαρός, πάρα πολύ καθαρός. Και ο Κύριος δεν μπορεί να κατοικήσει μαζί με τον αμαρτωλό. Είναι κάτι που είναι αδύνατο για αυτόν. Είναι αδύνατο στη φύση του, είναι κόντρα στη φύση του. Είναι τόσο δίκαιος ο Κύριος που δεν μπορεί να ανεκτεί την αδικία. Λίγο από αυτό μας το βάζει μέσα μας. Αμήν. Όταν αδικούμαστε. Δεν ξέρω αν νιώθουμε το ίδιο όταν αδικούνται άλλοι. Αλλά ο Κύριος, όταν αδικούνται και άλλοι, νιώθει άσχημα. Δεν είναι καλά με την αδικία. Δεν μπορεί να είναι καλά με την παρανομία. Πόσο μας αρέσει να ζούμε, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή που είναι γεμάτη παρανομία. Πόσο σ' αρέσει όταν σου παίρνουν τα λεφτά, που τα λεφτά, σε παρένθεση, σε αυτή τη ζωή είναι απαραίτητα για να ζήσουμε όσο γίνεται καλύτερα, και αυτό τον κόπο σου τον αφαιρούν και οι άλλοι που κλέβουν τα τριπλασιάζουν, τα πολλαπλασιάζουν, αυγατίζουν τα λεφτά τους. Πώς νιώθεις μέσα σε αυτή την αδικία? στον Κύριο δεν αρέσει αδικία. Αμήν. Αν λοιπόν δεν μας αρέσει, ο Κύριος θέλει να μας προσκαλέσει να μπούμε μέσα στην δικαιοσύνη Του. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη δικαιοσύνη Του. Όσοι κάναμε το μάθημα με τη σκηνή του μαρτυρίου, θα καταλάβουμε περισσότερα πράγματα. Όσα πάρουμε καλά είναι. Αμήν. Και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε το 100% από αυτό που θα μας δώσει ο Λόγος. Υπάρχει λοιπόν εμπόδιο για να μπεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου και είναι η αυλή. Η σκηνή του μαρτυρίου έχει διάφορα ονόματα μέσα στον Λόγο του Κυρίου, που τα ονόματα δείχνουν το λόγο της ύπαρξής της. Αν δεν τα θυμόμαστε, γιατί και εγώ τα ξεχνάω, ξέρω την ουσία, αλλά τις λεπτομέρειες τις ξεχνάω, δεν είμαι από τους εγκεφάλους που συγκρατούν πολλά. Και η πρώτη ονομασία της είναι Μισκάν. Αυτό δεν το ξεχνάω. Το έχω πει τόσες πολλές φορές που το Μισκάν μου έχει μείνει. Και η λέξη Μισκάν σημαίνει σκηνή ή κατοικητήριο. Και η πλήρης ονομασία είναι Μισκάν Χα Αντούθ. Η σκηνή του μαρτυρίου. Γιατί λέγεται, ας πάμε στην πρώτη ονομασία, γιατί την ονομάζει η σκηνή του μαρτυρίου? Μήπως ο Κύριος θέλει να μαρτυρήσουμε σε αυτή τη σκηνή? Όχι. Είναι η σκηνή της μαρτυρίας του Θεού. Αμήν. Εκεί ο Κύριος κάνει ζωντανή την παρουσία Του. Αμήν. Και μας δείχνει πως είναι σκηνή. Για ποιο λόγο είναι σκηνή? Για ποιο λόγο είναι κατοικητήριο? Αλλά από την άποψη ότι είναι σκηνή. Η λέξη σκηνή την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τι μας δηλώνει μέσα μας, τι σκεφτόμαστε? Ότι είναι κάτι προσωρινό. Είναι κάτι που είναι για τώρα, για εδώ. Ο Κύριος θέλει να κατοικήσει ανάμεσά μας τώρα, εδώ που είμαστε. Αμήν. Δεν είναι κάτι για τον ουρανό. Στον ουρανό υπάρχει το αντίτυπο που είναι το τέλειο. Το άλλο όνομα της είναι ο Χέλ, που σημαίνει ακριβώς αυτό, προσωρινή κατοικία. Και μάλιστα στο πλήρες της είναι ο Χέλ Μοέντ. Είναι προσωρινός ορισμένος τόπος. Προσωρινός τόπος συνάντησης. Με ποιο θα συναντηθείς? Με ποιον έχεις ραντεβού να συναντηθείς σε αυτόν τον προσωρινό τόπο? Με τον Κύριο. Βλέπετε, δεν είναι τυχαία τα ονόματα που είχε δώσει ο Κύριος σε αυτή την κατασκευή ο Κύριος. Αμήν. Το πρώτο τελευταίο είναι Χα Κοντές. Ξέρουμε τι είναι το Κοντές. Είναι Άγιος. Και σημαίνει ότι αυτός ο τόπος είναι ξεχωριστός. Θέλω να τα συγκρατήσουμε όλα για το κήρυγμα. Είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τον υπόλοιπο Ισραήλ. Η σκηνή είναι ένας τόπος ξεχωριστός. Είναι σαν να σου λέει ο Κύριος, δεν μπορείς να με συναντήσεις ούτε στο τελευταίο αντίσκηνο του Ισραηλίτη, ούτε από εκεί, ούτε από δεξιά, ούτε από αριστερά. Εδώ θα με συναντήσεις. Δεν υπάρχει άλλος τόπος συνάντησης. Αυτός ο τόπος είναι ένας ξεχωριστός τόπος. Αμήν. Που είναι ξεχωρισμένος τόπος για την προσωρινή σου κατοικία σε εδώ στη γη. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έχει ορίσει κάτι που είναι ξεχωριστό για να μπορούμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και το τελευταίο όνομα είναι Χεϊκάλ, που θα πει ναός ή παλάτι. Και εκεί πάλι έχει την ουσία ότι είναι το κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί ποιος. Υπάρχει λοιπόν ένας προσωρινός τόπος που είναι το παλάτι που κατοικεί ποιος, ή ο ναός που κατοικεί ποιος? Ο βασιλιάς σου. Αμήν. Είναι πολύ κοντά. Τα πρώτα αντίσκηνα θα νιώθαν ότι είναι πολύ κοντά στον Κύριο. Πάρα πολύ κοντά. Βλέπετε, η καρδιά του Κυρίου χτυπούσε μέσα στα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η παρουσία Του. Εκεί ήταν η δόξα του. Εκεί μιλούσε στον Μωυσή όπως μιλάει ο φίλος με τον φίλο του. Και βέβαια όλοι θέλουμε να πάμε εκεί. Αμήν, υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων? Πάρα πολλοί Ισραηλίτες, ενώ ήταν τόσο κοντά, αδιαφορούσαν. Καθημερινά γινόταν εκεί θυσίες. Μπροστά τους είχαν τύπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν την ουσία τους. Και εμείς σήμερα ζούμε μια ζωή που μπορεί να μην καταλαβαίνουμε το κάλεσμά μας, να μην καταλαβαίνουμε την πρόσκλησή μας, αυτό που μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να θεωρούμε τον εαυτό μας ανάξιο να κάνει κάτι, αδύναμο να κάνει κάτι? Γιατί να διαλέξει εμένα ο Κύριος και να μην διαλέξει κάποιον άλλο? Γιατί? Μπορεί όμως να είμαστε και αδιάφοροι, γιατί μας τραβάνε άλλα πράγματα, κοσμικά πράγματα. Δεν έχουμε την περιέργεια να μπούμε έστω. Βλέπουμε, ευαγγελίζουμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν καν την περιέργεια να δουν τι γίνεται πίσω από αυτή τη σκηνή. Βλέπουν αυτό το κτίριο και είναι μεταλλικό κτίριο. Σου λέει, τι εκκλησία μου, ρε, μου λες, μέσα σε μια μεταλλική αποθήκη, σε ένα μεταλλικό κτίριο? Το φαινόμενο απατεί. Ο Κύριος τα έχει κάνει έτσι που θα μπορούσε ο Κύριος να μας ρίξει, πώς να το πω, χρήμα να ρέει άφθονο και να φτιάξουμε μια εκκλησία στον πιο ψηλό τόπο, ξέρω εγώ, στα Χανιά, να φαίνεται ότι είμαστε εκεί ψωμένοι. Και θα ρίξει και το κάνει επίτηδες με το λαό του, να περνάμε δύσκολες καταστάσεις, να μην μπορούμε να ανοίξουμε πράγματα και να είμαστε, πώς να το πω, οι αδιάφοροι για τον κόσμο. Μια σκηνή. Τι άραγε να μπορεί να γίνεται μέσα στη σκηνή? Το πρώτο σκεύος που συναντάμε όταν μπαίνουμε στην αυλή, ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι η εκκλησία είναι ο οίκος του. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Αμήν. Είναι έτσι? Το δεχόμαστε? Ο Κύριος το λέει. Και αυτό το λέει στον Τιμόθεο. Δείτε πώς σκεφτόταν ο Απόστολος Παύλος. Ένας άνθρωπος που ο Κύριος άνοιξε την Παλαιά Διαθήκη. Και λέει στην Α Τιμοθέου στο 3 κεφάλαιο και 15, αλλά εάν βραδύνω για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού. Υπάρχει και σήμερα οίκος του Θεού. Υπάρχει και σήμερα η σκηνή του μαρτυρίου. Υπάρχει. Και αυτή η σκηνή του μαρτυρίου σήμερα ποια είναι? Είναι ο οίκος του Θεού, λέει, ώστις είναι η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η πραγματική λοιπόν εκκλησία του Κυρίου, και αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, αμήν, αυτό ποθούμε να είμαστε εμείς, λέει ότι είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Η εκκλησία του Κυρίου, λέει, είναι ο οίκος του Θεού. Αδερφοί, ο Κύριος κατοικεί εδώ? Είναι εδώ όταν προσευχόμαστε? Είναι εδώ? Είναι εδώ τα ψάλουμε? Τον έχεις ποτέ συναντήσει? Έχεις ποτέ κλάψει μέσα στην παρουσία του? Έχεις ποτέ γελάσει? Σε έχει θεραπεύσει ο Κύριος? Σου έχει δώσει όραση ο Κύριος? Εάν τα έχει κάνει αυτά ο Κύριος, άρα είναι εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Αμήν. Και τουλάχιστον, όπως σας είπα και εγώ στην αρχή πριν, με έχει κουράσει ο Κύριος. Και τον ευχαριστώ που με κουράζει ευχάριστα. Αμήν. Τον ευχαριστώ που προσπαθεί να μαγνητήσει την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να ανέβω παραπάνω από αυτό που είμαι. Και κουρασμένος να είσαι. Εκεί ο Κύριος επιμένει. Και τον ευχαριστώ. Και λέει ο Κύριος στην Έξοδο, το πρώτο σκεύος καθώς μπαίνουμε στην αυλή, στο Λεβιτικό 4:7, και θέλει βάλει ο ιερεύς από του αίματος επί τα κέρατα του θηρίου του ευώδες θυμιάματος, το οποίο είναι ενώπιον του Κυρίου τη σκηνή του μαρτυρίου και θέλει σκίσει παν το αίμα του μόσχου στην βάση του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος, το οποίο είναι στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου. Διάλεξα αυτό το εδάφιο για να μας δείξει, να καταλάβουμε πού ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Πού ήταν, αδελφοί? Στη θύρα. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε, και θέλω να τα συγκρατήσουμε αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που συναντάς όταν ζητάς τον Κύριο, όταν ελκύεσαι από τον Κύριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συναντήσεις, να το πω έτσι, ποιο είναι? Ποιο έχεις ανάγκη? Το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Εκεί γίνονται δύο πράξεις που αν δεν γίνουν, γιατί νομίζω ότι το θυσιαστήριο, γιατί σας είπα πιο πριν ότι σκεφτόμουν μήπως πρέπει να το ονομάσω θυσιαστήριο. Νόμιζα ότι το θυσιαστήριο ήταν το πιο ευτελές σκεύος. Είναι φτιαγμένο από ξύλο και χαλκό. Και ο Κύριος μου έδειξε μέσα στις οράσεις και καθώς διάβαζα ότι αυτό είναι το κυριότερο σκεύος. Είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι σαν αυτό που λέει ότι ο λίθος τον οποίο απέρριψαν οι οικοδομούντες, αυτό ήταν ο θεμέλιος λίθος. Εάν δεν πάει καλά, με αυτό το σκεύος δεν πρόκειται ποτέ να φτάσεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν πρόκειται ποτέ να έχεις συνάντηση με τον Θεό. Εάν δεν καταλάβεις τι έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, και αυτό θέλω να υψώσω σήμερα, επάνω στο Σταυρό δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα, τίποτα. Όταν ο Κύριος μου το άνοιξε ακόμα περισσότερο και μου έδινε εικόνες, κατάλαβα τι σημαίνει αυτό που λέει ο Παύλος, έμπροσθεν του οποίου, μιλάει για το Σταυρό, έμπροσθεν του οποίου, πώς το λέει εκεί, διαγράφηκε ο Χριστός εσταυρωμένος. Και λέω, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και όταν ο Κύριος μου το κάνει συνέχεια, είναι σαν να λέω, Κύριε, νομίζω ότι αυτά τα έζησα πιο καλά από τον Πέτρο που ήταν εκεί. Γιατί ο Πέτρος δεν ήταν κάτω από το Σταυρό, εσύ με πήρες κάτω από εκεί. Μου δείχνεις εικόνες που μπορεί να μην τις έχει ζήσει άνθρωπος. Μπορεί να διαγραφεί ο Κύριος σταυρωμένος μπροστά σου σε όλο το μεγαλείο του και να του πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, φτάνει, δεν θέλω τίποτα άλλο να ξέρω. Θυμάμαι μία φορά, γιατί η εικόνα που είχα για τον Κύριο ήταν λίγο χολιγουτιανή. Άμα βλέπεις ταινίες από το Χόλιγουτ, ό,τι διαβάζεις και ακούς, αυτό μπαίνει μέσα σου. Θέλεις να βλέπεις βιντεάκια, βλέπεις. Θέλεις να διαβάζεις τη γραφή, θα στην ανοίξει ο Κύριος με τις δικές του εικόνες. Όπως συνέβηκαν ακριβώς, όπως κανένας σκηνοθέτης δεν το έχει σκεφτεί. Και προσευχόμουν από μέσα μου για την εκκλησία του Κυρίου. Τότε ήταν ακόμα αρχές να κτιστεί η εκκλησία στα Χανιά, να οικοδομηθούν οι πρώτοι λίθοι. Και μου έδινε ο Κύριος να καταλάβω το πόσο ο Κύριος αγαπάει τα παιδιά του, αγαπάει το λαό του και μαστιγώθηκε γι' αυτά. Και εκεί που προσευχόμουν και πήγαινα έτσι, ξαφνικά άκουγα στην κυριολεξία, άκουγα ζωντανά το βούρδουλα να σχίζει τον άλλα και να χτυπάει το σώμα του Κυρίου και να ακούω τον Κύριο να κραυγάζει από πόνο. Εγώ στο Χόλιγκουτ είχα δει ένα Χριστό που και ξαφνικά είδα έναν άνθρωπο να κράζει από τον πόνο και κατάλαβα το πόσο ο Κύριος υπέφερε για μένα. Ο Κύριος μας δίνει ζωντανές εικόνες, αδερφοί. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος. Και το δεύτερο που αφορά εμάς είναι ότι εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνεις την αγάπη που έχει ο Κύριος για σένα, να δώσεις τον εαυτό σου εκεί τι? Τι να το δώσεις? Ολοκαύτωμα. Δεν θέλω ο Κύριος να κάψεις μόνο το χεράκι σου, ούτε το ποδάκι σου. θέλει να δώσει στον Κύριο εκείνη τη στιγμή ολοκαύτωμα. Γιατί ο Κύριος με καλεί στην αγάπη του και δεν ξέρω τι με περιμένει μέσα. Είναι κλειστά ακόμα, δεν έχω μπει ακόμα μέσα στα Άγια. Το επόμενο σκεύος τι είναι? Ο λουτήρας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στην Έξοδο στο 30 και 18: και θέλεις κάμην νυπτήρα χάλκινο και τη βάση αυτού χάλκινη για να νύπτονται, και θέλεις θέση αυτών μεταξύ της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, και θέλεις βάλει είδωρη σε αυτόν. Η πρώτη επαφή μου με το λόγο και η θέση του νυπτήρα. Το λέει νυπτήρα γιατί εκεί τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει να κάνεις? Στον ναό το λέει λουτήρα. Εδώ το λέει νυπτήρα. Τι πρέπει να κάνεις? Να καθαριστείς. Και μας λέει ότι αυτό το σκεύος είναι ανάμεσα στο θυσιαστήριο και ανάμεσα στην θύρα για να μπεις μέσα στα Άγια. Θέλεις να μπεις μέσα στα Άγια? Ξέρετε, πιστεύω πολλές φορές για τον εαυτό μου ότι ακόμα δεν έχω μπει μέσα, ή τουλάχιστον θέλω να το πιστεύω έτσι για να τρέμω. Γιατί ο Κύριος μου λέει ότι πρέπει να πληθώ, να καθαριστώ. Ο λόγος πρέπει να ενεργήσει μέσα μου σαν τι? Ποια είναι η πρώτη επαφή με τον λόγο του? Με το που καταλαβαίνεις τον λόγο, με το που μου μίλησε ο αδερφός μου και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου, το πρώτο πράγμα και το πρώτο συνέστημα που είχα, και το είχα και πιο πριν βέβαια, αλλά εκεί πολλαπλασιάστηκε, ότι είναι είμαι αμαρτωλός. Παρόλα αυτά, ο Κύριος όταν σε καλεί και ξέρει ότι είσαι αμαρτωλός, μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Του λέει του Πέτρου: Πέτρο, άσε με να μπω στη βάρκα σου για να κηρύξω το λόγο. Ο Κύριος είναι πολύ ωραία εικόνα, δεν ξέρω πόσο την καταλαβαίνουμε. Η βάρκα μου είναι δική μου, είναι το σκεύος μου. Και ο Κύριος έρχεται και μου λέει: ξέρεις κάτι, θέλω να μπω στη βάρκα σου, να πάω λίγο πιο μέσα και να μιλήσω στους ανθρώπους γύρω. Είναι δική μου η βάρκα. Και ο Πέτρος τι του είπε? Φύγε από μένα, είμαι αμαρτωλός, φύγε! Η πρώτη συνέστηση δεν είναι ότι ξέρετε κάτι, ναι, αξίζω να γίνω κήρυκας. Εμένα διάλεξε ο Κύριος για να είμαι προφήτης. Αν δεν διάλεγε εμένα, ρε παιδιά, ποιος θα διαλέγει? Μακριά αυτά από εμάς. Αμήν. Μακριά. Έχουμε ανάγκη να καθαριστούμε. Γιατί? Γιατί μπαίνεις μέσα στα Άγια. Τι σημαίνει Άγια? Για να καταλάβουμε και τα Άγια των Άγιων. Τι σημαίνει Άγια? Πείτε το στα ελληνικά. Τι φοβόμαστε? Στα ξεχωρισμένα. Στα ξεχωριστά. Ωραία. Εάν το Άγια σημαίνει ξεχωριστά, τα Άγια των Αγίων τι σημαίνει? Άτε να το πούμε ελληνικά. Τα ξεχωριστά των ξεχωριστών ανθρώπων. Καταλαβαίνεις πού σε ζητάει ο Κύριος να είσαι? Σε ξεχωριστά μέρη, γιατί εσύ είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Σε ξεχώρισε ο Κύριος. Σε προσκάλεσε ο Κύριος. Αμήν. Σου δώσε μια πρόσκληση και σου ζητάει να κατανοήσεις αυτή την πρόσκληση που σου έχει δώσει. Ωραία. Μπαίνοντας μέσα στα Άγια, αρχίζεις και νιώθεις μια ικανοποίηση, και με αυτή την ικανοποίηση θα μείνεις. Θα μπορούσα να πω ότι στα Άγια των Αγίων δεν θα μπω ποτέ. Αμήν. Στα Άγια των Αγίων έμπαινε ένας αρχιερέας το χρόνο. Σκεφτείτε το λίγο. Ένας αρχιερέας το χρόνο. Εάν του τύχαινε. Δηλαδή, τόσοι αρχιερείς που ήταν σε ολόκληρη τη ζωή τους, μπορεί να μην έχει πει καμιά φορά, και κάποιος να του τύχε να μπει μία φορά στη ζωή του, στον κλήρο του. Ήταν υπέρτατη, σε παρένθεση, τιμή, αλλά απ' την άλλη ήταν και ο φόβος να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Άνθρωποι, αδερφοί, Ισραηλίτες, δεν είχαν δει ποτέ την κιβωτό της Διαθήκης. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ποτέ δεν την είδαν. Ξέρανε, είχαν ακούσει για την κιβωτό της Διαθήκης, αλλά δεν την είχαν δει ποτέ. Όποτε η κιβωτός της Διαθήκης έπρεπε να μετακινηθεί, έπρεπε να σκεπαστεί, τη σκεπάζαν. Ήταν σκεπασμένη, δεν μπορούσε να τη δει ανθρώπινο μάτι, δεν μπορούσε να την κύσει ανθρώπινο χέρι. Ο Ζας την άγγισε και τι έκανε? Έπεσε νεκρός. Ποτέ. Έχεις περιέργεια να τη δεις? Έχεις περιέργεια? Εγώ έχω. Να μην. Θέλω να φτάσω εκεί μέσα. Θέλω να δω τη δόξα του. Θέλω να δω τον Κύριό μου μέσα στο μεγαλείο του. Και με βάζει ο Κύριος μέσα στα Άγια. Α, τι ωραία. Τώρα μπαίνεις μέσα στα Άγια και τι βλέπεις? Βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα σου η τράπεζα με τον άρτο της προθέσεως. Πώς λεγόταν ο άρτος της προθέσεως? Λεγότανε ο άρτος ο παντοτινός. Πριν τον άρτο πώς τον είδαμε? Πώς τον είδαμε? Συγγνώμη, το λόγο πώς τον είδαμε πριν? Σαν νερό. Τώρα πάβει ο λόγος να είναι σαν νερό, που στην ουσία για μας είναι κάθε μέρα σαν νερό. Αμήν. Δεν σταματάει αυτό. Αλλά σου δείχνει ο Κύριος το πόσο αλλάζει η σχέση σου μαζί του. Αμήν. Δεν μετέχεις πια από τον καθαρισμό. Δεν έχεις σε παρέθεση ανάγκη τον καθαρισμό. Τώρα τι έχεις περισσότερο ανάγκη? Τι έχει περισσότερο ανάγκη η ψυχή σου? Εάν αδερφοί αυτά τα στοιχεία υπάρχουν μέσα μας, είμαστε υγιείς. Αμήν. Τι υπάρχει λοιπόν ανάγκη μέσα στη ψυχή μας? Η καθημερινή μας κοινωνία με τον Κύριο. Ο άρτος αυτός, όπως θέλεις κάθε μέρα να φας, έτσι θέλεις κάθε μέρα ο Κύριος να σου ανοίγει τον λόγο του και να αποκαλύπτεται σε σένα όλο και περισσότερο. Αμήν. Είναι σαν να λες, αυτό τον άρτο το θέλω παντοτινά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Θέλω η σκέψη μου να μην είναι στη δουλειά μου, αν θα βγάλω τόσα λεφτά, αν επενδύσω και τα 70 χιλιάρικα γίνουν 140, που αν τα είχαμε και τα 70, τα 140 γίνουν 280 και θα είμαι ευτυχισμένος. Πλανάς. Ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος μόνο όταν ο Κύριος κατοικεί μέσα του. Και αυτό το νιώσε στο πλήρως ποιος? Ο Ιησούς. Το νιώσε ο Παύλος εν μέρη. Φτωχοί όντες, λέει, πολλούς άνθρωπους όμως πλουτίζοντες. Αδιαφορούσε για το χρήμα. Αδιαφορούσε για τη δουλειά του. Η ζωή του έγινε ο Κύριος. Και βλέπεις απέναντί σου τώρα την εφτάφωτη λιχνία. Τι σκέπτεσαι, αδερφέ? Τι σκεφτόμαστε, τι γνωρίζουμε για την εφτάφωτη λιχνία? Πολλοί πιστεύουμε ότι αν μας βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του το Άγιο, είμαστε μια χαρά, είμαστε βαπτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου. Και τελείως. Πλανάσαι. Πλανάμε, πλανόμαστε. Δεν συμβολίζει αυτό μόνο η εφτάφωτη λιχνία. Για να έχει φως η εφτάφωτη λιχνία, έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία που είχε ο Ιησούς. Πνεύμα του Γιάχβε αναπαύεται επάνω μου. Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω μου? Αναπαύεται το πνεύμα του Γιάχβε πάνω σου? Είναι αναπαυμένος ο Κύριος πάνω μας? Για είναι ανήσυχος. Βλέπει μην τυχόν και μας χάσει, μην τυχόν και σκανδαλιστούμε, μην τυχόν και κάτι μας πειράξει. Για είναι ο Θεός είναι αναπαυμένος πάνω σε σένα. Γιατί ξέρεις σε ποιον πιστεύεις. Ξέρεις ποιον υπηρετείς. Ξέρεις ποιον λατρεύεις. Και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα που μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου όσον αφορά την εφτάφωτη λιχνία, για να έχει φως. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα δυνάμεως και βουλής του Κυρίου. Μου δίνει ο Κύριος σοφία να μπορώ να διακρίνω τα διαφέροντα μέσα από το λόγο του. Δεν είναι ανάγκη να το ρωτώ τον Κύριο, Κύριε, να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Ο Κύριος όταν κάλεσε τον Αδάμ μπροστά του, του έδειξε όλα τα ζώα και του λέει, για ονόμασέ τα να δούμε. Να σου πω, αυτό είναι κολοκύθι. Κότα είναι, παιδί μου, να το αποκαλύψω. Κότα. Α, κότα. Είχε πνεύμα σοφίας ο Αδάμ. Αμήν. Ήταν ολοκληρωμένος άνθρωπος και ο Θεός ήθελε να δει αυτή τη σοφία. Αμήν. Πολλές φορές ο Κύριος μας καλεί σε πράγματα να κάνουμε χωρίς καν να μας μιλήσει για να δει τι σοφία έχουμε. Αύριο και μεθαύριο, αν πάμε στον ουρανό και μας δώσει να κρίνουμε, όπως λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, και να γίνουμε βασιλείς και να κρίνουμε με ράβδο σιδηρά τα έθνη, θα έρχεται και θα μας λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο, κάνε εκείνο. Δεν είμαστε αυτόβουλοι. Δεν έχουμε το πνεύμα του Κυρίου, δεν έχουμε την καρδιά του Κυρίου. Πρέπει ο Κύριος συνέχεια τι να μας κάνει. Να μας λέει τι να κάνουμε. Μα πριν καθόσουν να πού. Πού καθόσουν, σε τι τραπέζι καθόσουν. Στον άρτο της προθέσεως. Άμα γεμίσεις από τον άρτο του Κυρίου, ξέρεις να έχεις σοφία, να έχεις σύνεση, να κρίνεις σύμφωνα με τι. Με το λόγο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το τελευταίο που συναντάμε σαν σκεύος είναι το τελευταίο σκεύος, αδερφέ. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει άλλο σκεύος. Και θα σας πω γιατί. Είναι το θυσιαστήριο του θυμιάματος. Εκεί θα έπρεπε να φέρεις λατρεία μπροστά στον Κύριο. Μ' αρέσει η εικόνα αυτή. Γιατί ο Κύριος αρχίζει με ένα θυσιαστήριο και τελειώνει με ένα άλλο θυσιαστήριο. Όμορφη εικόνα. Αυτό που ήταν θυσιαστήριο ολοκαυτώματος και έπρεπε να δώσεις όλη σου την καρδιά, όλο σου το είναι στον Κύριο και να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο σταυρό, αυτό γίνεται ευχαριστία. Αλλάζει. Έχεις πλέον κατανοήσει, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη, είσαι μπροστά στο καταπέτασμα, ξέρεις ότι από πίσω από το καταπέτασμα υπάρχει κυβωτός της Διαθήκης, υπάρχει παρουσία του Κυρίου. Και δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα άλλο παρά μόνο την ευχαριστία σου. Και αυτή όπως θέλει ο Κύριος, είχε διαλέξει τα αρώματα. Δεν μπορείς να πας με εγωγισμό και να του πεις γιατί Κύριε. Και μετά να του λες δόξα σε Κύριο, ευλογημένο το όνομά σου. Γιατί εσύ προμηθεύεις, εσύ θεραπεύεις, εσύ κάνεις. Και μετά όταν συμβεί κάτι, Κύριε γιατί δεν μου έδωσες, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Έχεις γνώση πλέον. Έχεις πληθεί. Έχεις γνώση από τον άρτο της προθέσεως. Έχεις περάσει από τη σοφία αυτή της εφτάφωτης λυκνίας. Είσαι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και είσαι ένα βήμα να μπεις μέσα στα Άγια των Αγίων. Ξέρετε κάτι? Τελικά υπάρχει ένα εμπόδιο μόνο. Και αυτό είναι το καταπέτασμα πια. Ο Κύριος έχει μορφώσει. Αμήν. Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα Άγια, είναι έτοιμος. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει αυτά τα στάδια και είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και φέρνει ευλογία μπροστά στον Κύριο και ξέρει πώς την φέρνει και ξέρει όχι υποκριτικά και βγαίνει από μέσα το όλο αυτό, είναι έτοιμος να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων. Και ρωτάω, είμαστε έτοιμοι? Είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος? Μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων? Όχι. Μέσα στα Άγια των Αγίων βασιλεύει ο νόμος. Ξέρετε γιατί βασιλεύει ο νόμος? Γιατί βασιλεύει ο νόμος μέσα στα Άγια των Αγίων? Γιατί ο Θεός είναι ο νόμος. Ο Ιησούς τι είπε για τον νόμο? Τι είπε? Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον χαλάσω τον νόμο. Δεν ήρθα να τον αλλάξω τον νόμο. Ιώτα ένα και μία κεραία δεν θα φύγουν έως σου εκπληρωθούν τα πάντα μέσα από τον νόμο. Ήρθα. Για ποιο λόγο ήρθε? Να εκπληρώσω τον νόμο. Αμήν. Κρατήστε τα αυτά. Μέσα εκεί βασιλεύει ο νόμος. Αν μπω μέσα εκεί που βασιλεύει ο νόμος, τι θα γίνω? Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκον. Τι θα γίνω? Φοβερός τόπος. Δεν είναι σκεύος ή κυβωτός της Διαθήκης. Είναι ο θρόνος του. Είναι η δόξα του Κυρίου. Και η δόξα του Κυρίου είναι ο νόμος. Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Είναι καθαρός. Άρα μου είναι αδύνατο. Και εκεί έρχεται κάποιος, ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Τι έκανε ο Κύριος? Εκπλήρωσε τον νόμο. Και ο Κύριος, όταν το σκεφτόμουν αυτό, με οδήγησε να πάω ξανά στο σταυρό. Ξέρεις, όταν είσαι ένα βήμα να μπεις στα Άγια των Αγίων και νιώθεις ότι είσαι μπροστά στο καταπέτασμα και είσαι στο θυσιαστήριο και θέλεις να μπεις. Και ο Κύριος σου λέει βγες έξω και πήγαινε στο θυσιαστήριο. Εκεί είναι ο σταυρός. Και σκέφτηκα τον Κύριο πάνω στο σταυρό. Και πήγα να δω όταν άνοιξε το καταπέτασμα τι έγινε του ναού. Γιατί θέλω να ανοίξει το καταπέτασμα. και το καταπέρασμα άνοιξε στο σταυρό, αδερφέ, στο θυσιαστήριο. Δηλαδή ο Κύριος μου έχει ανοίξει το καταπέτασμα ήδη από πού? Από πού μου το έχει ανοίξει? Από το θυσιαστήριο μου το άνοιξε. Από τη στιγμή που δέχτηκα τη θυσία, έδωσα τον εαυτό μου ολοκαύτωμα, μου έχει ανοίξει μία πορεία για να μπω μέσα στα Άγια των Αγίων. Και μου δείχνει ο Κύριος την εικόνα ότι ήταν επάνω στο σταυρό. Θέλω να το φανταστούμε. Εγώ το είδα. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι και κράξας, λέει ο Κύριος, με φωνή μεγάλη παρέδωσε το πνεύμα του. Ποια ήταν η τελευταία του κραυγή του Κυρίου? Το τέλεστε δεν ήταν κραυγή. Η τελευταία του κραυγή ποια ήταν? Τη λέει το κατά Λουκά. Βλέπετε, όταν βλέπεις την ταινία του Hollywood, βλέπεις τον Κύριο να είναι πάνω στο σταυρό και λέει: Πάτερ μου, εις εσένα παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Και αυτό ήταν. Η Γραφή όμως λέει κάτι άλλο, αδερφή. Λέει και κράξας, ο Κύριος είπε στο καταλουκά, λέει, Πάτερ! Θέλω λίγο να πάμε εκεί, να σκεφτούμε λίγο την εικόνα. Έναν άνθρωπο που είναι τιμοθάνατος, δεν το έχει μείνει ψυχή, δεν το έχει μείνει πνεύμα μέσα του, είναι οι τελευταίες του στιγμές της ζωής του. Προσπαθεί να πάρει ανάσα για να ζήσει. Έχουμε κάνει με ιατρικές καταστάσεις τι συμβαίνει πάνω στον άνθρωπο, επάνω στο σταυρό, οι κράμπες που παθαίνει στα πνευμόνια του, και ότι αρχίζουν τα πνευμόνια του να γεμίζουν υγρά και να μην μπορεί να ανασάνει, να μην μπορεί να φωνάξει. Και ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή την τελευταία του προσπάθεια, στην ίστατη προσπάθεια, μαζεύει δύναμη. Πού είναι ο νους του? Στον πατέρα του. Έχει τελειώσει τα πάντα ο Κύριος. Έχει εκπληρώσει τον νόμο, τα πάντα, και φωνάζει: Πάτερ, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Τετέλεστε. Τι συνέβη και εκείνη την ώρα? Μπορείτε να μου πείτε τι συνέβη και αδερφοί? Ένας γιος του Θεού πέθανε. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο γιος του Θεού. Το άντεξε η γη αυτό? Δεν το άντεξε. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι η γη στενάζει για να δει τους γιους της, τους γιους του Θεού. Πόσο μάλλον όταν βλέπει το γιο του Θεού να πεθαίνει επάνω στο σταυρό. Και ο Κύριος επιτρέπει να γίνει ένας σεισμός. Και με το σεισμό αυτό, λέει, το καταπέτασμα, λέει, του ναού εσχίστηκε. Εάν ο Κύριος επέτρεπε να γίνει σεισμός κρίσης, γιατί αυτός ο σεισμός ήταν σεισμός χάρης. Αμήν. Ήταν ένας σεισμός χάρης. Για να μας ανοίξει το δρόμο και να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να σκίσει το καταπέτασμα, να σηκώσει τους νεκρούς, να δούμε ότι θα αναστηθούν οι νεκροί. Ή εν Χριστώ. Εάν ήταν σεισμός κρίσης, δεν θα είχε ξαναδεί η γη ποτέ τέτοια κρίση. Αλλά ήταν ένας σεισμός χάρης. Και άνοιξε το καταπέτασμα εκείνη τη στιγμή που πέθανε ο Κύριος. Το καταπέτασμα είναι ανοιχτό. Αλλά εγώ βρίσκομαι ακόμα μέσα πού? Πού βρίσκομαι? Στα Άγια. Αμήν. Αλλά τώρα που είμαι στα Άγια, τι βλέπω? Τι βλέπω, αδερφοί? Την κυβωτό της Διαθήκης. Μπορούμε να δούμε αυτή την εικόνα? Μπορούμε να δούμε ότι είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και ξαφνικά ανοίγει το καταπέτασμα και βλέπεις μπροστά σου την κυβωτό της Διαθήκης. Πού βρίσκεσαι? Για πείτε μου, πού βρίσκεσαι? Στα Άγια των Αγίων. Ξαφνικά τα Άγια τι γίνονται? Τι γίνονται ξαφνικά τα Άγια? Γίνονται τα Άγια των Αγίων. Γίνονται ένας τόπος. Όταν κάναμε τη σκηνή του μαρτυρίου, αδερφοί, και βλέπαμε τη σκηνή, βλέπαμε ότι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων τι ήταν? Τι ήταν? Το ίδιο. 48 σανίδες. Τα θυμόμαστε? Από το ίδιο ξύλο, επιχρυσωμένες. Αμήν. Με τους μοχλούς να συγκρατάνε δεξιά και αριστερά, με τα υποβάσια τους, το ίδιο υλικό, τα Άγια με τα Άγια των Αγίων, τον ίδιο ουρανό βλέπαν. Τους κάλυπτε το πρώτο ύφασμα που κάλυπτε, η πρώτη κουρτίνα ήταν το μισκάν, που ήταν άσπρου χρώματος και είχε χερουβίμ πάνω. Αν ήσουν στα Άγια και αν ήσουν στα Άγια των Αγίων, το ίδιο ύφασμα έβλεπες. Τις ίδιες σανίδες έβλεπες. Η μόνη διαφορά ήταν ότι υπήρχε τι? Το καταπέτασμα. Και στο καταπέτασμα αυτό από πίσω ήταν και η φωτός της Διαθήκης. Και δεν μπορούσες να είσαι, αν μπορώ να το πω, ένα με το Θεό, γιατί υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που ήταν εξαιτίας της αμαρτίας σου, της αμαρτίας μου, της αμαρτίας μας. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλω αυτά να τα δούμε. Λέει στην Εφεσίους, πάμε στην Καινή Διαθήκη, να δούμε τα Άγια των Αγίων και τα Άγια. Λέει στην Εφεσίους το 4 κεφάλαιο και 15 εδάφη. Αλλά αληθεύοντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας, των συνεργούν των μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Πάπα, τι όμορφες λέξεις. Τι αποκαλυπτικές λέξεις έχει ο Απόστολος Παύλος. Σε οδηγούν στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Εκεί που η μία σανίδα με την άλλη ήταν ενωμένη, τέλεια. Ξέρετε, αν τις έβλεπες αυτές τις σανίδες, αποκλείεται να μπορούσε κάποιος από έξω να βάλει το μάτι του και να δει τι γίνεται μέσα στα Άγια. Ήταν τέλεια ενωμένες. Αμήν. Με μια τελειότητα. Και ο Απόστολος Παύλος το βλέπει, βλέπει αυτή την εικόνα και τη βλέπει στην εκκλησία του που είμαστε τι? Είμαστε η οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του είμαστε. Κάθε ένα έκαστο μέλος, κάθε άντρας, κάθε γυναίκα, κάθε παιδί του Κυρίου. Ο Κύριος θέλει να είναι μία σανίδα ξεχωριστή. Αμήν. Που την έχει κόψει με τέτοια τελειότητα ο λόγος του Κυρίου, που αν σε ενώσει μαζί μου ή μας ενώσει τον ένα με τον άλλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάτι εκεί και να κόψει. Αμήν. Ερώτηση τώρα. Και την κάνω σε άτομα που είναι Κυρίου. Πόσο μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ενωμένος με τη γυναίκα σου? Πόσο η γυναίκα σου νιώθει ένα μαζί σου? Εν Κυρίω. Εάν δεν μπορώ να το νιώσω αυτό με τη γυναίκα μου, πώς θα γίνει αυτό με τον Γιώργο, τον αδερφό μου? Αμήν. Θέλει να τα φτιάξει ο Κύριος στα εξωκόμματά μας. Για να γίνουμε οικοδομή του Κυρίου. Το κατοικητήριό του, τα Άγια. Που ο Κύριος θα τα κάνει τα Άγια των Αγίων. Και γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, λέει δια πάσης συνάφειας. Στο κείμενο λέει εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συμβιβαζόμενο. Ξέρουμε τη λέξη συμβιβάζομαι. Δεν σου λέει να συμβιβαστείς με τον κόσμο. Με τι σου λέει να συμβιβαστείς ο Κύριος? Λέει η λέξη συμβιβάζομαι είναι συμφιλιώνομαι, διαλλάζομαι με τον άλλο. Αυτό θα πει ο συμβιβασμός. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, δεν συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, δεν έχουμε καμία συμφιλίωση με το φρόνημα του κόσμου, όχι με, με τους ανθρώπους. Αμήν. Αλλά δεν μπορώ να μη συμφιλιωθώ με τον Χρήστο που συνεργαζόμαστε. Δεν γίνεται. Πρέπει να συμβιβαστώ. Πρέπει να συμφιλιωθώ. Πρέπει να αφήσω τον Κύριο να τον κόψει και να αφήσω τον Κύριο να με κόψει. Δεν είμαι τέλειος. Θέλω να γίνω ένα μαζί του. Αμήν. Και, με όλα τα και δε... λέει, ακούστε τις φράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει το συνεργούν των μελών. Τι είμαστε? Τι είμαστε αδερφοί? Συνεργάτες. Αμήν. Εάν πονάει κάποιος, πρέπει όλοι τι να κάνουμε? Να προσευχόμαστε για τον αδελφό μας. Αμήν. Εάν κάποιος έχει κάποια ανάγκη, πρέπει όλοι μας να βοηθάμε σε αυτή την ανάγκη. Εάν κάποιος θέλει κάτι πνευματικό, πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο πνευματικά. Έχουμε μία συνεργασία και αυτή η συνεργασία βλέπει στην αύξηση, στην οικοδομή του σώματος. Το αντιλαμβανόμαστε, αδερφοί? Το καταλαβαίνουμε? Όλο αυτό στέκεται, αδερφοί, στο ότι το καταπέτασμα ανοίχτηκε. Και ξέρετε πώς στέκεται? Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου στους Κολοσσαίους το 1 και 19, διότι εν αυτόν ευδόκησε ο πατήρ να κατοικήσει πάνω το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς τον εαυτό του. Ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του σταυρού αυτού. Δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα της ουρανής. Και εμείς που ήμασταν κάποτε απολυτριωμένοι, λέει, και εχθροί κατά τη διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως μας διάλεξε προς τον εαυτό του δια του σώματος της σαρκός αυτού δια του θανάτου. Το καταλαβαίνουμε? Μας ειρηνοποίησε μαζί του με το θάνατό του και μας άνοιξε τα Άγια των Αγίων. Ένιωσα κάτι συνταρακτικό. Αυτές είναι εικόνες δικές μου, αλλά ήταν σαν να έβλεπα τα Άγια των Αγίων μέσα και από πάνω να έλειπε το ελαστήριο, το σκέπασμα. Ξέρετε, πιστεύω ότι ο Κύριος το ελαστήριο το είχε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης από τότε, γιατί ήταν έτσι κι αλλιώς είναι τύπος, αμήν, αλλά το είχε από τότε γιατί ο Θεός προγνώρισε τον Υιό του προκαταβολής κόσμου. Αλλά φανταστείτε την κιβωτό της Διαθήκης να μην έχει πάνω το ελαστήριο. Κρίση. Και κατάλαβα ότι την ώρα που ο Ιησούς άφησε το πνεύμα του στον Κύριο, το ελαστήριο σκέπασε. Ντουφ. Έπεσε πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και κάλυψε τον νόμο. Και εκείνη την ώρα έσκησε το καταπέτασμα. Και επειδή το ελαστήριο ήταν πάνω στην κιβωτό της Διαθήκης και σκέπαζε πλέον τον νόμο, μπορούσαμε να μπούμε. Μπορούμε να μπούμε. Τον έχει σκεπάσει ο Κύριος τον νόμο, αδερφή. Αμήν. Τον έχει σκεπάσει. Και αυτά που μας ζητάει ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτές οι σανίδες που κάνουν κάτι ξεχωριστό από τον κόσμο. Κρύβουν τον κόσμο από μας και είμαστε κρυμμένοι από τον κόσμο εμείς. Αμήν. Για να καταλάβει ο κόσμος τι

σε προς αυτόν δια του σώματος, σε αυτός αυτού δια του θανάτου, για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού άγιους και άμωμους και ανέγκλητους. Μέσα στα Άγια των Αγίων είναι όλα αυτά. Εάν επιμένετε στην πίστη, εάν επιμένετε στην πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η ελπίδα μας πού είναι, σαν άγκυρα. Πού είναι? Μέσα λες στα Άγια των Αγίων και είναι αμετακίνητη. Εάν έχεις καταλάβει τον Κύριο, εάν έχεις νιώσει τον Κύριο, έχεις νιώσει την παρουσία του Κυρίου, μπορεί κάποιος εμένα να με μετακινήσει όπου και να γυρίσει το, σε παρένθεση, το σκάφος μου? Γιατί αν, για να καταλάβεις την λέξη άγκυρα, πρέπει να έχεις και λίγο κάνει με τα σκάφη. Ρίχνεται η άγκυρα και ο άνεμος φυσάει και το σκάφος πάει μία έτσι με τον αέρα. Μία έτσι. Πολλές φορές κάνει, αν γυρίζει και λίγο αέρα, κάνει και σβούρα. Γυρίζει γύρω-γύρω. Όταν ρίχναμε άγκυρα στο σκάφος, όταν πηγαίναμε διακοπές, βλέπαμε ότι στην ακτίνα αυτή που έχει άγκυρα, η αλυσίδα, να μην έχει σκάφη. Γιατί το σκάφος πάει δεξιά, πάει αριστερά, πάει. Ευτυχώς πολλά μαζί πάνε το ίδιο. Έχεις την άγκυρα εκεί. Έχεις πίστη τεθεμελιωμένη. Ξέρεις ποιος είναι ο Κύριός σου. Το πνεύμα του Γιάχβε έχει αναπαυθεί πάνω σου. Είναι αναπαυμένο. Είσαι μέσα στα Άγια. Άμα είσαι μέσα στα Άγια, είσαι μέσα στα Άγια των Αγίων. Έχει ανοίξει το καταπέδασμα. Έχει τελειώσει αυτό. Και ένα τελευταίο εδάφιο λέει στην Εφεσίους, στο 2 και 14. Διότι αυτός είναι η ειρήνη μας, ώστις έκαμε τα δύο ένα. Μπορεί να τα λέει για τους Ισραηλίτες και για τους εθνικούς, αλλά θέλω να σκεφτούμε ότι ο Κύριος μας συμφιλίωσε μαζί του. Λέει, ακούστε, χρησιμοποιεί τις ίδιες εκφράσεις, λέει, ώστις έκαμε τα δύο ένα και έλυσε το μεσοτύχιο του φραγμού. Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το μεσοτύχιο του φραγμού? Ποιο είναι το εμπόδιο? Το καταπέτασμα. Το λέει παρακάτω. Το άνοιξε το καταπέτασμα. Αμήν. Για να κάνει τα δύο ένα. Καταργήσας την έχθρα εν τη σαρκή αυτού, τον νόμο των εντολών των εν της διαταγμάς, για να κτίσεις αυτόν τους δύο εις έναν νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη, και να συνδιαλλάξει αμφότερους εις ένα σώμα προς τον Θεό δια του σταυρού θανατώσας δια αυτού την έχθρα. Πού τη θανάτωσε ο Κύριος την έχθρα? Πού τη θανάτωσε? Επάνω στο σταυρό. Όταν ο Κύριος έκραζε «Σε σένα αφήνω το πνεύμα μου», και εκείνη την ώρα γινόταν ο σεισμός και το καταπέτασμα άνοιγε, έγινε το πιο κοσμοϊστορικό γεγονός, αδερφοί. Δεν πρόκειται ποτέ να ξανασυμβεί τέτοιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Και συνέβαινε μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Κάποιοι το αντιλαμβανόντουσαν. Για κάποιους δεν τρέχει τίποτα. Βλέπαν τον Ιησού σταυρωμένο και συνέχισαν να τον κοροϊδεύουν. Άλλοι μέναν εκστατικοί σαν τον εκατόνταρχο και έλεγε «Αυτός είναι αληθινά Γιος Θεού». Σε ανθρώπους που πιστεύανε στη γραφή δεν τους ένοιαζε τίποτα. Δεν τους καιγόταν καρφί. Για άλλους ανθρώπους όμως ήταν η ομολογία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ακόμα και το σύμπαν αντιδράει στο θάνατό του. Πόσο τυχαίος μπορεί να είναι ο σεισμός? Αδερφοί, μας λέει ο Απόστολος Παύλος να γνωρίσουμε τον αρχηγό μας και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Γιατί για τη χαρά του, την προκείμενη λέει, υπέφερε σταυρό για όλους εμάς. Ποια είναι η χαρά του? Η χαρά του είναι να σε δει στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Η χαρά του είναι να καταλάβεις ότι ο Κύριος τώρα που είσαι στα Άγια σου έχει ανοίξει το δρόμο. Είναι ένα. Η παρουσία του είναι εκεί. Η παρουσία του είναι στην εφτάφωτη λιχνία. Η παρουσία του είναι όταν την ώρα που εσύ μελετάς τον λόγο και είσαι στον άρτο της προθέωσης, είναι εκεί ο Κύριος για να σου αποκαλύψει πράγματα, να σου ανοίξει πράγματα. Είναι εκεί ο Κύριος.
Είναι κλειμένοι.

0: φύση του, και είναι εκεί η χάρη του, είναι το έλεος του, την ώρα που ψάλλεις και είσαι στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Η χάρη του σκεπάζει τον νόμο, σκεπάζει τα λάθη μας, σκεπάζει τις αδυναμίες μας, σκεπάζει τις πτώσεις μας. Και είναι εκεί ο Κύριος να μας δώσει δώρα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ας εισέρθουμε, λέει, με παρησία στα Άγια. Πότε να εισέρθουμε? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Ο Κύριος μπήκε άπαξ, λέει, στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Άπαξ. Όχι, λες, αυτά τα χειροποίητα. Σε ποια? Στα επουράνια. Δεν χρειάζεται να ξαναμπεί κάποιος άλλος. Δεν χρειάζεται να μας ανοίξει κάποιος άλλος το δρόμο. Ο δρόμος τι είναι? Τι είναι ο δρόμος? Ανοιχτός. Μπορείς να δεις την πρώτη σανίδα από τα Άγια μέχρι και την τελευταία σανίδα στα Άγια των Αγίων. Είναι ίδιες. Και είναι 48. Γιατί είναι 48 και κλείνουμε με αυτό? Ήταν μια μεγάλη απορία μου. Κάτι εκεί, ξέρω ότι το υπονοεί το βιβλίο, αλλά ο Κύριος μας ανοίγει ακόμα περισσότερα. Ξέρετε τι είναι οι 48 σανίδες? Είναι η νύμφη του, αδερφή. 12 επί 4. 12, 12, 12, 12. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από βορρά, από νότο, από ανατολή, από δύση. Είναι η νύμφη του. Αμήν. Που στέκεται όλη η νύμφη που λείπει το καταπέτασμα, και όλη η νύμφη που είναι μέσα στα Άγια των Αγίων. Αμήν. Αδερφοί, ο Κύριος μας καλεί να πάμε στο θυσιαστήριο και να τον γνωρίσουμε τον Κύριο εκεί. Εάν τον κατανοήσουμε, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, από το θυσιαστήριο, ο δρόμος για να μπούμε στα Άγια των Αγίων είναι ανοιχτός. Αμήν. Εάν καταλάβουμε τι έγινε πάνω στο θυσιαστήριο, τότε ο δρόμος είναι ανοιχτός. Είναι εύκολο να πάμε, να πληθούμε, είναι εύκολο να μετέχουμε, είναι εύκολο να μελετήσουμε και να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, γιατί έχουμε καταλάβει τον Κύριό μας σταυρωμένο και τι έχει κάνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, την πρόσκληση, Πατέρα, αυτή τη ξεχωριστή. Δεν θα πάψουμε να σε ευχαριστούμε, Κύριε, διαπίστεως, γιατί γνωρίζουμε ότι μας προγνώρισες, Κύριε, και μας προώρησες για να γίνουμε σύμμορφοι, Κύριε, της δόξας σου, Πατεράγε. Πιστεύουμε στο λόγο σου, Κύριε, πιστεύουμε σε αυτό που ο ζήλος σου θέλει να κάνει, Κύριε, πάνω μας, σου. Δεν θα πάψω να σε ευχαριστώ για την Εκκλησία σου, Κύριε, για τα αδέρφια μου, τις αδερφές μου, τα παιδιά μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε. Γιατί ο ζήλος σου, Κύριε, θέλει να μας κάνει αυτές τις όμορφες σανίδες, Κύριε, που να είναι τέλεια, Κύριε, συναρμολογημένες, να μην υπάρχει, Κύριε, κανένα κενό, Κύριε, να μας δέσεις, Κύριε, με τα δεσμά της αγάπης σου, Κύριε, ο ένας για τον άλλο, Πατεράγε. Και μέσα σε αυτό, Κύριε, το χώρο, Κύριε, που εσύ διάλεξες να τον ονομάζεις το ξεχωριστό χώρο για τους ξεχωριστούς ανθρώπους, Πατεράγε, να κατοικήσουμε μαζί με σένα, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, αυτή τη μέρα, Κύριε, που η νύμφη σου θα είναι έτοιμη, στολισμένη, Κύριε, που θα μπορούμε, Κύριε, να ακούμε τη φωνή σου τέλεια, Κύριε, και εσύ θα ακούς τη δικιά μας φωνή, Πατεράγε. Προσμένουμε, Κύριε, την ημέρα, Κύριε, που με την ύφη σου, Κύριε, θα κάνεις σημεία δυνάμεις τεράστια, Πατεράγε. Γιατί θα εκφράζει, Κύριε, εσένα, Κύριε, εδώ στη γη, Πατεράγε. Θα είναι το σώμα σου, Κύριε, που θα το δείξεις, Κύριε, σε όλους τους ανθρώπους, Κύριε. Και θα το τιμήσεις, Κύριε, με την αρπαγή, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, για αυτή την ημέρα, Κύριε. Θέλω, Κύριε, να νιώσουμε όλη η παρησία, Κύριε, ώστε να μπούμε, Κύριε, μέσα στα Άγια των Αγίων, Πατέρα. Να ρίξουμε κι εμείς την άγκυρά μας, Κύριε, αυτή την άγκυρα της ελπίδας, Κύριε, σαν τον Παύλο, Κύριε, μέσα εκεί στα Άγια των Αγίων, εκεί που είναι κυβωτός της παρουσίας σου, Κύριε. Μη φοβούμενοι τον νόμο, Κύριε, μη φοβούμενοι τη δικαιοσύνη σου, τον αγιασμό σου, Πατέρα Άγια. Γιατί ξέρουμε ότι αν και δεν μπορούμε να το φτάσουμε, Κύριε, είναι καλυμμένος, Κύριε, και μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που υπέμεινε σταυρό για μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας. Παροιμίες, γάμα 5. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έλπιζε επί Κύριον εξ όλη σου της καρδίας και μην επιστηρίζεσαι εις την σύνεσή σου. Δόξα τον Κύριο. Αυτός είναι και ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος. Μην επιστηρίζεσαι στην σύνεσή σου, στις δικές σου ικανότητες. Αμήν. Να πω μια ομολογία που μ' άρεσε όταν και εγώ την άκουσα. Πριν κάποια χρόνια, κάποια ορφανά παιδιά από την Λιβερία, ορφανά γιατί οι γονείς τους είχαν πεθάνει στους πολέμους, αναγεννημένα παιδιά, παιδιά μιας χοροδίας, ταξίδεψαν στην Αμερική για να ψάλουν, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Το βράδυ, προτού γίνει η όλη αυτή πνευματική εκδήλωση, ο Κύριος είχε κάνει την ίδια επίσκεψη σε πάρα πολλές οικογένειες, λέγοντας, σήμερα θα αποκτήσεις γιο. Σήμερα θα αποκτήσεις θυγατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί, καθώς ξύπνησαν το πρωί, είχαν όλη την ίδια πορεία. Μα Κύριε, αφού έχω παιδιά. Και πώς θα αποκτήσω παιδιά, καθώς πρέπει να περάσουν 9 μήνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάνε λοιπόν σε αυτή την πνευματική εκδήλωση. Και καθώς έμπαιναν μέσα, βλέποντας τα πρόσωπα αυτών των ορφανών παιδιών από τη Λιβερία, ο Κύριος ερχόταν και έλεγε στην κάθε μία οικογένεια προσωπικά, αυτό το παιδί είναι δικό σου, αυτό το παιδί είναι δικό σου, αυτή η κόρη είναι δικιά σου, αυτός ο γιος είναι δικό σου. Και όλα τα παιδιά αυτά υιοθετήθηκαν από αυτές τις οικογένειες. Γιατί ο Κύριος είναι θαυμάσιος, είναι πλούσιος έλεος και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνει μόνους μας σε αυτή τη ζωή. Είναι καλός και αγαθός, με ρημνά για εμάς. Πιο πολύ από όσο νομίζουμε εμείς ότι ενεργεί εκείνος για εμάς πράγματα. Αλληλούια! Και σήμερα θέλω με τη χάρη του Κυρίου, καθώς έτσι με οδήγησε ο Κύριος, μέσα από μια πολύ γνωστή ιστορία, να σας περάσω ένα απλό μήνυμα, αλλά πολύ σημαντικό. Γιατί ο Κύριος, αδέλφια, όπως έχω ξαναπεί παλαιότερα και έχουμε ακούσει και από άλλους κήρυκες, δεν μας υπόσχεται μία ρόδινη ζωή, όπου όλα θα είναι ονειρεμένα, όπου κανένα νέφος ή καμιά σκιά δεν θα έρχεται στη ζωή μας. Και πολύ απλά στο Ματθαίο, στο 7ο κεφάλαιο, 24-27, ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν και άνεμοι, και ποτάμια, αλλά και βροχές. Δεν μας λέει ότι δεν θα έρθουν, μας λέει ότι θα έρθουν. Αλλά επίσης μας λέει ότι καθώς θα είμαστε στέρεοι στον βράχο της σωτηρίας, που λέγεται Ιησούς Χριστός, τίποτα δεν θα μας καταβάλει. Αλληλούια! Τίποτε. Καθώς είμαστε στον Κύριο. Αμήν. Και η πολύ γνωστή ιστορία, την οποία θα πάρω, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για να περάσω το μήνυμά μου, είναι εκείνη η δύσκολη στιγμή των μαθητών στην γεμάτη από ταραχή θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ. Ματθαίος, Ιώτα Δέλτα, 22-27. 861 σελίδα. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ο Κύριος πριν λίγο είχε ταΐσει με 5 άρτους και 2 ψάρια 5.000 άνδρες. Στο σύνολο λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων πρέπει να τάισε 15 με 20 χιλιάδες ψυχές. Το θαύμα αυτό είχε τελειώσει και λέει στους μαθητές, μπέστε με στο καραβάκι, πάτε απέναντι, να πωλήσω τους όχλους, να τους πω να φύγουν και έρχομαι να σας βρω. Στο 23. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Όλα αυτά τα πλήθη είχαν φύγει. Ο Κύριος ανεβαίνει επάνω στο βουνό για να προσευχηθεί μονάχος του. Και οι μαθητές, οι ταλέποροι, δεν έχει βέβαια ακόμα ξεκινήσει τα ταλαιπωρία τους, σε ένα πλοίο να κοπηλατούν για να πάνε στην απέναντι όχθη. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Αν κοιτάξουμε τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής της Γαλιλαίας, γύρω από αυτή την θάλασσα υπάρχουν ψηλά βουνά, κύκλο που σχηματίζουν μια λεκάνη. Και έτσι καθώς θα μπει ο άνεμος, στριφογυρίζει και δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ανεμοθύελα. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό πλεούμενο, χωρίς τις δικές μας τεχνολογικές δυνατότητες. Αμήν. Να προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, την τραγική. Εδώ και σήμερα ένα τέτοιο πλοίο δεν θα τα κατάφερνε. Οι μαθητές, αδέλφια, κοπηλατούσαν γύρω στις 7 ώρες. Αντιμετώπιζαν έναν πολύ άσχημο καιρό, ψηλά κύματα. Αντιμετώπιζαν το σκοτάδι. Δεν είχαν φως να έχουν μια κατεύθυνση, πηξίδα. Δεν ήξεραν καν που πήγαιναν, αν είχαν πάρει τον σωστό δρόμο για να πάνε απέναντι όπως τους είχε πει ο Κύριος. Αντιμετώπιζαν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και το πιο χειρότερο, ποιο ήταν? Δεν είχαν μαζί τους τον Κύριο. Όπως την περασμένη φορά, πριν λίγες μέρες, που σε μια παρόμοια καταιγίδα, και αφού ήταν μαζί τους, τον ξύπνησαν, τον φώναξαν, του είπαν να επιτιμήσει την καταιγίδα, την επιτίμησε και σταμάτησε. Αυτό έγινε πριν μέρες. Τώρα όμως ο Κύριος δεν ήταν μαζί τους, που ήταν στο όρος και προσευχότανε. Οι μαθητές αισθανόντουσαν μόνοι τους. Ίσως και εγκατελειμμένοι μες στη ψυχή τους. Σίγουρα θα πόρισαν και θα είπαν, μα γιατί να μας αφήσει ο Κύριος αυτή τη δύσκολη στιγμή? Μα πού είναι ο Κύριος? Μα γιατί μας εγκατέλειψε? Μα γιατί μας είπε να πάμε απέναντι? Μα γιατί, πολλά γιατί. Αλλά ο Κύριος από επάνω, από εκεί από το όρος, τους έβλεπε. Εκείνοι δεν τον έβλεπαν, αλλά εκείνος τους έβλεπε και ήξερε κάθε τους, μα κάθε τους κίνηση. Αμήν. Στο 25. Ενδέ, την τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και απ' του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς, λέγον, θαρσείτε, πάρτε θάρρος, εγώ είμαι, μην φοβήστε. Κάποια στιγμή, και αφού είχαν περάσει πολλές ώρες μοναξιάς και ταλαιπωρίας αυτών των ανθρώπων, ο Κύριος αναλαμβάνει δράση. Κατεβαίνει από το βουνό και περιπατεί πάνω από την γεμάτη ταραχή θάλασσα. Τι θέλει να μας περάσει? Ο Λόγος του Θεού μέσα από αυτή την πολύ γνωστή και όμορφη για εμάς, δυσάρεστη για τους μαθητές, ιστορία. Τι θέλει να μας περάσει? Μήπως και εμείς πολλές φορές, αδέλφια, δεν βασανιζόμαστε στις τρικυμίες αυτής της ζωής? Μήπως πολλές φορές, καθώς βλέπουμε τον άνεμο να έρχεται και να λισομανά εναντίον μας, δεν λέμε, μα που είσαι Κύριε, μα γιατί να το παίρνω αυτό? Μήπως με εγκατέλειψες Κύριε, μήπως έχω κάνει κάτι και δεν σε ευαρεστώ και έρχονται όλα αυτά? Αυτά έλεγαν εκείνοι, αυτά λέμε και εμείς, ίδιες καρδιές είναι, δεν αλλάζουνε. Μόνο τα πρόσωπα αλλάζουν, η καρδιά του ανθρώπου είναι ίδια. Κι όμως ο Κύριος, αδέλφια, όπως έβλεπα αυτούς από ψηλά, παρομοίως βλέπει και εμάς, τώρα από ψηλά, καθώς μεσιτεύει για την σωτηρία των ψυχών μας, αλλά και για την αποβολή του κάθε προβλήματος μέσα από τη ζωή μας. Είναι εδώ ο Κύριος. Οι μαθητές δεν τον έβλεπαν με αυτά τα μάτια, όπως και εμείς δεν τον βλέπουμε. Ναι, αλλά ο Κύριος τους έβλεπε, όπως βλέπει και εμάς. Και πώς μπορούμε εμείς σήμερα να δούμε τον Κύριο, με ποια μάτια? Με τα μάτια της πίστης, που οι μαθητές τότε, δυστυχώς, λίγο τα είχαν κλείσει. Λιγάκι ή πολύ. Κάποια στιγμή, ο Κύριος κατεβαίνει και περιπατεί, όπως είπα και πριν, επάνω στην ταραγμένη θάλασσα. Που αυτό συμβολίζει ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους και όλα. Από προβλήματα, από καταστάσεις, από οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος ότι δημιουργείται σε αυτή την ζωή, ο Κύριος είναι πάνω από όλα αυτά. Νικητής. Και όλα τα έχει υποτάξει κάτω από τα πόδια του. Και αυτό ήθελε να το περάσει στους μαθητές, αλλά και να το περάσει και σε εμάς. Οι μαθητές φώναξαν φάντασμα. Απιστία, η ανθρώπινη απιστία, πάντοτε. Υπάρχεις Θεέ, γιατί δεν έρχεσαι, πού είσαι? Φάντασμα. Και όμως ο Κύριος, αδέλφια, υπάρχει. Είναι εδώ και απλά περιμένει να ανοίξεις περισσότερο την καρδιά σου, να τον εμπιστευτείς, να μην επιστηριχθείς στη δικιά σου σύνεση, αλλά στη δικιά του, και θα έρθει και θα σε ευλογήσει. Αμήν. Όπως είπα πριν λίγο, η ζωή, κακά τα ψέματα, δεν είναι ρόδινη. Αλλιώς πολλές φορές θα θέλαμε τα πράγματα να έλθουν. Σε οποιονδήποτε τομέα, αδέλφια, σε όποιο επίπεδο υπάρχει σε αυτή την ζωή, πτυχή, κατάσταση, γεγονός, πρόσωπο, πράγματα μας πληγώνουν, πράγματα ανατρέπονται, πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλαμε, όπως τα είχαμε υπολογίσει. Ναι, συμφωνώ. Και αυτό, δυστυχώς, δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και η λύπη την χαρά. Είναι ένας κύκλος. Όπως το φως φεύγει και έρχεται το σκοτάδι. Και του μπάλιν, το ίδιο. Αμήν. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτή είναι η ροή της ζωής. Αλλά αυτό που έχουμε να κάνουμε, αδέλφια, είναι σε αυτές τις δυσκολίες να εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Κύριο. Περισσότερο τον Κύριο. Και προτού πω δύο ιστορίες βιβλικές, να σας κάνω μια ομολογία. Όταν στην Κάρπαθο, ένα μισό χωριό, το μισό χωριό ήταν εναντίον μου. Εναντίον στην εκκλησία, εναντίον στην οικογένειά μου. Δεν ήταν ό,τι και το πιο ευχάριστο για εμένα. Αμήν. Με λόγια κατηγορίας, με ψευδή λόγια, αντιμετώπιζα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αρκετές εβδομάδες. Και στεκόμουν, έκραζα, φώναζα, πολεμούσα, έκλαιγα στην προσευχή μου. Ασταμάτητα. Ώσπου μια Παρασκευή βράδυ, 9 παρα 5 η ώρα, έρχεται ο Κύριος και πολύ απλά μου λέει, τώρα αναλαμβάνω εγώ. Τώρα αναλαμβάνω εγώ. Ας τα υπόλοιπα. Και πραγματικά, αδέλφια, η κατάληξη ήταν θαυμάστη. Οι άνθρωποι ησύχασαν. Μέσα από αυτήν την κατάσταση σώθηκαν ανθρώποι. Το όνομά μου αποκαταστάθηκε. Η αλήθεια φάνηκε. Τα ψεύδι έσβησαν, έπεσαν κάτω. Γιατί ο Κύριος πολύ απλά ανάλαβε την κατάστασή μου. Ήλθε να περιπατήσει επάνω στα κύματα του προβλήματός μου, καθώς κοπηλατούσα 7 ώρες κι εγώ στην θάλασσα της Γαλιλαίας, της δικιάς μου Γαλιλαίας, και ήλθε να καθησυχάσει τα κύματα, να με ευλογήσει, και το κατάφερε. Και τον ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω πολλά για το τι γίνεται. Γιατί εδώ στο προσκήνιο χαμογελάμε και δείχνουμε ευχάριστοι. Ναι, είμαστε. Αλλά στο παρασκήνιο από πίσω γίνονται τόσα πολλά που τα περισσότερα δεν είναι ωραίο να τα λέμε. Αλλά είμαστε εδώ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλληλούια. Να πούμε τις δύο ιστορίες, αληθινές ιστορίες, δύο βασιλιάδων, του Άχας και του Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών λοιπόν, ΚΙ 22-23, 443 σελίδα. Και εν τον καιρό της στεναχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχας και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτόν και έλεγεν, επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει. Δια να βοηθήσωση και εμέ. Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Ο Άχας ήταν ένας από τους πολλούς βασιλιάδες της φυλής Ιούδα, του κράτος του Ιούδα, του Νοτιού Ισραήλ. Κάποια στιγμή λοιπόν, αδέλφια, καθώς μπροστά του είχε τους Ιδουμαίους και τους Φιλιστέους που ερχόντουσαν να τον καταστρέψουν, αυτός ο βασιλιάς, και ενώ ήταν μέσα σε μία στεναχωρία όπως διαβάσαμε, αντί να κράξει στον Θεό, έκραξε στους θεούς της Συρίας, καθώς έβλεπε ότι αυτοί οι θεοί, που είναι δαιμόνια, βοηθούσαν κάποιους λαούς, τα δαιμόνια, να ενεργούν και να έχουν αποτελέσματα σε πράγματα. Αν δώσουμε τον συμβολισμό της ιστορίας, ποιοι είναι οι θεοί της Συρίας, που και σήμερα πολλοί βασιλιάδες του Κυρίου και ιερείς κράζουν όταν είναι σε καιρό στεναχωρίας. Ποιος είναι ο Θεός? Ο δικός μας εαυτός. Τον κάνουμε Θεό, νομίζοντας ότι με την σύνεσή μας και τις δικές μας ικανότητες, σοφία, πλούτη, δύναμη, είμαστε ικανοί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα το οποίο ανά πάσα στιγμή έρχεται για να μας στεναχωρήσει. Το αποτέλεσμα του βασιλιά αυτού, διαβάστε το λίγο παρακάτω. Όλεθρος και καταστροφή. Γιατί επέλεξε να στηριχθεί σε λάθος θεούς. Να πω άλλη μια ιστορία για τον Ιωσαφάτ. Β' Χρονικών Κάπα 1-4, 434 σελίδα. Και με τα ταύτα ήλθον κατά του Ιωσαφάτ η Μωάβ και η Αμών και μετά αυτόν άλλοι εκτός των αμονιτών δια να πολεμήσωση. Και ήλθον και απήγγυλαν προς τον Ιωσαφάτ λέγοντες, μέγα πλήθος έρχεται εναντίον σου εκ του πέραν της θαλάσσης εκ της Συρίας. Και ειδού είναι εν ασασόν Θαμάρ, ή της είναι εν Γαδί. Και φοβήθη Ιωσαφάτ και δόθη εις το να εξητεί τον Κύριον και κήρυξε νηστείαν δια παντός του Ιούδα. Και συνήχθησαν οι άνδρες Ιούδα για να ζητήσωση βοήθειαν παρακυρίου εκ πασών εκ των πόλεων Ιούδα, ήλθον για να ζητήσω στον Κύριον. Άλλη ιστορία τώρα. Ενάντια στον βασιλιά του Νοτίου Ισραήλ, τον Ιωσαφάτ, εκστρατεύουν οι Μωαβίτες, οι Αμμονίτες και οι Σύριοι. Αυτός όμως ο βασιλιάς είχε την σύνεση να επιστηριχθεί σε ποιον? Στον εαυτό του, στους θεούς της Συρίας ή στον Κύριο? Κήρυξε νηστεία ο άνθρωπος του Θεού. Φώναξε όλους τους υπηκόους του. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο, ακόμη οι μανάδες κρατούσαν τα μωρά στην αγκαλιά τους καθώς εξητούσαν και προσευχόντουσαν στον Κύριο. Άνδρες, γυναίκες, νέοι, μεγάλοι, παιδιά, μωρά, βρέφη, όλοι μαζί νίστευαν και προσευχόντουσαν εξητώντας την βοήθεια του Θεού στο πρόβλημα το οποίο είχε έλθει εναντίον τους. Αμήν. Αυτός είναι ο πραγματικός, σοφός άνθρωπος του Θεού που επιστηρίζεται στον Κύριο. Το αποτέλεσμα, αυτοί οι λαοί αλληλοσφάχτηκαν και έτσι όταν πήγε ο Ισραήλ να πολεμήσει, δεν έκανε το παραμικρό γιατί όλοι ήταν στρωμένοι κατά γης. Αμήν. Διαφορά ο Άχας από τον Ιωσαφάτ. Και εμείς πρέπει ως βασιλιάδες του Κυρίου, πνευματικά ομιλώ, να επιλέγουμε στις στεναχώριες της ζωής μας ποιον Θεό θα εξητήσουμε. Τον εαυτό μας ή τον Κύριο. Πάμε πίσω στην ιστορία μας. Μανθαίος, Ιώτα Δέλτα, 28-31-861 σελίδα. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται πάνω στα νερά. Οι μαθητές τον βλέπουν. Κάποιοι λένε φάντασμα. Ο Κύριος τους λέει μη φοβάστε, εγώ είμαι, θαρσείτε. Και ο Πέτρος λέει προς τον Κύριο, Στο 28, αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ, και κατά βάση απ' του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον Ιησού. Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς, εκτείνας, απλώνοντας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστί εδίστασας. Πέτρος βλέπει τον Κύριο να έρχεται και παίρνει θάρρος, πίστη. Και λέει πολύ απλά στον Κύριο, εάν είσαι εσύ, πρόσταξέ με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ένας βιβλικός σχολιαστής των εβραϊκών κειμένων την εξής φράση την έχει αποδώσει ως εξής. Κύριε, επειδή είσαι εσύ, όχι αν είσαι εσύ, Κύριε, επειδή είσαι εσύ, δώσε εντολή να έρθω σε σένα. Όχι αν, επειδή είσαι εσύ. Γιατί ο Κύριος είναι μπροστά μας, αδέρφια. Και πολύ απλά περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, επειδή είσαι εδώ μπροστά μου ζωντανός, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω σε κάθε πρόβλημα το οποίο υπάρχει μες στη ζωή μου, καταπατώντας το. Επειδή είσαι ζωντανός, αληθινός και σε έχω μπροστά μου, η παρουσία σου γεμίζει τη ζωή μου. Αλληλούια. Δεν θα μιλήσω την πίστη του Πέτρου. Δεν θα πάρω πολύ χρόνο από ό,τι καταποντίστηκε και ο Κύριος τον έπιασε και τον σήκωσε πάνω. Αλλά θα σας πω κάτι. Ο Πέτρος ήταν μέσα στη βάρκα. Από τα γενοφάσκια του ήταν μέσα στη θάλασσα. Κοινός ήταν θαλασσόλικος. Ήταν δεινός κολυμβητής. Αν διαβάσουμε στο Ιωάννης Κα 7:8, όταν ο Κύριος μετά την Ανάσταση του πήγε να συμφάγει τους μαθητές, όταν αυτοί ψάρευαν και τον είδαν, ο μόνος που κολυμπώντας πήγε έξω, ποιος ήτανε? Ο Πέτρος. Οι υπόλοιποι πήγαν με την βάρκα. Άρα έχουμε έναν δεινό κολυμβητή, έναν θαλασσόλικο, που είχε σίγουρα περάσει κατά το παρελθόν πολλές τρικυμίες, που όμως προτίμησε να μην μείνει στην βάρκα για να σωθεί, αλλά να πάει περπατώντας κοντά στον Κύριο. Όχι κολυμπώντας, περπατώντας. Τι θέλει να μας πει ο Κύριος από όλα αυτά? Ποια είναι η βάρκα? Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι η Εκκλησία, αδελφοί μου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η δικιά μας σύνεση. Γιατί δεν πήγε κολυμπώντας και ήθελε να πάει περπατώντας? Όχι με τον δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό, τι συμβολίζει? Δεν στηριζόμαστε στις δικές μας κολυμβητικές πνευματικές ικανότητες, αν θέλουμε να κυριαρχήσουμε στα προβλήματά μας, αλλά στηριζόμαστε στις ικανότητες του Κυρίου. Δεν θα αποφύγουμε, αποβάλουμε, αποκαταστήσουμε, φτιάξουμε τα προβλήματά μας κολυμπώντας ή μένοντας στη βάρκα, στον εαυτό μας, με τις δικές μας ενέργειες, αλλά καθώς θα πούμε, επειδή είσαι εσύ, Κύριε, πρόσταξέ με να κυριαρχήσω επάνω στο πρόβλημά μου, να πατήσω, να μην βουλιάξω, να νικήσω, να βγω νικητής, τριαμβευτής. Αλληλούια! Ο Άχας, δυστυχώς, δεν το είχε καταλάβει αυτό. Κάτι το οποίο το είχε καταλάβει ο Ιωσαφάτ. Και ευτυχώς, δόξα τον Κύριο, και ο κάθε Πέτρος, ο κάθε αληθινά άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αδέλφια, δεν μ' άρεσε. Αλλά είναι ανάγκη να τα πω. Όπως είπα πριν, καθώς ο Κύριος σε βάζει κάπου, σε τοποθετεί, είτε στην πρώτη γραμμή είτε στην τελευταία, θα έρθουν προβλήματα. Θα δεις την φωτιά να ανάβει. Και με όλη την ειλικρίνεια της καρδιάς μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σας λέγω, σε όποιο πρόβλημα σηκώθηκε στην Κάρπαθο, και ήταν πολλά, ο Κύριος ποτέ δεν μ' άφησε μόνο και αβοήθητο. Ποτέ. Ποτέ. Πάντα ερχόταν η παρουσία του και με οδηγούσε τέλεια. Τέλεια και τον ευχαριστώ. Και είμαι αναπαυμένος. Αναπαυμένος. Ακόμη και όταν έρχονται συναισθήματα να καταβάλουν την ψυχή μου, όταν βλέπω και εγώ τα κύματα, κράζω στον Κύριο και περιμένω να έλθει, να κατέβει από το όρος, να περπατήσει πάνω στη θάλασσα και να μου πει: έλα Νικήτα, ήρθε η ώρα να κυριαρχήσει τα προβλήματά σου. Το περιμένω. Και ευτυχώς το κάνει. Και θα το κάνει. Γιατί το έργο είναι δικό του, είναι δικό μου. Το έργο είναι δικό του. Απλά χρησιμοποιεί ανθρώπους, τον οποιονδήποτε, για να κάνει το θέλημά του. Αμήν. Αβακούμ. Γάμα 17-19, 828 σελίδα. Αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει. Όταν βλέπεις ότι τα έργα που κάνεις δεν επιφέρουν καρπούς. Δεν έχεις αποτελέσματα στα έργα που κάνεις αυτή τη ζωή. Μη δε θελήστε καρπός εν της αμπέλης. Όταν βλέπεις ότι δεν έχεις χαρά μες στη ζωή σου. Και είσαι γεμάτος από θλίψη. Πόνο, δυστυχία. Αγωνία, δημονία. Άγχος, προβληματισμό, σύγχυση. Ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί όταν βλέπεις ότι το πνεύμα του Κυρίου ίσως, καθώς το νομίζεις εσύ, σε έχει εγκαταλείψει, το χρήσμα φεύγει. Δεν φεύγει ποτέ, εμείς το νομίζουμε. Όταν βλέπουμε τους αγρούς να μην δίνουν τροφή, το πίμνιο να εξολοθρεύεται από τις μάνδρες και να μην είναι βόδια μέσα στους στάβλους. Τα βλέπουμε προβλήματα, θλίψεις, κακά αποτελέσματα, αρνητικά πράγματα, η χαρά να φεύγει, να μην υπάρχει ειρήνη. Να αισθανόμαστε άδειοι από την παρουσία του Κυρίου. Τα οικονομικά μας να πηγαίνουν χάλια. Οι δουλειές μας ακόμη πιο χάλια. Οι πόρτες να κλείνουν. Αυτά διαβάσαμε μόλις τώρα μεταφορικά και συμβολικά. Εμείς όμως τι κάνουμε. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε στον Κύριο. Θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας μου. Και το zoom είναι εδώ στο 19. Εδώ είναι το κλειδί. Κύριος ο Θεός μου είναι η δύναμή μου και θέλει κάμι τους πόδας μου ως τον ελάφων. Να το zoom. Και θέλει με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ποιοι είναι οι υψηλοί τόποι? Το διαβάσαμε πριν λίγο στην ιστορία του Ματθαίου. Στην ιστορία του Πέτρου. Πάνω από τα προβλήματα, αδελφιά, είναι υψηλοί τόποι στην προκειμένη περίπτωση. Θα μας βγάλει από τα προβλήματα. Θα κυριαρχήσουμε στα προβλήματα. Θα μας πάρει πάνω από αυτά στους υψηλούς τόπους, όπως διαβάσαμε πριν λίγο. Αμήν. Αμήν. Θα περιπατήσουμε στην θάλασσα. Όλο θα τα έχουμε ποτάξει. Όλο θα βλέπουμε από ψηλά. Από ψηλά. Υπόσχεση δίνει ο Κύριος. Δεν τα λένε οι άνθρωποι, δεν τα λέω εγώ, ο Κύριος τα λέει. Και όταν λέει κάτι ο Κύριος, και ευτυχώς είναι ο μόνος που δεν ψεύδεται, είναι ναι και αμήν. Γιατί είναι πιστός αυτό που λέει και κάθε του λόγος δεν πέφτει χάμω ή δεν γυρνάει πίσω κενός. Αλλά αποφέρει αποτελέσματα. Αμήν. Ψαλμός, Ρόζιτα, 23-30, 566 σελίδα. Να. Κομμάτι της εγγραφής που ταιριάζει πάρα πολύ με την βιβλική ιστορία που διαβάσαμε και θα διαβάσουμε στο Μανθαίο. Πάρα πολύ. Ψαλμός, Ροζίτα, 23-30. Οι καταβαίνοντες εις την θάλασσαν με πλοία, κάμνοντες εργασία εν είδαση πολλής. Ποιοι είναι αυτοί που κατεβαίνουν στην θάλασσα με πλοία και κάνουν εργασίες πολλές? Εμείς, αδέλφια. Εμείς. Σε αυτόν τον κόσμο εργαζόμαστε πνευματικά, βιωτικά, προσωπικά, κοινωνικά. Δίνουμε μάχες καθημερινές. Αυτοί βλέπουσι τα έργα του Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού, τα γινόμενα εις τα βάθη. Διότι προστάζει και γύρεται άνεμος καταιγίδας και υψώνει τα κύματα αυτής. Προστάζει. Πρόσταξε τους μαθητές να πάνε απέναντι έως αυτός ο Κύριος. Ανέβει επάνω στο βουνό να προσευχηθεί, τους πρόσταξε, τους πίεσε να πάνε απέναντι. Γιατί? Γιατί ήθελε να τους περάσει από ένα τεστ και να τους διδάξει κάποια πράγματα. Να τους δώσει περισσότερη εμπιστοσύνη μες στην καρδιά τους για το πρόσωπό του. Αναβαίνουν συν έως των ουρανών τα κύματα. Και καταβαίνουν έως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών τίκεται υπό τη συμφοράς, σύονται και κλονίζονται ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών χάνεται. Μιλάει τώρα για τον κάθε άνθρωπο ο οποίος περνάει τα κύματα αυτής της ζωής. Είναι ως ομεθείων. Κλονίζεται. Φεύγει η σοφία. Δεν ξέρεις τι να κάνεις, πώς να συμπεριφερθείς. Κοιτάξτε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωσαφάτ, ο Πέτρος. Τότε κράζωσε προς τον Κύριο εν την θλίψη αυτών και εξάγει αυτούς από τον αναγκών αυτών. Πολύ απλά. Δεν είναι δύσκολο να κράξουμε στον Κύριο. Είναι το πιο απλό, εύκολο πράγμα. Αμήν. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Αμήν. Κατασυχάζει την ανεμοζάλη τη ζωή σου, τη ζωή μου, τη του καθενός μας. Και σιωπώσει τα κύματα αυτής. Και στο 30. Και φρένονται διότι σύχασαν και οδηγεί αυτούς εις των επιθυμητών λιμένα αυτών. Ησυχάζοντα πάντα, όπως είπε ο Κύριος και στην προφητεία, στις οράσεις. Μας οδηγεί και μας παίρνει στον επιθυμητό λιμένα. Ποιος είναι ο επιθυμητός λιμένας? Ο ουρανός. Αμήν. Μονάχα όμως αυτό το συμβολισμό μπορούμε να πάρουμε από αυτό το εδάφιο. Τι λέτε? Ποιος είναι ο λιμένας? Η ησυχία, η ειρήνη, η ανάπαυση, η καρποφορία, η αύξηση πραγμάτων μέσα στη ζωή μας, η κάλυψη των αναγκών μας, το σκέπασμα του Κυρίου. Είναι το λιμάνι το οποίο ησυχάζει η ψυχή σου και η ψυχή μου. Η καρδιά σου βρίσκει τέρψη και εφροσύνη σε αυτήν την ζωή. Αλληλούια. Ακόμη. Κι αν μέσα στο πρόβλημα, όπως ο Πέτρος, λίγο παρεκκλίνουμε και κλείσουμε τα μάτια της πίστης και αρχίσουμε να βυθισόμαστε λίγο. Το πρόβλημα κυριαρχεί επάνω μας. Ο Κύριος είναι καλός. Ακόμη και τότε μπορούμε να πούμε, Κύριε, αύξησέ μου την πίστη, συγχώρεσέ με και δώσ' μου μια όθηση, όπως τότε στον Πέτρο, πιάνοντάς μου το χέρι, για να ξαναπεριπατήσω επάνω στα κύματα, να κυριαρχήσω τα προβλήματά μου. Θα το κάνω, Κύριος, τι λέτε? Το έκανε στον Πέτρο. Θυμάστε εκείνο τον άνθρωπο που πήγε στον Κύριο να τον παρακαλέσει να το θεραπεύσει το γιο του, που ήταν σεληνιασμένος. Θυμάστε? Του λέει ο Κύριος, λέει το πρόβλημά σου, λέει το παιδί μου είναι άρρωστο, δαιμονίζεται, έλα να το θεραπεύσεις. Πάει, βλέπει τους μαθητές, δεν είχαν καταφέρει να δώσουν το αποτέλεσμα της ελευθερίας του παιδιού αυτού. Και καθώς ρώτησε τον πατέρα εκείνον, αν έχει πίστη, λέει ο άνθρωπος, δώσε μου και από αυτό. Δεν έχουμε πίστη κάποια στιγμή στη ζωή μας? Ας προσευχηθούμε και για πίστη, αδέρφια. Όταν βλέπουμε στο πρόβλημα ότι μας λείπει η πίστη και έχουμε αμφιβολία. Αμήν, Κύριε, δώσε μας πίστη να κυριαρχήσουμε. Σήκωσέ μας. Θέλουμε να περιπατήσουμε ξανά νικητές επάνω στο όποιο πρόβλημα έχει σηκώσει αυτή η Γαλιλαία της ζωής. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν θαυμαστό. Ο Κύριος ελευθέρωσε πάρα πολύ ωραία το γιο του ανθρώπου αυτού, δίνοντάς του τέλεια ευλογία και καθαρισμό. Αμήν. Κάποτε λοιπόν, σε ένα μεγάλο καράβι, ταξίδευε πολλοί κόσμος. Μέσα καθόταν σε μια γωνία και ένα μικρό παιδάκι 7-8 χρονών. Το πλοίο αυτό άρχισε να περνάει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα. Όταν λέμε μεγάλη, πολλά μποφόρ. Και μέσα στο ταρακούνημα οι άνθρωποι άρχισαν να ανησυχούν, να αγχώνονται και να προβληματίζονται για το αν θα τα κατάφερναν να βγουν σόι και αυλαβείς μέσα από αυτήν την καταιγίδα. Όλοι είχαν ταραχή μέσα στο πλοίο, στην καταιγίδα αυτή, εκτός από ένα. Από το μικρό παιδί. Κάποια στιγμή, κάποιοι πάνε σε αυτό το παιδάκι και του λένε, «Καλά, αγόρι, δεν φοβάσαι εσύ όλη αυτή την κατάσταση που είναι γύρω, τα κύματα, τους ανέμους, ότι μπορεί να βυθιστούμε?» Και απαντάει το παιδάκι αυτό και λέει, «Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον πατέρα μου, ο οποίος είναι ο καπετάνιος του πλοίου. Αλληλούια! Και τώρα ποιος είναι ο καπετάνιος της ζωής μας? Ο Κύριος! Άρα γιατί να φοβόμαστε και γιατί να τρέμουμε όπως οι άνθρωποι που στηρίζονται στους θεούς της Συρίας? Αλληλούια! Γιατί να τρέμουμε, αφού έχουμε κάποιον ο οποίος μας βλέπει πάντοτε, μας αγαπάει πάντοτε, πέθανε για μας. Και πάντοτε είναι έτοιμος να δώσει το καλύτερο του εαυτού του για εμάς. Πάντοτε έτοιμος να προσφέρει τα πάντα για εμάς. Μανθαίος. Ιώτα Δέλτα 32-33. Το αποτέλεσμα και το τέλος της ιστορίας μας. Και αφού εισήλθον ο Κύριος, εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Κύριος ανεβαίνει πάνω στο πλοίο, τα πάντα ησυχάζουν, οι μαθητές θαυμάζουν δοξάζοντας το πνεύμα του Κυρίου λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και πότε, αδέλφια, θα σταματήσει η τρικυμία, το πρόβλημα, η όποια ταραχή μες στην ζωή μας, όταν ο Κύριος έλθει, καθώς εμείς θα τον έχουμε καλέσει για να έλθει. Ο Κύριος ήταν επάνω στο βουνό και σίγουρα οι μαθητές θα έκραζαν και θα έλεγαν «Κύριε, πού είσαι, έλα!» Πηθυζόμαστε. Και ο Κύριος κατέβηκε και πήγε. Και τα πάντα πήγαν καλά. Αμήν. Και εμείς κράζουμε και λέμε «Κύριε, έλα! Σε έχω ανάγκη. Δεν μπορώ μόνος μου. Δεν επιστηρίζομαι στη δικιά μου σύνεση, στην όποια δικιά μου ικανότητα. Είμαι αχρίος. Θέλω εσένα. Σε έχω ανάγκη. Έλα, πατέρα. Έλα, Κύριε». Και ο Κύριος έρχεται και τα πάντα ησυχάζουν και έρχεται η ευλογία, η ειρήνη, η ανάπαυση και πάσα ομορφιά μέσα στη ζωή και την καρδιά μας. Αμήν. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έλθει αυτό για εμάς, ποιο θα είναι? Εμείς τι πρέπει να κάνουμε μάλλον? Τι πρέπει να κάνουμε? Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3, 67 σελίδα. Έξοδος, Ιώτα Έψιλον 1-3. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και η γη Ισραήλ την οδήν ταύτην προς τον Κύριον και είπων λέγοντες. Ο Κύριος είχε βγάλει με χέρι κρατεό τους Ισραηλίτες. Το ξέρετε. Είχαν ανοίξει θάλασσες, οι Ισραηλίτες πέρασαν, οι Αιγύπτιοι πνίγηκαν, είχε κατεβάσει την παρουσία του με 10 σημείατα μέσα στην Αίγυπτο, τους είχε υπερευλογήσει τους Ισραηλίτες και καθώς είχαν πάρει την τέλεια ελευθερία, καθώς είχαν περάσει την Ερυθρά θάλασσα, ψάλουν το συγκεκριμένο ύμνο. «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτη αυτού έριψεν εις την θάλασσαν». Τι σας θυμίζει αυτό? Και τώρα, πραγματικά τώρα με το δίνει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? «Εάν είχατε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, θα ρίχνατε το βουνό στην θάλασσα». Εδώ μας το δίνει κάτω από μια άλλη περιγραφή. Ότι στην θάλασσα έπεσε ο ύπος και ο αναβάτης. Είναι το βουνό που θα πέσει, καθώς θα έχουμε πίστη ως τον κόκο της συνάπεως, κράζοντας στον Κύριο να έλθει να μας ευλογήσει. Αμήν. Στο 2. «Ο Κύριος είναι η δυναμής μου και το άσμα μου και στάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν, Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Κύριος το όνομά του». Αλληλούια! Ας σηκωθούμε να το δοξάσουμε. Γιατί σήμερα έχω την πίστη ως τον κόκο της συνάπεως ότι ο Κύριος θα πάρει πολλά βουνά από εσάς και από μένα και θα τα πετάξει στην θάλασσα. Σήμερα θα δούμε αναβάτες και ύπους να ρίχνονται στην θάλασσα. Αμήν. Το πιστεύετε? Αμήν. Ας το πάρουμε. Αλληλούια. Αλληλούια, Κύριε, οδήγησέ μας εσύ. Οδήγησε εμάς εσύ αυτή την ώρα. Χαλιλούια. Θέλω να σε ευχαριστήσουμε που έρχεσαι να μας φανερώσεις τις προθέσεις σου. Ότι είσαι εδώ, έτοιμος, ανά πάσα στιγμή, να αποδώσεις ελευθερία και ευλογία από κάθε πρόβλημά μας, Κύριε. Και θέλω τώρα, Πατέρα, ουράνια εργαστής, κατά το λόγο σου που έδωσες, αλλά και κατά την προφητεία του στόματός σου, στα αδέλφια μου. Θέλω να δω τα θαυμάσια σου, Κύριε. Θέλω τα αδέλφια μας να σε δοξάσουν. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα μας ουράνιε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε Χάρη, ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά.
2: Αμήν.
1: Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς. Το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πώς ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Και να διαβάσουμε προς Ρωμαίους 9, 20-21 εδάφιο. Προς Ρωμαίους επιστολή 9, ένα το κεφάλαιο, 20-21 εδάφιο. Αλλά μάλιστα, σύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν? Μήπως το πλάσμα θέλει υπή προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλιού από το αυτού μείγματος να κάνει? Άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον χελίστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τιμίαν χρήσιμ. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο ένατο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή είναι ο κεραμέας. Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος. Και ενώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία, αδελφοί, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοι και ίδιοι στα δύο πρώτα. Όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σώμα, έχουμε δηλαδή σώμα, αλλά η διαφορετικότητά μας είναι στην ψυχή. Γιατί εκεί εργάζεται το ελεύθερό μας θέλω. Έχουμε λοιπόν σώμα όπως ο κάθε άνθρωπος, έχουμε πνεύμα όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω, που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Το κεραμέας έρχεται, καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξηγεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε, όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε, αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο Β' Τιμοθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2:20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τιμία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τιμίαν χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του, ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τιμίαν χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαβ. Δίδυμος μεν με τον Ιακώβ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μορία, ανοησία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν το λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένοι στην αμαρτία. Παρομοίως, ο Ισαύ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαύ δεν αγαπούσε τον Θεό καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισαύ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν το Ισαύ δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισαύ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός, στην προκειμένη περίπτωση, συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισαύ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστείται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί, τόσο ο παπάς τους όσο και η μαμά τους τους δίδαξαν ίδια πράγματα και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει η ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, να τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, να διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Να τα διαβάσουμε καλύτερα. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήρθεν ο Ισαύ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπε ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπε, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου ωφελούσει, γιατί μου ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον τύπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπω ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισαύ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισαύ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ ο Ισαύ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίηση της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισαύ. Έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο, με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας. Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε, ήρθε κοντά στον Θεό, κατάλαβε τα λάθη του. Όχι, πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9 εδάφιο. Και ειδών ο Ισαύ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, υπήγε ο Ισαύ προς τον Ισμαήλ και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. Προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, ότι βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ, αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερά τροφή, διότι δεν δίναστε έτσι να δεχθείτε αυτή, αλλά ούτερα δίναστε έτσι. Επειδή έτσι αρκικίστε. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είσαι σαρκικοί και περιπατεί κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τις, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το απολώ, δεν είσαι σαρκικοί. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί? Όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την έννοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός προσπαθεί με το δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού, δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαβ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο σαρκικό τρόπο. Και αυτό όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ούτε σε αυτόν άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού, νοιαζόταν για τη μελλοντική του κληρονομία, αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ, το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε όταν ο Ισαβ Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύεται τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελετα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο Κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει. Να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε η σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ, και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισαύ για να πάρει την ευλογία, και καθώς ο Ισαύ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του για να πάει πού, αδελφοί, στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως ενύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και ο ίδιος ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε τον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά τα λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα, δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο, να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο χρίσματος, σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει με άλλον τρόπο, τον πήγε στον μεγαλύτερο εκμεταλλευτή, σε έναν που έκανε πιο πολλά και πιο μεγάλα δόλια πράγματα, για να καταλάβει το δικό του χαρακτήρα. Και ο Κύριος, καθώς θέλει να μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει μέσα από αυτές τις καταστάσεις να δούμε το δικό μας χαρακτήρα και να αλλάξουμε, αδελφοί, να φτιάξουμε, ώστε να φύγει η σάρκα, να συντριφτούμε και ο κεραμέας να δημιουργήσει έναν νέο εσωτερικό άνθρωπο που θα ονομάζεται Ισραήλ, ισχύς Θεού. Διαβάζω Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντι εδώ ταύτη εις την οποία υπάγω και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεισα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει το χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό, καλύπτει τα εσωτερικά του συναισθήματα καθώς έχει πίστη στον Θεό και μαθαίνει να προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει στο έργο του Θεού. Μια πτυχή λοιπόν που ο Κύριος εργάζεται, ο κεραμέας αλλάζει την καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού, είναι μέσα από οικονομικές περιστάσεις που ενεργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας μορφώσει και να μας κάνει ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά Του. Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαιναν αυτής ζελφάν την θεράπαιναν αυτού. Και το πρωί ιδού αυτή ή το Ηλία. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξε εσύ σε μέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ που έλεγε αυτά τα λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει του θείου του ο Ιακώβ. Δεν σε δούλεψα για τη Ραχήλ. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άντρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώβ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις ήθελε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει: «Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει». Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας αδελφοί που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι αδελφοί. Να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο ένα μηχανία και δίρισε το λαόν των μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί. Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους, μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, καταλαβαίνουμε την μικρότητά μας και ζητούμε με πίστη βοήθεια από τον κεραμέα που μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, φεύγει ο εγωισμός, φεύγει η υπερηφάνεια, καταλαβαίνουμε τα λατώματα, τις αδυναμίες μας, το ποιοι είμαστε, τη ματαιότητα της ζωής μας. Και φεύγουμε, καταφεύγουμε, συντριμμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας χάρη και έλεος. Όλα αυτά φτιάχνουν το χαρακτήρα, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει για να μας αλλάξει και να μας ονομάσει Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας, στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ. Δεν μιλάμε για τον Ισάβ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου της αμαρτίας. Ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ. Το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγκείο. Το αγκείο που είναι προς τιμίαν χρήση για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον ιού του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε το νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά, ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, τον διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνον που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος, σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου. Καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί. Και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε ήσου να πάρει τις ευλογίες, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδωσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε σε εισαγωγικά. Αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετεί στον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, Δεν σκέπτε τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτε το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηριστεί. Γιατί η δόξα του Θεού είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5.17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί. Και έχουμε το χρήσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισαύ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό. Και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9-13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του. Ξεγέλασε τον αδελφό του. Πήγε στο θείο του. Τον ξεγέλασε τον θείο του. Φεύγει από τον θείο του. Τον κυνηγάει ο αδελφός του. Τα βρίσκει με τον αδελφό του. Φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9-13, εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψε από Παδάν Αραμ και ευλόγησε αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες. Καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια, τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος. Προς δόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε τις δύο τελευταίες φορές μιλάγαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Αυτό που λέει στην Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, που λέει ότι σε με το πλέον ελάχιστο, λέει ο Απόστολος Παύλος, των Αγίων εδόθη η χάρη σε αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Ένα πλούτο, ένα θησαυρό, ο οποίος είναι πολύτιμος, αλλά ανεξιχνίαστος. Γιατί όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να το εξιχνιάσουμε, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ερευνήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε όλη αυτή τη δόξα που κρύβεται μέσα σε αυτόν που λέγεται Χριστός. Δεν μιλάει για το πρόσωπο του Πατέρα, του Θεού, αλλά μιλάει για τον Χριστό. Γιατί μέσα σε αυτόν, αδελφοί, θα πρέπει να ψάξουμε, να δούμε το τι περιείχε ο ίδιος ο Χριστός μέσα του, ώστε να το αποκτήσουμε κι εμείς. Αυτός ο πλούτος δεν ήταν μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για μας. Θυμάστε αυτό που λέει, πλούσιος όν επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνη. Μα δεν ήταν πλούσιος ο Χριστός, δεν είχε πολλά ευρώ. Τίποτα δεν είχε. Ζούσε με πίστη, όμως ήταν πλούσιος. Πλούσιος μέσα του. Γιατί γέμισε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι απλά να πεις ότι προσεύχομαι και νιώθω μια ευεξία και μια δύναμη, και αυτό είναι ο πλούτος της δόξης του Κύριου. Δεν είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Κυρίου, αδελφοί, έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες ιδιότητες. Αμήν. Που αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να περάσουν μέσα μας, να γίνουν κτήμα μας. Και αυτός είναι ο πλούτος μας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Γέμισε με το Πνεύμα του Θεού, πληρώθηκε με το Πνεύμα του Θεού. Γέμισε ο Κύριος. Γέμισε με τις ιδιότητες αυτές που ο Θεός θέλει να έχουμε. Και μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού πρώτα. Το πόσο ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο, σαν άνθρωπος. Είπαμε, θέλουμε να εντοπίσουμε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού και το τι είχε ο άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Όποιος λέει γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Τι αγάπη ήταν αυτή. Τι φοβερή αγάπη ήταν αυτή. Που θυσιάστηκε για μας. Που έχει το αίμα του για μας. Και το δεύτερο είπαμε τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρησης του Χριστού. Ο Χριστός μας, αδερφοί, σαν άνθρωπος, παρόλο ότι τον πληγώσαμε, παρόλο τον προδώσαμε, παρόλο ότι κάναμε χίλια δυο, δεν κράτησε τίποτα. Ούτε πικρία, ούτε συγχωρητικότητα, ούτε κακία, αλλά ακόμα και τους εχθρούς του τους συγχώρεσε και τους ευλόγησε. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε κι εμείς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Μια σοφία η οποία ο Θεός θέλει να την έχουμε και να την κατέχουμε. Σαν παιδιά του Κυρίου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Τη σοφία στην ολότητά της τη βλέπουμε στο Θεό, στο Δημιουργό. Πάντα λέει εν σοφία επίησε. Τα πάντα. Βλέπουμε τη φοβερή σοφία του Θεού. Αλλά αυτή τη σοφία, την άνωθεν σοφία, θέλει ο Θεός να την αποκτήσουμε κι εμείς. Όπως και ο Ιησούς την απέκτησε. Θυμάστε που έλεγε εκεί ότι η σοφία λέει που ακούτε είναι μεγαλύτερη από ό,τι του Σολομώντος. Ο Σολομών ήταν και τον είχε πρικίσει ο Θεός με φοβερή σοφία και έμεινε στην ιστορία για τη σοφία του Σολομώντα. Ακούμε. Μεγαλύτερη του Σολομώντα ήταν του Κυρίου γιατί είχε και κατήχε το Πνεύμα του Θεού. Εν αυτό λέει κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μία από τις ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού είναι η σοφία. Που τη σοφία ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε. Λέει στον Ιάκωβο όποιος είναι ελλειπής σοφίας αζητεί παρά του Θεού που δίνει και δεν ονειδίζει. Είμαστε ελλειπής σοφίας. Θα δούμε σήμερα ότι είμαστε αρκετά. Και δεν το λέω για να προσβάλλω κανένα. Μαζί και εγώ. Χρειαζόμαστε τη σοφία του Κυρίου. Λέει μέσα στην Αλφα Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, 30 εδάφιο. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθης ημάς. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε αγιασμός και απολύτρωσης. Σοφία του Θεού την είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού. Η δικαιοσύνη και η απολύτρωση είναι προϊόν της αγάπης και της συγχώρησης του Χριστού καθώς έγινε θυσία σε μας. Για μας έγινε θυσία. Γεννήθηκε σε μας σοφία από Θεού. Αγιασμός, απολύτρωση και δικαιοσύνη. Γεννήθηκε. Έχει γεννηθεί. Πώς έρχεται η σοφία σε μας, καθώς πιστεύουμε στον Χριστό. Τη σοφία αυτή που ο Κύριος είχε, γιατί ο Ιησούς είναι το πρότυπο, το παράδειγμα. Δεν είναι άλλο παράδειγμα για μας και δεν πρέπει να είναι. Κάποιος άλλος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης σαν ηγέτης θέλεις, σαν φιλόσοφος θέλεις, σαν οτιδήποτε κι αν πέρασε, θρησκευτικός ηγέτης θέλεις, δεν υπάρχει άλλο πρότυπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Χριστός στη γη ήταν για να δούμε τον Θεό εν σαρκή και να γίνει το πρότυπο για να μοιάξουμε σε εκείνον. Λέει ας κάνουμε κατ' εικόνα ημών άνθρωπο, λέει κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Πώς θα γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο Θεός είχε προβλέψει γι' αυτό. Γι' αυτό έδωσε την εικόνα του, που είναι ο Χριστός, ώστε είναι η εικόνα του Θεού του αόρατου και η ομοίωσή του. μοιάζει τέλεια
1: με το Θεό Πατέρα. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός.
0: Και μας κάλεσε και εμάς, αδελφοί, να δούμε τη ζωή του Χριστού. Έτσι λοιπόν η σοφία πώς έρχεται, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Καθώς βλέπουμε τη ζωή του Χριστού μέσα από το λόγο του, μέσα από τα Ευαγγέλια του, καθώς έρχεται αποκάλυψη σε εμάς. Βλέπουμε τις επιλογές του, αλλά βλέπουμε και τα αποτελέσματα των επιλογών του. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε. Πού είναι τώρα ο Κύριος? Στο θρόνο του Πατέρα. Και λέει, ως θεσμικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του Κυρίου. Για να κάνεις σωστές επιλογές όμως, χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να ζυγίσεις σωστά τα πράγματα, να δώσεις σωστές προτεραιότητες στη ζωή σου. Να μην είμαστε ανόητοι. Μην περνάει ο καιρός και εμείς να ζούμε μέσα στην ανοησία, μέσα στην επιπολαιότητα, μέσα στη ματαιότητα, να βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι τελικά μάταιοι στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε μέσα στη ματαιότητα, να κοιτάζουμε μόνο το πιάτο, τη φακή και να μην κοιτάζουμε ούτε τα πρωτοτόκια μας και να μην κοιτάζουμε ούτε την ευλογία μας. Αυτό είναι ανοησία. Και αυτός είναι ο Ισάφος, αρχικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως έχει μια άνωθε σοφία που σου λέει, για κάτσε, γιατί είμαι εδώ, γιατί υπάρχω, γιατί δημιουργήθηκα. Περνάει ο καιρό, σαν νερό, χάνεται, μεγαλώνουμε, ασπρίζουν τα μαλλιά μας και κάποια στιγμή βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Κάπου πάμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό? Είναι, θα λέγαμε, τα πιο απλά που μπορούμε να πούμε όσον αφορά τη σοφία. Τα πιο απλά. Γι' αυτό λέει, τα μωρά του Θεού είναι σοφότερα τα των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί έχουν μια απλή κατανόηση. Μια απλή κατανόηση είναι. Και μετά εξελίσσεται όλο αυτό, αδερφοί, και έρχεται περισσότερο και περισσότερο η σοφία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Η σοφία είναι ένας φοβερός, κρυμμένος πλούτος. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 28, κεφάλαιο 12 εδάφη. Αλλά η σοφία πόθεν θέλει ευρεθεί? Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Αναρωτιέται τώρα εδώ στον Ιώβ. Ο άνθρωπος λέει δεν γνωρίζει την τιμή της. Δεν γνωρίζει την τιμή της ο άνθρωπος. Και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η πραγματική σοφία δεν υπάρχει στον κόσμο. Είναι η ανθρώπινη σοφία που συχνά είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για μια άνωθεν σοφία. Η άμυσος λέγει δεν είναι ενεμή και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Πώς μπορείς να την εξαγοράσεις τη σοφία? Μπορείς να την εξαγοράσεις όσο χρυσάκι και να έχεις. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον το οφύρ, με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρο. Το χρυσίο και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρότητα του χρυσίου. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα. Για μας, είμαστε χριστιανοί, μπορούμε τελικά μόνο και αρχή να εκτιμήσουμε την αξία της σοφίας? Μπορούμε να την εκτιμήσουμε ή τρέχουμε πίσω από άλλα πράγματα και το αφήνουμε αυτό, άστο, αυτό είναι για τους σοφούς. Αυτό είναι για άλλους ανθρώπους. Όχι, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Μιλάμε λοιπόν για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρό χρυσίο. Πούθεν λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Ακούστε τι λέει. Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων. Κρυμμένη. Και φαντάσου, ο Θεός την έχει κρύψει αυτή την άνωθεν σοφία. Τη σοφία η οποία θα πρέπει να γίνει κληρονομιά μας. Είναι αυτός ο ανεξιχνίαστος πλούτος που είναι κρυμμένος και ο Θεός τι θέλει να κάνει, αδελφοί? Να τον εξερευνήσουν, να το βρούμε. Να το βρούμε. Τι λέτε να έκανε ο Χριστός σαν άνθρωπος? Ήρθε ο ουρανοκατέβατος, ξαφνικά μπαμ, σαν το Σούπερμα, τα ξέρε όλα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε την παντογνωσία. Ήταν άνθρωπος. Αμήν, ήταν άνθρωπος. Γνώριζε εκείνα τα οποία ο Θεός το αποκάλυπτε. Αλλά είχε μια αρχή σαν άνθρωπος, ότι ό,τι ήθελε και ό,τι είχε ανάγκη στη ζωή, ήξερε που ήταν η πηγή. Και η πηγή του ποιος ήταν? Ο Πατέρας, ο Ουράνιος. Μπορεί να μην είχε λεφτά στη τσέπη. Δεν ένιωσε. Γνώριζε. Και αυτό που έκανε σαν άνθρωπος, πιστεύω, ήταν ότι δεν έμεινε απλά και μόνο να πει ό,τι μου δώσει ο Θεός, αυτό είναι. Προσευχόταν. Ζητούσε. Εξερευνούσε. Ήταν ένας εξερευνητής και εκείνος των θησαυρών και του πλούτου που είχε ο Θεός, ώστε να τον αποκτήσει. Τι λέτε, γιατί προσευχόταν? Μόνο εκέτευε? Και αυτό μπορεί έκανε ο Κύριος. Καθώς μεγάλωνε, πώς μεγάλωνε? Με σοφία, με σύνεση. Σύμφωνα με την ηλικία του, ήταν τέλειος η σοφία. Δεν μου λέτε, πώς απόκτησε ο Σολομώντας τη σοφία? Ήρθε ο Κύριος μέσα στο όνειρό του και του λέει, τι να σου δώσω? Και τι ζήτησε ο Σολομώντας? Τη σοφία. Ζήτησε τη σοφία ώστε να μπορεί να κυβερνήσει όλο αυτό το λαό. Και επειδή ζήτησε τη σοφία, ο Κύριος δεν του έδωσε μόνο τη σοφία, αλλά του έδωσε και τι άλλο? Ένα φοβερό πλούτο. Δεν υπήρξε άνθρωπος περισσότερο πλούσιος από τον Σολομώντα. Δεν υπήρξε. Και αυτό βλέπεις ότι τι ήθελε να δείξει εκεί πέρα ο Κύριος? Τον αληθινό πλούτο. Πώς αποκτιέται ο αληθινός πλούτος? Με τη σοφία του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν να του δοθεί αυτή η σοφία. Έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, και ίσως να το διαβάσουμε και σήμερα, ότι πρέπει να κράξεις, να ζητήσεις, να φωνάξεις, ώστε να αποκτήσεις. Αλλά για να την αποκτήσεις, θα πρέπει να καταλάβεις την αξία της. Για να την ψάξεις και να μπεις στη διαδικασία της εξήτησης, της εξερεύνησης, θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ένας θησαυρός. Είναι κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνό του ουρανού. Ποια είναι τα πτηνά του ουρανού? Τι συμβολίζουν? Τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια.
1: είναι τα πετεινά του ουρανού. Σκεπασμένη. Ο διάβολος είναι μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει σοφία, μόνο πονηρία. Ούτε στο διάβολο, ούτε στους αγγέλους του υπάρχει σοφία. Γιατί αν υπήρχε σοφία, τι θα υπήρχε? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες, καταφρονώσεις, λέει τη σοφία και τη διδασκαλία. Οι άφρονες. Ο διάβολος, αδελφοί, δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το θησαυρό. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μας αμαυρώσει και εμάς. Να ζούμε μέσα στο σκοτάδι αυτό, ώστε να μην βρούμε αυτούς τους θησαυρούς και τον πλούτο της σοφίας. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι για τον όντων ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Πάει στο θάνατο, πάει στον Άδη. Ο Θεός όμως εννοεί την οδόν αυτής, αυτός γνωρίζει τον τόπο αυτής. Θέλεις τη σοφία, πού πρέπει να απευθυνθείς, σαν να σου λέει. Σε Θεό. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού. Είναι ένας ποιητικός λόγος εδώ στον Ιώβ. Αλλά κρύβει φοβερές αλήθειες. Όταν έκανε νόμο στη βροχή, να στραπεί της βροχής, λέει, ότι φανέρωνε και ετοίμασε αυτήν, μάλιστα ξεχνίασε αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπο. Ούστε τι είπε. Ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Θες να δεις πόσο σοφία έχεις? Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Από εκεί μπορείς να δεις πόσο σοφία έχεις. Ο Κύριος εξιχνίασε, λέει αυτή, και μας δίνει μια προτροπή. Ο φόβος του Κυρίου, αυτό είναι η σοφία. Πόσο φοβόμαστε τον Κύριο? Θυμάστε αυτό το εδάφιο που είχαμε διαβάσει για το φόβο του Κυρίου? Ο φόβος, λέει, του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Εκεί είναι ο πλούτος. Εκεί είναι ο πλούτος. Δεν είναι ούτε στα ευρώ, ούτε στα χρυσά, ούτε στα αργυρά, ούτε στα σπίτια, ούτε πουθενά άλλου, δεν είναι ο πλούτος. Όλα εδώ θα μείνουνε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. 2 επί 1. Και αυτό θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρξει τίποτα από μας. Μην φαντάσου τίποτα. Μας φαντάσου λίγο. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Τελείωσε. Ο φόβος του Κυρίου, η σοφία και ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το α και το ω του ανθρώπου. Το α και το ω. Για τον άνθρωπο είναι η σοφία και ο φόβος του Κυρίου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω στις παροιμίες το 4-7. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το α. Και υπερπάσαν απόκτηση σου απόκτησον σύνεση. Ποιο είναι το α? Η σοφία. Ανάλαβε αυτήν, θέλει σε υψώσει, θέλει σε ενδοξάσει όταν την πάρει αγκαλιά σου. Θέλει επιθέσει την κεφαλή σου, Στέφανο Χαρίτος. Χαρίτο, θέλει δώσει διάδειγμα δόξη σε σένα. Ποιο είναι το α? Σοφία. Και το ωμέγα, ο φόβος του Κυρίου. Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τις εντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το πάντο ανθρώπου. Το α, η αρχή, το πρώτιστο είναι η σοφία και το τέλος της υπόθεσης είναι ο φόβος του Κυρίου. Φόβος του Κυρίου. Και δεν μιλάμε για τρόμο, μιλάμε για ένα σεβασμό Άγιο που ο Θεός θέλει να έχουμε, αδελφοί, ο καθένας μας μπροστά στον Κύριο.
0: αναγνωρίσουμε την παντοδυναμία του. Αναγνωρίσουμε ότι η αναπνοή μας είναι στα χέρια του. Αναγνωρίζουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Η οφθαλμή του είναι ως φλόξ πυρός. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Μπορεί να βρεις μια δικαιολογία στους ανθρώπους. Στον Κύριο δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία. Γνωρίζει τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει το μισθό σου. Είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει την ευλογία σου. Σου δίνει δύναμη, λέει, να αποκτάς πλούτη. Εκείνος τα δίνει. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά από εκείνον. Είναι σοφό να κάνουμε και να κάνουμε σχέδια για τη ζωή μας χωρίς τον Κύριο? Είναι σοφό ή είναι ανόητο? Είναι σοφό να περνάει ο καιρός έτσι χωρίς να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Είναι σοφό αυτό, πέστε μου? Είναι ανόητο? Είναι σοφό να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί για να αποκτήσεις κάποια πράγματα τα οποία τελικά κάποια στιγμή θα ανακαλύψεις? Και αυτό ο Θεός το κάνει. Ότι όλος αυτός ο κόπος ήταν μάταιος. Πριν να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και αυτό, αδελφοί, ίσως μπορεί και να μην το καταλαβαίνουν και όλοι. Γιατί οι ανόητοι δεν το καταλαβαίνουν καν. Αλλά ο Θεός πολλές φορές μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις ώστε τελικά να καταλάβουμε τη ματαιότητα. Αλλά όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό και λέει ότι η σοφία είναι μετά το γερόντο. Γιατί καταλαβαίνουνε, περάσανε όλα αυτά τα στάδια και έχουν ένα κατασταλαγμό. Και ποιος είναι αυτός ο κατασταλαγμός? Το τέλος της υπόθεσης. Ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο. Αυτό που λέει, εφραίνουνε ανίσχυε στην νεότητά σου. Να χαίρεσαι. Την έξευρε όμως ότι ο Θεός τα πάντα θα τα φέρει σε κρίση. Θα κριθείς. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Και είναι ασοφία να ζούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Μεγάλη ασοφία. Ο Κύριος γνώριζε ο Ιησούς αυτή την αλήθεια εξ ολοκλήρου. Και έβαλε τον εαυτό του να γίνει θυσία για όλο τον κόσμο. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, δεν σκέφτηκε να ζήσω, να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να αγαπήσω μια γυναίκα κτλ. Όλα αυτά είναι ευλογίες από τον Θεό σε αυτούς που τον φοβούνται. Θυμάστε αυτός ο ψαλμός, ο Καπαΐτα, λέει «Μακάριος πας ο φοβούμενος του Κύριου». Αυτός που περπατά στους δρόμους του. Θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου. Θα έχεις ευτυχία σε σένα. Και μιλάει μετά για τη γυναίκα του που θα είναι σαν άμπελος εύκαρπη πλησίων της οικίας του, παρομοίως εκεί. Η γη του σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζας σου, λέει. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός που φοβάται τον Κύριο. Φόβος του Κυρίου και η πραγματική σοφία δεν στερεί από σένα τις ευλογίες του Θεού. Μάλιστα, τις δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερες και τις απολαμβάνεις στην ολότητά τους. Όταν είσαι σοφός, όταν είσαι άφρον, δυστυχώς και αυτές τις ευλογίες που έχεις κατακτήσει, κάποια στιγμή ο διάβολος θα τις πάρει πίσω. Αλφα και ωμέγα. Αμήν, Άλφα και Ωμέγα. Σοφία και φόβος του Κυρίου. Ισαΐας 11:1. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Η θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Από πού ξεκινάει? Από το πνεύμα της σοφίας. Και πού καταλήγει? Στο φόβο του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Ποιον? Ιησούς Χριστός. Θέλει κάνει αυτόν οξύμονη στον φόβο του Κυρίου, όχι να τρέμει το φόβο του. Για φαντάσου να εκτεθείς στη μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Ο Πέτρος μόλις είδε τον Κύριο να λέει ρίξε από δεξιά τα δίχτυα σου και τα ψαρέψεις, έπιασε όλα αυτά τα ψάρια, έπεσε μπροστά του, λέει, γονάτισε. Είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ο Ισαΐας, ό, τ' άλλας εγώ, γιατί μπροστά του στάθηκε ο Κύριος. Πώς μπορείς, όταν είσαι εκτεθειμένος αυτή τη δόξα, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, την αμαρτωλότητά σου. Και έρχεται ο πραγματικός φόβος του Κυρίου. Αυτός ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, σε εμάς δεν έρχεται με φωτιά και με σεισμό. Έρχεται με αγάπη. Πρέπει να εκτεθεί ο καθένας άνθρωπος στο σταυρό του Χριστού, στη θυσία και στην αγάπη του Χριστού, ώστε πραγματικά να έρθει φόβος Κυρίου, πραγματικός φόβος. Άγιος σεβασμός. Άγιος σεβασμός.

0: Εκκλησία Χριστιανή Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος λοιπόν είχε αυτό το πλούτο, γιατί είχε φόβο Κυρίου. Και θέλω να διαβάσω τώρα στις παροιμίες το 8ο κεφάλαιο. Αυτό το 8ο κεφάλαιο είναι πολύ παρεξηγημένο. Γιατί εκεί θεωρούν τον Χριστό σαν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο δεν είναι. Γιατί και ο Βάμβας έχει, στη μετάφρασή του έχει κάνει ένα-δυο λαθάκια. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να προσωποποιείται. Η σοφία στο πρόσωπο του Χριστού, καλύτερα. Και λέει στις παροιμίες, δεν κράζει η σοφία, δεν εκπέμπει τη φωνή αυτής η σύνεση. Είναι τώρα σαν τον Κύριο, αδερφοί, όταν ήρθε στη γη. Φανταστείτε τώρα τι διαφορά είχε ο Ιησούς Χριστός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όσον αφορά τη σοφία. Ήταν αναμάρτητος. Και αυτό του έδινε περισσότερα προνόμια, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Κύριο, στον Πατέρα, τον Ουράνιο. Αλλά και αυτό ήταν προϊόν της σοφίας του. Κατάλαβε, ζήγησε πράγματα, κατάλαβε, αποκαλύφθηκε σε αυτόν. Και βέβαια δεν είχε την ντροπή προς την αμαρτία. Αλλά εδώ είναι η εικόνα αυτή που σαν να έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και να στέκεται στην κορυφή των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν και μέσω των τριώδων και να κράζει πλησίον των πυλών στην είσοδο της πόλης και να λέει προς εσάς άνθρωποι κράζω, η φωνή μου επέμπεται εις τους υγούς των ανθρώπων, απλή νοήσατε φρόνηση, άφρονες αποκτήσατε νοήμωνα καρδιά, είναι σαν τον Κύριο να τους κράζει και να τους φωνάζει, ελάτε σε μένα να γνωρίσετε ποιον. Θυμάστε που έκραζε ο Κύριος. Τελευταία μέρα, την ημέρα τη μεγάλη της κοινοπηγίας, έκραξε ο Ιησούς και είπε «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και σπίνει». Και σε μια άλλη περίπτωση λέει μέσα στη γραφή ότι έκραξε «Όποιος είδε εμένα είδε τον πέμψαντά με», λέει, εκείνον που με έστειλε. Φανέρωνε εκεί ότι ήταν εικόνα του Θεού το ουράτου. Και λέει εδώ, κράζει η σοφία. Ελάτε σε μένα. Δηλαδή, πιο δυνατά πώς μπορεί να το πει ο Θεός. Φύγετε από την ανοησία, φύγετε από την ανθρώπινη αυτή μαυρίλα που μας έχει βάλει ο διάβολος και ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. Δεν φαντάσου να έχεις δει τη δόξα του Θεού και να θες να την περιγράψεις στους άλλους ανθρώπους. Πώς να την περιγράψεις? Ο Παύλος δεν μπορούσε, είχε πάει μέχρι τρίτο ουρανό, δεν μπορούσε να πει τα λόγια αυτά, ήταν ανεκλάλλητα τα λόγια. Δεν μπορείς να περιγράψεις την παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος έκραζε. Άλλοι τον πέρασαν δαιμονιζόμενο. Ότι ήταν δαιμονιζόμενος, τι μπορείς να δεις? Και φαντάζου να έχεις πάει στην παρουσία του Θεού, να σε έχει μεταφέρει ο Κύριος και να έρχεσαι εδώ στη γη, τι θα πεις στους ανθρώπους? Τι θα πεις? Μωρέ, συνεχίστε έτσι όπως είσαστε, καλά πάτε. Μέσα στη ματαιότητα, μέσα στη μέρημνα, μέσα στους φόβους, μέσα στις ανασφάλειες, μέσα στη σαρκικότητα, μέσα στην ακαθαρσία, καλά πάτε. Γι' αυτό θεωρούσαν τους προφήτες ότι ήταν σαν τρελή, αλλά δεν ήταν καθόλου τρελή. Το ίδιο και το Κύριο. Και φαντάσου. Και σου λέει ο Κύριος, έλα να εξερευνήσεις κι εσύ αυτό το πλούτο της σοφίας. Το φόβο του Κυρίου. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει σε ένα βιντεάκι τον είχε, δεν ξέρω το βρήκε. Φυλακή, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην Αμερική. Αλλά μίλαγε ελληνικά. Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν φωνιάς μέσα, τον έβλεπες πως μίλαγε. Ζήτησε τον Κύριο μέσα στη φυλακή και ο Κύριος τον εμφανίστηκε. Και μου κάνει εντύπωση ότι με αυτούς τους τρόπους, αδερφοί, είναι τόσο γνώριμοι όσον αφορά, δηλαδή, και εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα, τον τρόπο αυτό που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Κύριος, λέει, του δίνει ένα μπολ με νερό. Και μετά να διαβάζει ακριβώς την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, το πρωί που ξύπνησε, άνοιξε λίγο τη γραφή και έπεσε ακριβώς εκεί. Ως τις διψά. Ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εγώ θα δώσω το είδωρ της ζωής δωρεάν. Μόνο να τον ζητήσει ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει. Είχε κάνει 25 χρόνια φυλακή και θα πήγαινε για άλλα 35 χρόνια φυλακή. Όποιος και να είναι, μόνο να το ζητήσει, ο Κύριος είναι εκεί. Γιατί είναι ζωντανός. Κράζει. Κράζει ο Κύριος στον κάθε ένα από εμάς. Κράζει, φωνάζει. Και όλο αυτό θα πρέπει να το πάρουμε μέσα μας, αδελφοί. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ένα αυτής δόλιον ή διεστραμμένο, λέει ο Κύριος, η προσωποποίηση της σοφίας. Λάβετε την παιδεία μου και μη αργύριον και γνώση μάλλον παραχρησίων εκλεκτών. Γιατί? Διότι η σοφία είναι καλύτερα λίθων πολιτή μου και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Λέω, ρωτάω, πόσο από την παιδεία και τη γνώση παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ενώ έχουμε μπροστά μας τον Λόγο του Κυρίου, έχουμε την θαυμάσια διδασκαλία αυτή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Άνθρωποι αγωνιστήκανε. Τα ξέρω όλα, λέω. Ξέρω για την αρπαγή, ξέρω για τον Αντίχριστο. Ξέρω για τα 7 χρόνια του Αντίχριστου. Ξέρω για το σφράγισμα. Εντάξει, είμαι κομπλέ. Είμαστε. Τι λέει εδώ? Πώς θα έρθει η σοφία? Πώς θα έρθει η σοφία εάν δεν έχεις γνώση? Λάβετε την παιδεία μου. Ο Κύριος κάλεσε μαθητές και τους λέει, πορευθένες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έχουμε επιλογές κάθε μέρα στη ζωή μας. Ή την τηλεόραση, ή το ίντερνετ, με όλη αυτή τη σαπίλα και τη μαυρίλα, τη ματαιότητα, το τι έκανε ο ένας, το τι έκανε ο άλλος, το πώς σηκώθηκε, το πώς κάνουν είδωλα στους ανθρώπους. Και χάνουμε τον καιρό μας. Στη ματαιότητα έχουμε γεμίσει μέσα στο μυαλό μας τέτοια πληροφορία και τέτοιο σκουπίδι που πλέον είμαστε γεμάτοι και δεν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το παλιό το βιβλίο, το αναχρονιστικό, το καιρό εκείνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι κρυμμένη γνώση. Είναι κρυμμένος θησαυρός που οφείλεις να το ψάξεις. Πρόσεξε. Μπορεί να μην φαίνεται κατευθείαν ότι είναι θησαυρός. Αλλά εκεί είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Πού είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης? Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά τις φρονήσεις και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείς το κακό, αλαζονία, αυθάδια, πονηρά οδό, διεστραμμένο στόμα, εγώ μισώ. Μακριά από αυτά. Περιφάνειες, αλαζονίες, αυθάδιες. Μισώ. Εμού η βουλή και η ασφάλεια, εγώ είμαι η σύνεση και η δύναμη. Με μένα λέει βασιλής, βασιλεύουση. Και ακούστε τη λέει στο 17. Εγώ τους με αγαπώντας με αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Δεν είναι παραπεταμένη η σοφία σε κανένα δρόμο να σκοντάψεις. Α, βρήκα τη σοφία. Όχι, είναι κρυμμένη. Είναι πλούτος και είναι κρυμμένος. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να στο δώσει έτσι αυτόματα. Δεν είναι ότι επειδή ήρθες εδώ ξαφνικά θα βρεις τη σοφία. Αν και πολλά που ακούμε είναι λόγοι σοφίας. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος σοφίας, ναι. Αλλά η εξερεύνηση θα πρέπει να γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Ο κατασταλαγμός, απλώς θα είσαι απλά ακροατής. Αλλά όχι εκτελεστής. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Μόλις πάρεις αυτή τη σοφία. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσού καθαρού. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης και λέει στο 21 για να κάμω τους αγαπώντας με να κληρονομήσω σε αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Κρυμμένη θησαυρή. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Υπάρχει ένα κόστος. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται εξήτηση. Δεν γίνεται έτσι απλά. Αλλά για φαντάσου να περάσεις αυτή τη ζωή, να πεις ότι γνώρισα τον Κύριο, γνώρισα το Λόγο του, γνώρισα την Εκκλησία του και τελικά να πεθάνεις σαν άφρο. Σαν άφρο. Και θέλω να μπούμε σε ένα δεύτερο στάδιο τώρα. Εκεί που λέει στο 22 είναι τα παρεξηγημένα εδάφια που λέει «Ο Κύριος με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων αιώνων, πρώτων έργων αυτού, απ' αιώνος, προ του αιώνος με έχρισε απ' αρχής πριν υπάρξει γη». Και πολλοί το παίρνουν αυτό και λένε ότι ήταν ο Θεός, ο Πατέρας μαζί με τον Χριστό από την αρχή. Όμως στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο και η μετάφραση των Εβδομήκων που το αποδίδει τέλεια λέει «Κύριος έκτισεν με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Η σοφία που μένει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν η αρχή που ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη και στην Κολοσσαής λέει «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, και τα επί γης και τα στον ουρανό». Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία. Πόσο πολύτιμη. Και το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία στο να οικοδομηθεί τελικά και η Εκκλησία του που είμαστε εμείς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, λέμε, Κύριε, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου ένδοξη. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου δυνατή, ισχυρή. Πώς οικοδομείται ο οίκος? Ο οίκος που λέει την Εκκλησία, αλλά και ο οίκος. Κάθε οικογένεια, πώς οικοδομείται? Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της γνώσεως στερεώνεται. Ωραία. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και λέμε «Μα τι φταίει? Τι φταίει? Κάτι δεν κάνουμε καλά?» Εάν αδερφοί όλοι μας αποκτήσουμε ένα μέτρο αυτής της ουράνιας σοφίας, θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού σωστά. Πώς μπορούμε να έρθουν οι ψυχές ή να βρουν σωτηρία, να βρουν θεραπεία, να μείνουν οι ψυχές. Ένα παράδειγμα είναι με τον Σολομώντα. Θυμάστε τον Σολομώντα, που ήρθε η βασίλισσα της Σεβά, που συμβολίζει την ψυχή που έρχεται στην εκκλησία. Και εκεί αυτή η βασίλισσα της είχαν απαγγείλει ότι υπάρχει σοφία. Και ήρθε στο Σολομώντα και τι είδε. Είδε τη σοφία που μιλούσε ο Σολομώντας. Κάθε ερώτημά της απαντήθηκε. Όμως τι άλλα είδε. Είδε τους δούλους του. Είδε το πώς καθότανε. Το πώς ανέβαινε για να προσκυνήσει στον οίκο του Κυρίου, την ευλάβειά του. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι, τη στάση λέει των δούλων του, ο καθένας, και εκεί που καθότανε, έβλεπε. Και έμεινε λέει έκθαμος. Όταν έρχεται μια ψυχή εδώ, αδερφή, δεν θα δει κανένα πολυέλαιο, ούτε καμιά παλιά εικόνα. Το τίμιο ξύλο και όλα αυτά τα ειδωλολατρικά που κάνει ο κόσμος. Δεν θα δει κάποιο περιβάλλον το οποίο θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Τι θα δει. Και αυτό είναι ένα μέρος της σοφίας που πρέπει να έχουμε. Τι θα δει. Εμάς θα δει. Τη στάση μας, τα λόγια μας, τη συνέπειά μας σε ό,τι κάνουμε, την αγάπη μας, την ενότητά μας. Άρα η σοφία τι λέει, ότι θα πρέπει να πάρω τη σωστή στάση, γιατί εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Αν δεν οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, δεν θα δούμε τη δόξα του. Αμήν. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακούστε εδώ κάτι για να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε κάτι. Λέει στο 30 εδάφιο. Τότε ήμουν πλησίον αυτού δημιουργούσα, λέει η σοφία. Η λέξη δημιουργούσα τώρα στα εβραϊκά είναι αμών και πάει να πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης. Η σοφία μαζί με τον Κύριο, το Θεό, δημιούργησε τα πάντα. Και αυτή η σοφία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χριστού. Ποιος είναι ο αρχιτέκτον και ο καλλιτέχνης. Ο Θεός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα με τη σοφία του. Και οι εβδομήκοντα δίνουν την έννοια περισσότερο, λέει, ήμην παρά αυτό αρμόζουσα, δηλαδή το ρήμα αρμόζω σημαίνει συναρμολογώ, προσαρμόζω, συνδέω. Πού θέλω να καταλήξω. Πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η πνευματική κτήση που λέγεται Εκκλησία του Θεού. Α Κορινθίους 3:10. Εγώ λέει κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε μέ ο σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί. Ο Απόστολος, ο Παύλος, ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε το θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Αλλά ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βλέπει πώς οικοδομεί. Πώς επικοδομεί. Δηλαδή, ο καθένας μας μέσα σε αυτό το πνευματικό οίκο θα χτίσει κάποια πράγματα. Άλλος θα χτίσει, λέει, με χρυσάφι, με ασίμι, με λίθους πολυτίμους, άλλος με χόρτο, με καλάμι, με ξύλο, σαρκικά έργα. Έρχονται κάποιοι εδώ πέρα για να φανούν, ή για να κάνουν καριέρα, ή για οτιδήποτε άλλο, ή για να κάνουν τα δικά τους. Αλλά στο τέλος ο Κύριος θα κρίνει τα πάντα. Δεν μου λέτε, ποιο είναι πιο εύκολο να χτίσει κάποιος? Πιο φτηνό, ποιο είναι? Με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμους λίθους, τι, ή με ξύλο? Τι θα του στοιχήσει δηλαδή λιγότερο? Τα ξύλα. Τα χόρτα. Χρειάζεται ένα κόστος να πληρώσεις. Από τη ζωή σου την ίδια. Αλλά όποιος είναι σοφός θα χτίσει σωστά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας κάτι οικοδομεί εδώ πέρα. Κάτι χτίζει. Μην νομίζετε ότι ο καθένας μας απλά έρχεται και κάτι σε μια καρέκλα χωρίς... Εγώ δεν κάνω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι νομίζεις? Έτσι νομίζουμε ότι ο καθένας μας δεν κάνει τίποτα? Και μόνο που είμαστε εδώ κάθε φορά και είμαστε συνεπείς, ερχόμαστε στην ώρα μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, οικοδομείς. Οικοδομείς τα αδέρφια σου. Κάθε φορά που είσαι παρόν στο κάλεσμα της Εκκλησίας, οικοδομείς. Συνοικοδομείς. Η στάση σου, η ζωή σου ολόκληρη γίνεται παράδειγμα για πολλούς. Και αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε σαν Εκκλησία, αδελφοί, είναι τα καλά παραδείγματα για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Τα σωστά πρότυπα. Όταν έρχεσαι μια φορά και δεν έρχεσαι καμιά, μετά έρχεσαι δεν έρχεσαι τρεις φορές, τι παράδειγμα είναι αυτό? Για πέστε μου. Τι πρότυπο είναι αυτό? Θα πει κι ο άλλος, κάνουμε το ίδιο. Για φανταστείτε να έρχομαι μια φορά και να έρχομαι μετά από δύο μήνες, επειδή έχω δουλειά, επειδή δεν νιώθω καλά, επειδή κάνω το ένα ή το άλλο. Τι θα γινόταν όλοι οι υπόλοιποι? Σκορποχώρη, το ίδιο θα κάνω και αυτοί. Και δεν λέω ότι είμαι το σωστό πρότυπο, αλλά εσύ θα πρέπει να γίνεις το σωστό πρότυπο. Ο καθένας από μας, όλοι μας δηλαδή. Γιατί οικοδομούμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι και θα πρέπει να είναι παρόν και ο τουβλατζής και αυτός που θα βοηθάει στην άμμο, να φτιάχνει τον άμμο, και ο άλλος που θα ανεβάζει, και ο άλλος, αν λείπει ένας, τι γίνεται? Χτίζεις? Ή θα πρέπει οι άλλοι να κουβαλήσουν και το δικό σου μέρος? Να κοπιάσουν διπλά για να καλυφθεί το κενό? Και τελικά θα χτιστεί σωστά? Ο καθένας μας έχει ένα ρόλο λοιπόν. Και πρέπει να πάρουμε αυτή τη σοφία, να καταλάβουμε το τι θέλει ο Θεός να κάνει τελικά. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα ώστες είναι κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα, αυτό που λέει συναρμολογείται, έτσι, συναρμολογούμενων και συνδεόμενων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτή την αγάπη. Τι λέει εδώ? Ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα με τη σοφία του και τα συναρμολόγησε όλα με τη σοφία του. Και αυτό τώρα που επιθυμεί είναι να συναρμολογηθεί το σώμα του, η Εκκλησία του όλη. Να δημιουργηθεί από σκηνή να γίνουμε ναός, από οικοδομή να γίνουμε ναός. Και είμαστε οικοδομή αυτή τη στιγμή. Το κάθε ένα μέλος όμως συνοικοδομεί. Συναρμολογείται. Σύμφωνα με την ενέργεια του κάθε ενός μέλους. Ωραία. Και λέω τώρα, ποια είναι η δική μας η ενέργεια? Πώς ενεργούμε σε αυτή την οικοδομή? Σαν σοφοί άνθρωποι του Θεού. πώς οικοδομούμε, ποια είναι η δικιά μας η ενέργεια. Πέστε μου. Ένα κομμάτι είναι να έρθουμε εδώ και να δώσουμε το παρόν που πρέπει, το πρώτο, το βασικό για κάθε έναν χριστιανό. Μετά, παρακάτω. Έρχεται ο άλλος, ο μάστορας, πάει στην οικοδομή, εργάτης. Έτσι. Και κάθεται έτσι. Και ήρθε. Καλώς ήταν. Αν δεν ενεργήσει, εάν δεν δουλέψει, δεν θα παράξει έργο. Έτσι μας θέλει και εμάς. Πρώτα απ' όλα να έρθουμε και μετά ο Θεός να μας δώσει, αδελφοί, την καρδιά ώστε να ενεργήσουν, ώστε να αυξηθεί αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία του Κυρίου. Πρέπει να έχουμε όμως τη σοφία. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, αδελφοί. Αμήν. Ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. 24 έδαφη, 34. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας το θυρών μου. Διότι όποιος με βρει, θα βρει ζωή. Θα λάβει χάρη, παρακύριε. Όποιος αμαρτήσει σε μένα, λέει η Σοφία, την εαυτού ψυχία

0: να σου μιλάει ο Κύριος, να προσεύχεσαι, να ζητάς τον Κύριο, ο Κύριος να σου δίνει από τη δικιά του σοφία, η οποία είναι καθαρά, είναι επιεικής, είναι ευπηθής, είναι πλήρης ελέους, καρπών και αμερόληπτος. Αυτά είναι τα 7 στήλη της σοφίας, 7 στήλη της σοφίας. Η άνθρωπη σοφία είναι καθαρά, ειρηνική, επιεικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Να σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Κύριος να μας δώσει τη σοφία Του. Να μην ματαιωνόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια, μάταια και τελικά θα μείνουν εδώ. Να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά να Τον ερευνήσουμε, να Τον ψάξουμε, να γεμίσουμε από το Πνεύμα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας σκεπάσεις με το Άγιο Σου αίμα. Να μας πίνεις τα πόδια, Κύριε. Αμήν. Και να δώσεις χρήσμα στην καρδιά και τα ότα μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε, αλληλούια, δια της χάρη τόσου, αυτό το βράδυ, να ακούσουμε, να εννοήσουμε και να ενδυναμωθούμε από οτιδήποτε ακουστεί από εσένα, τον Κύριο τον Θεό. Οδήγησέ μας, Κύριε, ευλόγησέ μας αυτό βράδυ και πάρησε ο Κύριος ο Θεός όλη την λατρεία και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6 το 12. Διότι είναι πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλλη μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν αυτόν. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε πολλές φορές και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην φυσική σφαίρα είναι το κυριολεκτικό και το μόνο που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί η άλλη, η πνευματική σφαίρα, είναι πιο αληθινή και πιο ζωντανή από την φυσική σφαίρα. Και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πιο αληθινό από αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό? Το πνευματικό, αδελφοί. Και πάλι μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμός μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. Είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό. Να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Να χαθεί η ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας, στην άλλη σφαίρα, σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά, και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη σε έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια, λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα ρισκότανε. Ήξερε πως θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε. Την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο. Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν. Με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω. Μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε, πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες το παρόν και πόσες το μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλώς κείμενα της ζωής μας ή τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται, το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε. Η περασμένη μας ζωή. Που κακά τα ψέματα. Καθώς ήμασταν στον κόσμο. Αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία. Είχε πολλά λάθη. Αστοχίες. Αποτυχίες. Πληγώσαμε ανθρώπους. Μας πλήγωσαν άνθρωποι. Χάσαμε ευκαιρίες. Πέσαμε. Αποτύχαμε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε πτυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους σπόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδρας τε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με, και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Υπολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του, γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα, αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουμε το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό, γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά, ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Και ο διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά, να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά, με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο, μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει, ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση, αυτόματα δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας. Να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνη, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά. Ζούμε για εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά σου». Αναλωνόμαστε καθημερινά, πολλές φορές, με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππισίους, προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης, που πρέπει να ζήσουμε κι εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς, πολλοί από εμάς δεν την ζούνε. Ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν σαρατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφή, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει. Αμήν. Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, Εάν τη άλλο νομίζει ότι έχει πεποίθηση, είναι τη αρκή. Εγώ περισσότερο, περιτετμημένο την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου, διατελέσας άμεμπτος. Κλείνει εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, για τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό και να ευρεθώ εν αυτό. Μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ του Θεού για της πίστεως. Μέσα σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει το δρόμο της ελευθερίας μας. Να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις. Σε αυτό που Εκείνος έκανε για εμάς. Και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προσδρομούς επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό, είμαστε καθαροί και νέοι. Διαφορετικοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο κελήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά, τα σαρκικά, την παλιά ομαρτωλή ζωή, την φαρισαϊκή μου ζωή, την εξουσία που είχα από τον νόμο, όπως επίσης τα κακώς κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί? Γιατί? Το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροστε επεκτηνόμενος. Με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει Θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας: τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μία αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά τα πράγματα θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος, όλα αυτά τον κάνουν να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη, είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί ακόμα και το ίδιο τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν και να θυμόμαστε τα καλώς κείμενα, όπως επίσης μόνο τα κακώς κείμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση. Πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί? Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, προχθές, πριν ένα χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών. Πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού. Ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέει ο Κύριος σήμερα? Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζεται. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας και θα προσευχηθούμε ό,τι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μας ζει ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν, ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43, 16, 20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα. Νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐας 43, 16, 20. Ούτω λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Ούτω λέγει Κύριος, ως της έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα δύνατο για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρότερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν ατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο. Ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας. Από έρημη. Από ξερή, άνυδρη. Θα γίνει πηγή υδάτων. Ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνη μέσα μας, μια ευτυχία, μια αγαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του, ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει. Οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς στην άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου, τον εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι περήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε το παρελθόν, το κακό παρελθόν. Γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος όπως είπαμε είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει. Σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνιο να μας πειράξουν. Να μας κάνουν κακό. Να διαβρώσουν τον άνθρωπο. Να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αύξει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12 1 έως 6, ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησες, ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε. Διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και στάθη σωτηρία μου. Και νεφροσύνη, θέλετε, αντλήσει, είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε η πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη, τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι, εισπάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Σιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, μιλούσαμε για την όραση. Για την όραση. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς διάβαζα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το ότι ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει, αδερφοί, δηλαδή ότι